Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη.
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το injection service δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Αχ, πείνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
29: Digital Markt.
28: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.
1: Το έχω αποθυμένο, ρε Σταυρούλα, πραγματικά.
0: Πες, τι?
1: Το έχω αποθυμένο να έρθουμε μία φορά, ρε παιδί μου, Κυριακή. Και να είμαστε οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Να έχει κερδίσει η ομάδα την προηγούμενη μέρα, ρε παιδί μου, να έρθουμε χαλαροί. Να έρθουμε κι εμείς χαλαροί και ωραίοι, να παίξουμε τα ωραία μας τραγουδάκια.
0: Ναι.
1: Να περάσουν 2-3 ώρες ευχάριστα, ρε παιδί μου, και να πάμε σπίτια μας.
0: Ανέκδοτο.
1: Άκουγα χθες τον Τίμο που έλεγε, έχουμε λέει 300 αγωνιστικά λεπτά, λέει, να βάλει ο Άρης γκολ.
0: Ναι.
1: 300. Οι 300 του Λεωνίδα.
0: 3 ώρες θα είμαστε εδώ, από τις 12 μέχρι τις 3. Θα ακούτε τις φωνές μας, θα ακούτε τα πάντα, θα ακούσουμε και εσάς. Θα τα πούμε εδώ πέρα. Έχουμε πολύ καιρό.
1: Ναι, συνήθως λοιπόν, συνήθως. Στα παλαιά τότε χρόνια, όταν κάναμε εκπομπή και κέρδιζε ο Άρης, λοιπόν, τις Κυριακές ήμασταν ευδιάθετοι. Τέλος πάντων,
0: ναι,
1: παίζαμε
0: ναι.
1: εδώ πέρα παλιά λαϊκά τραγούδια, περνούσαμε ωραία, βάζαμε τα μεσεδάκια μας, τα τσιπουράκια μας, τέτοια, περνούσε η ώρα ευχάριστα.
0: Λέγαμε έτσι και ωραίες ιστορίες, ωραία πράγματα.
1: Θυμάσαι τότε.
0: Τι ωραία που ήταν.
1: Ωραία, ρε παιδάκι μου, πολύ ωραία ήταν. Τώρα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν αλλάξει λιγουλάκι. Δεν το λες και λιγουλάκι, τέλος πάντων. Πάλι δεν ξέρω τι ήταν αυτό το οποίο είδαμε χθες.
0: Δεν είδαμε.
1: Πώς το είδαμε.
0: Κάτι είδαμε.
1: Κάναμε. Είμαστε λίγο.
0: 30 λεπτά.
1: Μαμαζόχες. Το είδαμε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν το είδαμε. Το είδαμε.
0: Ότι το είδαμε, το είδαμε.
1: Ναι, το είδαμε, ρε παιδί μου, το έργο τέλος πάντων. Και η αλήθεια είναι ότι το έργο δεν ήταν καθόλου καλό.
0: Το έργο συνεχίζεται, δηλαδή δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Ναι, απολύτως τίποτα.
0: Ναι.
1: Σαν να βλέπεις, ρε παιδί μου, ένα σύριαλ που η πλοκή παραμένει πάντα ίδια.
0: Ίδια, ολόιδια.
1: Ναι, καμία αλλαγή.
0: Εντάξει.
1: Τίποτα, απολύτως.
0: Τέλος πάντων, θα τα αναλύσουμε, θα τα πούμε έτσι. Αυτά που είδαμε, αυτά που είδατε
1: και εσείς.
0: Εντάξει, ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Θέλετε κάθε μέρα να λέμε ποιο είναι το πρόβλημα, ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος φταίει.
1: Ο υπεύθυνος που λέει Γιλιόλιο.
0: Ναι.
1: Κοίτα, ειδικοί δεν είμαστε.
0: Όχι.
1: Δεν πρόκειται να ακούσετε από εμάς ειδική ανάλυση του παιχνιδιού και όχι ο εξτρέμ γιατί δεν ήταν μπροστά και όχι αυτό. Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, την ταπεινή μας γνώμη θα την πούμε.
0: Σαφώς.
1: Θα την πούμε την ταπεινή μας γνώμη.
0: Αλλά.
1: Με συνεχεία θα μιλήσουμε και με τον Χρήστο Γκάλη.
0: Έχουμε
1: γιατί...
0: μπάσκετ.
1: Ναι, έχουμε.
0: Χαρές εκεί τουλάχιστον.
1: Ναι, έχουμε μπάσκετ φιλικό σήμερα με τη Μύκονο.
0: Ακριβώς. 4 ώρα.
1: 4 ώρα. Οπότε θα μιλήσουμε και με τον Χρήστο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, να μας πει και εκεί στο Βελιγράδι πώς πέρασε. Να δούμε και τι γίνεται με την ομάδα τώρα με τη Μύκονο.
0: Ναι, που πρώτη φορά θα τη δει ο κόσμος της. Στο Ιβανόφιο είναι στο μικρό Ιβανόφιο. Το Ιβανόφιο, όσοι προλάβατε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και γενικά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να περάσουμε ένα ευχάριστο τρίωρο, γιατί θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 3 η ώρα. Ναι, θα κάνουμε, ρε παιδί μου, ό,τι μπορούμε τώρα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Δεν περνάει και όλα από το χέρι μας.
0: Όχι, βέβαια.
1: Σε λίγο θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Μέχρι τότε τα μηνύματά σας παρακαλώ στο κίτρινο Viber 6936 512 099. Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με τίποτα άλλο από Γιώργο Μαζονάκη.

0: Εδώ είμαστε, 29 του 2026. Ναι, είμαστε στο Yellow Radio και στο 101,7.
1: Βεβαίως.
0: Και έχω να σου πω ότι σήμερα, λοιπόν, ναι, Σταυρούλα μου, γιορτάζει ο Αγάπιος, ο Ευστάθιος, η Ευσταθία, η Θεοπίστη και ο Θεόπιστος. Χρόνια πολλά έχω να ξαδερφω, Στάθη. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Λοιπόν, επέτειους να πούμε, Διεθνής ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού, Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας και Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού.
0: Λοιπόν, τώρα πρόσφατα, το 490 π.Χ., Έλληνες και Πέρσες, λέει, συγκρούονται στο Μαραδόνα. Οι Πέρσες, λέει, υπό τον Δάτη και τον Αρταφέρνη, αφήνουν στο πεδίο μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192.
1: Ναι, ναι. Σως ήταν στη ιστορία ο Μαραδόνας.
0: Σωσάρα. Τότε ήταν που είπε τα νεκρά από τώρα.
1: Όχι, με τη Σαλαμίνα ήταν εκείνο. 1828 αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο η Τουρκοεγύπτη με επικεφαλή τον Ιμπραήμ.
0: Λοιπόν, τι έχω άλλο. 1960 σαν σήμερα γενιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, κυρίες και κύριοι.
1: Mm-hmm. Πάμε γεννήσεις. Εντάξει, θα σας πω τη μεγάλη, τεράστια Ιταλίδα ηθοποιός Σοφία Λόρεν, που έρχεται στη ζωή το 1934.
0: Ναι, είναι σημαντική η γέννηση. Και από θανάτους νομίζω ότι το 71, ναι, 1971, που φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Σεφέρης.
1: Ναι, εντάξει, τεράστιος. Γιώργος, πώς το λένε, Σεφεριάδης λέγονταν και το έκανε Σεφέρης.
0: Κάπως έτσι έχουν τα δεδομένα σαν σήμερα γενικά στον πλανήτη Γη και πιο συγκεκριμένα στον πλανήτη Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου, τι είδαμε χθες, τι είδαμε, ακόμα ένα προβληματικό Άρη, ακόμα ένα θρίλερ, το οποίο, θρίλερ, δεν το λες και θρίλερ τέλος πάντων, χώρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο αντικρίσαμε και πάλι μπροστά μας, είδαμε έναν Ηρακλή ο οποίος, μπορώ να πω ότι έκανε και τίποτα μες στο γήπεδο.
1: Κακός.
0: Δηλαδή δεν απείλησε, κακός, κάκιστος.
1: Λίγο στο δεύτερο, λίγο προς το τέλος. Προς
0: το
1: έτσι
0: τέλος.
1: Λίγο πήγε να ξυπνήσει.
0: Ναι, προς το τέλος.
1: Ναι. Κοίτα, εμφανίστηκε ο Άρης στα πρώτα λεπτά, στα 30 λεπτά κάπως.
0: Ναι.
1: Έκανε πολλές τελικές.
0: Πολλές τελικές, αλλά
1: περισσότερες.
0: Με συγχωρείς, τα τελειώματα πηγαίνανε στο γάμο του Καραγκιόζη.
1: Ναι,
0: να πούμε,
1: ναι,
0: δεν ξέρω, είχαμε στοχεύσει τα πουλιά δεξιά-αριστερά. Πάντως εστία δεν πλησίαζαν.
1: Όχι.
0: Αυτό που μου έλεγες και το πρωί, κάναμε πόσες τελικές, 23.
1: Λοιπόν, 23 τελικές έγραψε το Κοντέρ στα στατιστικά.
0: Οι δηλαδή, οποίες στην εστία πήγανε 2-3.
1: Στην εστία πήγαν 2.
0: 2, πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αν το
1: δεις
0: από ποσοστό, δηλαδή το ποσοστό είναι αθλιγότατο, δεν το συζητάμε. Να έχεις τόσες τελικές, υπήρχε ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Υπήρχε ένα θέμα όχι στις τελικές, υπήρχε ένα θέμα στο τελείωμα.
1: Γενικά, οι 11 ήταν εκτός περιοχής, οι 10 μπλοκαρίστηκαν, ενώ 2 βρήκαν εστία.
0: Ναι.
1: Και η ποιότητα των ευκαιριών που είχαν εκεί στον Άρη είναι περίπου 1,5 γκολ. Νούμερο που σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι αρκετό για να μπορέσει
0: καλά,
1: να κάνει κάτι,
0: δεν
1: να δώσει
0: συζητάμε
1: μια νίκη. Ναι.
0: Τώρα θα μου πείτε ευθύνες που έχετε, να παντού οι ευθύνες πάνε.
1: Ναι.
0: Παντού,
1: στο δεύτερο ημίχρονο οι αλλαγές. Δεν ξέρω.
0: Η αλλαγή.
1: Εδώ είναι όλο το πράγμα.
0: Εδώ είναι το λάθος που έκανε ο Γρηγορίου. Διότι όλες οι αλλαγές που έκαναν φάνηκε να αποσυντονίζουν παντελώς την ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παντελώς όμως. Δηλαδή εκεί που λέγαμε ότι τουλάχιστον κάνει ευκαιρίες, με τις αλλαγές που γίνανε πάνε και αυτές. Δηλαδή διαλύθηκε το σύμπαν. Λοιπόν, υπάρχει.
1: Φταίει ο προπονητής.
0: Φταίει
1: ο πρόεδρος. Φταίνε.
0: Όλοι φταίνε. Δεν το συζητάμε. Όλοι φταίνε.
1: Οι ποδοσφαιριστές φταίνε.
0: Δεν φταίνε.
1: Και αυτοί φταίνε.
0: Πώς δεν φταίνε. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις τόσες τελικές και τελικά η μπάλα να καταλήγει.
1: Ο κόσμος απογοητευμένος. Ναι, φώναζε. Βρίζε. Έκανε όλο αυτό στο τέλος.
0: Και αυτό λογικό. Τι περιμένεις να γίνει. Δηλαδή να χειροκροτήσουν.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι, και να πούνε μπράβο, ήταν πολύ καλή προσπάθεια. Δεν νομίζω.
1: Τώρα έχουμε μια διακοπή 3 εβδομάδων.
0: Τεράστια διακοπή.
1: Ρε παιδί μου, μαζέψτε τα κομμάτια σας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δεν ξέρω. Πραγματικά.
0: Ο Φράγκο μου λέει καλημέρα και καλό κουράγιο. Γεια σου, ρε Φράγκο. Ο Γιώργος στο Viber τα μηνύματα. Καλησπέρα, λέει, τεράστιο χι της ομάδας μας χθες στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα δεν κινδυνεύει, παιδιά. Βαθμολογικά είμαστε καλά. Α, εσύ λες για να μην έχουμε περιπέτειες, εσύ το πήγες αλλού. Ναι, εντάξει, άμα είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι προσωπικά ευχαριστημένος. Λοιπόν, ο Ζαχαρίας, ο υπεύθυνος λέει δεν βάζει μυαλό και μας έχει λέει γραμμένους.
1: Ναι, οκ.
0: Ναι, τόσα χρόνια.
1: Δεν μας δίνει σημασία, ναι.
0: Κάτσε, περίμενε. Έμα λέει, θα φτύσουμε αίμα για την πέμπτη θέση, αλλά η εικόνα του οργανισμού παραπέμπει σε αποσύνθεση. Αν δεν αλλάξει η κατάσταση μέχρι το τέλος αυτής της αγωνιστικής χρονιάς, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα.
1: Σίγουρα.
0: Συνεχίζει ο Ζαχαρίας. Όσον αφορά το μπάσκετ, λέει, τι ομάδα χτίζει ο Σπανούλης, ρε παιδιά. Στην Αθήνα λιβανίζουν τους δίπλα και τον.
1: Λέει
0: τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων.
1: Τον
0: Γιανακόπουλο, ναι. Αλλά δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Λέει θα πέσει πολύ γέλιο φέτος. Δεν ξέρω αν θα πέσει γέλιο ο Ζαχαρία μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι από ό,τι είδαμε και λίγο δηλαδή που είδα χθες και προχθές τον ΠΑΟΚ, μια χαρά ομάδα χτίζει.
1: Ναι, καλά κάνουν οι άνθρωποι. Είναι ανταγωνιστική είναι. Και αυτοί θέλουν το καλύτερο για την ομάδα τους, όπως και εμείς θέλουμε, βέβαια.
0: Θα φτάσει η στιγμή να αναμετρηθούμε κάποια στιγμή. Γεια σου ρε Στέφανε και από τη Γερμανία. Ευτυχώς λέει κερδίζει K19 λέει τον Ηρακλή με 3-0 στο 12.
1: Α, ωραία.
0: Τώρα παίζει αυτή τη στιγμή παίζει η K19.
1: Παίζει η K17 ισοπαλία με τον Ηρακλή 1-1.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, υπάρχει ποιος είναι ο Χρήστος. Υπάρχει θέμα μεγάλο, μου γράφει εδώ πέρα, στη λειτουργία της ομάδας. Φταίει πρώτα η κεφαλή της ομάδας για τις επιλογές και τη λειτουργία. Ασφαλώς. Μετά οι υπόλοιποι. Κινηθείτε όλοι να έρθει επενδυτής. Σιάο λέει πάρε την ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Δεν το κόβω πιθανό αυτό που
1: λες. Ούτε εγώ.
0: Σιγά πάει να μπλέξει ο άνθρωπος.
1: Δεν νομίζω.
0: Καλά είναι εκεί πέρα στο μπάσκετ, γιατί να του φορέσουμε του ανθρώπου παραπάνω προβλήματα. Λοιπόν, θέλουμε την άποψή σας στο 6936-512-099, δηλαδή στο κίτρινο Viber. Θέλουμε και την άποψή σας, ναι, αν θέλετε να
1: κόσμια,
0: μας καλέσετε.
1: Κόσμια, όμως στο, έτσι σας λέω.
0: Στο 2310-328-828, ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει να μας καλέσει, να μας πει τι σχέδια έχει για σήμερα, να μας πει πώς τον είδε τον Άρη χθες.
1: Ποιος πρόλαβε να πάρει εκεί εισιτήριο στο Ιβανόφιο για να πάει να δει τον Άρη στο μπάσκετ?
0: Δεν νομίζω να έχουν προλάβει και πολλοί.
1: Ναι, είναι πολύ μικρό.
0: Λίγο δύσκολο είναι. Πάντως όπως και να έχει, η εικόνα αυτή είναι πάρα μα πάρα πολύ. Και οι δηλώσεις ρε παιδί μου του Γρηγορίου.
1: Ναι,
0: δεν
1: ξέρω τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Γι' αυτό είσαι εκεί πέρα, για να βρεις λύσεις.
0: Ναι, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή μήπως εμείς να αρχίσουμε να προτείνουμε, εσύ πρέπει να βρεις τη λύση. Τι πρέπει να κάνουμε, ξέρω εγώ. Άμα είναι να πληρώνουν εμάς, να βρούμε τη λύση ρε εσύ Γρηγορίου.
1: Ωραία τα λύση.
0: Όχι, Χρήστο μου, δεν λέγαμε το ίδιο πριν μπλακεί στο μπάσκετ ο Σιάο. Καλά είναι εκεί που είναι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Καταρχήν δεν ξέραμε την ύπαρξη του Σιάο πριν μπλακεί με το μπάσκετ. Δεν ξέραμε καν ότι υπάρχει ο Σιάο. Εκτός αν κάποιος παρακολουθούσε τα social του Αντετοκούμπο, τέλος πάντων, και έβλεπε τις φωτογραφίες που ανέβαζε.
1: Κανείς δεν ήξερε, βέβαια.
0: Μα ναι, εγώ προσωπικά δεν γνώριζα την ύπαρξή του. Λοιπόν, για πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλά, το περίμενα ο Βράμ, θα ήταν πρώτος.
2: Το περίμενες.
0: Ναι,
2: θα σε κάνω μια ερώτηση.
0: Να
2: δεν
0: με
2: θα
0: κάνεις.
2: Θυμώνεις και δεν θα κάνεις.
0: Εγώ.
2: Και δεν με κλείς.
1: Όμορφα όμως, κόσμο.
2: Α, μπράβο, όμορφα. Εσύ πιστεύεις, σαν ο Πέτρος, ξέρουνα, ότι ο Άρης θα βγει τέτος-πέτος.
0: Δύσκολα.
2: Δύσκολα. Κοίταξε, να σωθείς. Πες με ένα παράδειγμα, ποιο θα πάρεις, πες με, μετά από τις εβδομάδες, πες με το βόλο μας, θα το πάρεις, είσαι σίγουρος?
0: Όχι, δεν είμαι σίγουρος, με την εικόνα...
2: Θα πάρεις το Ατόμητο, είσαι σίγουρος?
0: Περίμενε ρε Σιαβράμ, περίμενε, κάνω διάλογο, περίμενε. Λοιπόν, με την εικόνα που βλέπω και με τον Ηρακλή και με τον ΠΑΟΚ, όχι, δεν είμαι σίγουρος.
2: Μπράβο, θα πάρεις η Γυψιά, σίγουρος,
0: όχι.
2: Θα πάρεις την Τρίπολη.
1: Όλες τις ομάδες θα πεις.
0: Τώρα θα πεις όλες τις ομάδες.
2: Αυτές οι ομάδες είναι βαρτίγιον. Τέτοιο. Είναι χαμηλές τις κατηγορίες. Θα τους πάρεις, όχι. Κοίταξε, Πέτρο, να σωθείς. Κι άσε εγώ τώρα τα χατζά που λένε οι φίλοι και μέσα στο αδιάφωνο 4 και 5 και 3. Πέτρο, δεν έχουμε ομάδα. Κοίταξε, να σωθούμε. Δεν έχουμε ομάδα. Αφού δεν πεις στο Ηρακλή, δεν πρόκειται να πάρεις κανέναν. Κανέναν. Αφού δεν πήρες στο Ηρακλή δεν πρόκειται να πάρεις κανέναν. Θα πω σειρά και στραγγιάρες. Κύριε Αντησία, είδες, Η διατησία δεν παίρνει να μας πει. Άμα δεν βάζεις 3-4 γκολ την κάθε εβδομάδα,
0: ναι, κοίτα,
2: η διατησία δεν συγκρίνεται μετά.
0: Πρόσεξε, πρέπει να συμπληρώσεις αυτό το οποίο, ναι, λες όμως πάντα. Ότι, ναι, δεν πρόκειται να πάρεις κανέναν αν συνεχίσεις να παίζεις με τον ίδιο τρόπο.
2: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Μπράβο, σε αυτό συμφωνούμε. Δεν πρόκειται να κάνεις καθίσεις τα χαζά. Σα μένα, αδιεθύρδη, 5 και 4 και γελάει ο Κώστας από τη Γερμανία και λέγα τι άρε, τι άρε.
0: Μωρή τώρα, γιατί αναφέρεσαι τώρα σε άλλους ακροατές.
2: Από το κακό στο χειρότερο. Η ομάδα πάει από το κακό στο χειρότερο. Ποια ομάδα, και εσύ λέει Αγγλουγορίου, τι έκανε. Εχθές χωρίς εχθές παίζαμε. Τι αλλαγές κάνει ρε. Ρε πέτω, δεν είναι ο προπονητής μόνο να κάνει την ομάδα με την γυμνάση. Να κάνει και αλλαγές, αλλαγές τίποτα. Οι αλλαγές τίποτα.
0: Ναι, το είπα από την πρώτη στιγμή. Οι αλλαγές φάνηκαν ότι μπερδέψαν ακόμα περισσότερο.
2: Μα δεν είναι προπονητής αυτός. Δεν είναι για τον Άρη. Πάτε το κατά. Ξυπνήσε ρε, γιατί δεν είναι προπονητής για τον Άρη αυτός. Δεν είναι.
1: Ποιος να ξυπνήσει.
2: Να ξυπνήσουν αυτοί οι φίλαθλοι.
1: Οι φίλαθλοι δεν ξέρουν.
2: Να ξυπνήσουν.
1: Δεν ξέρουν.
0: Καλά, οι φίλαθλοι να ξυπνήσουν. Οι φίλαθλοι αποφασίζουν.
1: Θα πάρουν απόφαση.
2: Μα δεν λένε ότι ο Γρηγορίου είναι προπονητάρα.
1: Καλά, κάποιοι μπορεί να το θεωρούν. Ο καθένας έχει την άποψή του.
2: Κάναμε δύο νίκες και έγινε ο τέλειος.
1: Ωραία, να. Τώρα τρώμε τις ίδιες και τις οπαλίες. Ωραία.
2: Εντάξει, και τώρα.
1: Αβραάμ.
2: Ναι.
1: Πες μου.
0: Έλα, Αβραάμ, έχω και άλλη γραμμή.
2: Πέτρο, έγινε χτες φασαρία, χτες. Στο γήπεδο χτες.
0: Όχι, συνθήματα ακούστηκαν. Δεν άκουσα για
1: κανένα
0: φασαρία.
2: Έξω από το γήπεδο.
1: Α, δεν γνωρίζουμε
0: δεν
1: κάτι
0: γνωρίζω.
1: Τέτοιο, δεν ξέρω, τα έχεις ακούσει.
2: Κάτι λίπερ, για να σου τι έγινε φασαρία.
1: Δεν γνωρίζουμε. Γεια σου, Αβραάμ.
0: Άιντε, Αβραάμ, σ' αφήνω.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας,
1: κύριε Κώστα.
3: Τα είπε,
0: ναι.
3: Εντάξει, να κάνουμε, μωρέ, τι να κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
3: Πώς πάτε εσείς.
0: Πώς πάμε.
1: Πώς να πάμε. Εκεί που θέλουμε να κάνουμε.
0: Από τη στεναχώρια, ναι, κύριε Κώστα, δεν σας πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι, τι να πάρουμε.
0: Τι
1: τώρα.
0: Δώρο να δώσουμε τώρα, άστο,
1: δεν. Ναι. Πρέπει να βρούμε χαρές για να δώσουμε δώρο. Κατάλαβες. Δεν γίνεται αλλιώς.
3: Ωραία.
0: Τι να δώσουμε, δηλαδή, δεν είναι. Να, τώρα που έχουμε τη διακοπή, κάτι θα δώσουμε. Ναι. Θα το κάνουμε.
3: Ήρθε και εμπόρευμα.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Καλά.
3: Έχουμε σε απόδεμα, Πέτρο.
1: Α, ωραία. Εντάξει, θα έχουμε να δίνουμε. Εντάξει, κύριε
3: Κώστα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα. Και εσύ. Τρεις ώρες.
0: Τρία ώρα.
3: Με το καλό κουράγιο.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα. Γεια σας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ πέρα σε Viber. Ο Πάνος, πες στον Αβραάμ ότι βάζω στοίχημα μαζί του, λέει, ένα καφέ ότι τον επόμενο αγώνα θα κερδίσουμε, λέει ο Πάνος. Οκ, okay, είναι αυτή που του κεράζει τον καφέ όμως, άμα συμβεί αυτό. Γιώργος, ο Γρηγορίου λέει είναι ο μακροβιότερος προπονητής του Άρη τα τελευταία 5 χρόνια. Τι λες, μωρέ. Άντεξε, λέει, 5 αγωνιστικές και συνεχίζει, λέει, για να βγάλει παρέλαση. Μπα. Νομίζω ότι μέσα στον Οκτώβριο, όπως συνήθως γίνεται,
1: ναι.
0: Στον Άρη, δεν μπορεί, θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Συνήθως, λέω, στατιστικά, ρε παιδί μου, εκεί πέρα κάπου είναι ο Άρης. Τέλος πάντων, πάντα κάνει μια αλλαγή προπονητή.
1: Ναι. Συμβαίνει.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο. 23-13-28-8-2-8, παρακαλώ στη γραμμή.
4: Καλησπέρα.
0: Και σε εσένα το όνομά σου.
4: Φώτης.
0: Έλα, Φώτη.
1: Γεια σου, Φώτη.
4: Λοιπόν, και εγώ στο γήπεδο μου είμαι χθες.
0: Ναι.
4: Πώς θα μπορέσεις να κερδίσεις όταν όλες οι τελικές βγήκαν out. Είμαι για δύο τελικές που έγιναν στην Εστία, ήταν κάτι ξεψυχισμένο.
0: Ναι, ξεψυχισμένο και...
4: Πάτηκα που έκανε ένα ωραίο, πέρασε μπροστά, και το σούτ που κάνει, ναι, ήταν αμυντικός είναι ο άνθρωπος. Εδώ δεν μπορούν να βάλουν επιθετική.
0: Ναι, άμπραβο.
4: Και πώς θα προκερδίσω όταν δεν πήγε ένα στην Εστία.
0: Όχι, πήγανε δύο πήγανε στην Εστία.
4: Ναι, ξεψυχισμένα.
0: Ναι, τα άλλα 21, πήγανε δεξιά-αριστερά όπου να είναι, ναι.
4: Από τη μια ο πρόεδρος έχει και ευθύνες, όχι δεν έχει.
0: Πώς δεν έχει, φυσικά και
4: πολλές ευθύνες. Εντάξει, όταν μαθαίνει τον Μύρ, μαθαίνει τον Παλάσιο και δεν περνάει κεντρικό αμυντικό, που το φωνάζουμε εδώ και 4 μήνες, είναι υπεύθυνος για αυτό που κάνει.
0: Φυσικά.
4: Εντάξει. Εγώ τον κύριο Γρηγορίου δεν τον έχω εμπιστοσύνη από τότε που τον ρώτησε ο Σαρλής αν πάρει ένα κεντρικό αμυντικό και είπε αν ταιριάζει θα τον πάρουμε. Πήγε να χρυσώσει το χάπι για να δικαιολογήσει τον πρόεδρο.
0: Ναι, δεν ήταν και απάντηση τώρα αυτή. Αν ταιριάζει, ναι, θα πάρουμε τη στιγμή που καίγεσαι να πάρεις.
4: Δεν περιμένει να πάρεις το Franz Beckenbauer.
0: Σωστά.
4: Περιμένει να πάρεις έναν αμυντικό. Έχει τόσους αμυντικούς. Πολλές περιπτώσεις. Σε τέσσερις μήνες δεν βρήκες μια περίπτωση να πάρεις ένα κεντρικό αμυντικό, να τον έχεις την προετοιμασία, να δυναμώσεις την άμυνά σου.
0: Για πες μου λίγο κρίσιμη ερώτηση. Από όλους αυτούς που παίζουν τώρα αυτή τη στιγμή στον Άρη, πόσοι ήταν στην προετοιμασία?
4: Πολύ λίγα.
0: Ελάχιστη. Γιατί είχε μέσα για να συμπληρωθεί η προετοιμασία, είχε πάρει και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Τα οποία βέβαια μετά τα έκοψε, δεν προχώρησε.
4: Το τέλος έκανε η μεταγραφή, έφερε και ένα στο τέλος. Βέβαια είχαν ομάδες αυτοί που ήρθαν, είχαν ομάδες.
0: Ναι.
4: Τώρα, όταν στο δεύτερο ημίχρονο έκανε τις αλλαγές, δεν κάναμε ούτε ευκαιρίες.
0: Όχι, τίποτα, διαλύθηκε.
4: Χάλασε όλη, εντελώς όλη η ομάδα χάλεσε. Άμα δεν πάρει σε αυτό το κακό τον Ηρακλή,
0: ναι,
4: τον κάκιστο, όχι κακό, τον κάκιστο Ηρακλή, που δεν μπορούσε να, στα πρώτα 30 λεπτά, αν έβλεπε, δεν μπορούσε να κρατούσε την μπάλα στα πόδια του, κάνει την μπάλα αμέσω.
0: Όχι, ο Ηρακλή
1: ήταν. Ναι, η κατοχή τη μπάλα ήταν πιο πολύ στο Ηρακλή.
0: Ναι, περίπου 60-40 ήταν. Ναι, ναι. Δηλαδή, αμέ, ναι.
4: Με τον Αθανασιάρη να δίνει δώρο μια. Μια σαν πάσα στον. Στο Λορέν Μωρόν.
0: Ναι.
4: Το Λορέν Μωρόν, άμα δεν πάρει, μπορεί να βάλει στην άδεια αυτή ένα γκολ και να πω, ξέρω εγώ. Ένα δεινό σκόρερ που ξέραμε. Αυτά είχα να πω. Ας γίνει η προετοιμασία τρεις εβδομάδες τώρα.
1: Ναι, ναι.
4: Να μπούμε, μπορούμε να δούμε.
1: Μπας και δέσει η ομάδα, μπας και γίνει κάτι. Ναι.
4: Εγώ το λέω από ότι. Εγώ κατέκρινα τον πρόεδρο. Είπα, φταίει, σε φταίει, σε φταίει.
1: Ναι, καλά,
4: αλλά
1: ναι,
4: και όταν δεν μπορείς, ρε φίλε, να βάλεις την μπάλα μέσα στα δίχτυα.
1: Ναι, ναι, ποιος φταίει.
4: Τόση επιθετική. Εντάξει, και εκεί είναι πρόβλημα, είναι θέμα.
1: Τεράστιο.
4: Είναι θέμα του παίκτη, πώς θα γίνει. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά. Βέβαια, τους παίχτες κάποιος τους επιλέγει και τους φέρνει.
1: Σαφώς.
0: Δεν έρχονται μόνοι τους, χτυπάνε την πόρτα και λέει θέλω, ναι, να παίξω στον Άρη.
1: Ο Μωρόν είναι και τους γυρώνει.
0: Όχι, δεν λέω μόνο για τον Μωρόν. Δεν λέω μόνο για τον Μωρόν. Επίσης, η δήλωση του κυρίου Γρηγορίου ότι τι, χάσαμε την.
1: Την αυτοπεποίθηση.
0: Όχι την αυτοπεποίθηση, τη χημεία στην ομάδα, τι είπε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η χημεία.
0: Τη χημεία που είχαμε. Πότε, ναι, αναφέρεται, στις δύο πρώτες αγωνιστικές?
1: Δεν ξέρω, ναι, ναι.
0: Και μετά ξαφνικά από θαύμα τη χάσαμε τη χημεία, που πήγε δηλαδή. Δεν ξέρω. Παρακαλώ, στη γραμμή.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
5: Αλέξανδρος, φίλος του Μίλτου, μαζί βλέπουμε.
0: Γεια σου, ρε Αλέξανδρε.
5: Λοιπόν, ήθελα να θυμηθώ κάτι από το παρελθόν, όταν ο Ηρακλής είχε την πολύ καλή ομάδα με το Χατζηπαναγή, το 76-77, ο Άρης τότε, Κούης, Βένος, Σιρός, Δράμπης, Φάλας, τον κέρδιζε.
0: Ναι.
5: Τώρα ο Ηρακλής που δεν έχει καλή ομάδα δεν μπορεί να τον κερδίσει ο Άρης. Δυστυχώς ακούω και μεγάλους ανθρώπους να έρχονται και να λένε και ξέρεις και ο προπονητής. Το Μουρίνιο να είχες δεν θα πει μέσα να σπρώξει τον Μωρό να τον πει μπες μέσα στην εταιρεία. Αυτό δηλαδή που κάνουμε είναι κάτι για μένα που στεναχωρεί πάρα πολύ. Προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες. Αλλάζουμε κάθε 5-6 αγωνιστές όπως λέμε προπονητή. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουμε σύντερμπακ, γιατί δεν έχουμε άμυνα. Γιατί η ίδια ομάδα είναι αποσυντονισμένη λόγω μη ύπαρξης ικανών παιχτών. Για να, ναι, έχεις μια στιβαρή άμυνα, να έχεις ένα καλό κέντρο και να έχεις και μια παραγωγική επίθεση.
0: Βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, δεν φταίει αποκλειστικά ένας. Δεν λέμε ότι φταίει αποκλειστικά μόνο ο προπονητής.
5: Καθόλου δεν φταίει ο προπονητής. Από τη στιγμή που δεν έχεις το υλικό, όπως σας είπα και το Μουρίνιο να φέρεις, δεν θα σου αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Δεν θα κάνει μια στιβαρή άμυνα. Δεν θα κάνει μια επίθεση που να βρίσκει εύκολα το κέντρο και να βρει τους επιθετικούς. Η ομάδα είναι αποσυντονισμένη λόγω μη έλλειψης καταλληλών παιχτών. Και αυτοί που είναι δεν ξέρω τι προβλήματα έχουν. Δηλαδή δεν θυμάμαι τον Μωρό να μην συμμετείχε σε αγώνα. Όπως τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
5: Δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σίγουρα το μεγάλο τη μέρα του Λέοντος δεν έχει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ.
0: Ασφαλώς.
5: Αυτός επιλέγει τους παίκτες.
1: Ναι, αλλά και ο προπονητής δεν έχει λόγο. Ο προπονητής δεν έχει λόγο στους παίκτες.
0: Δεν θα έπρεπε όμως να γίνεται αυτό. Δεν θα έπρεπε ο ιδιοκτήτης να επιλέγει τους παίκτες.
5: Αυτό λέω για τον προπονητή. Δεν μπορεί να μπει και να τους κουντάει και να λέει τον επιθετικό μπες στην περιοχή και να μην μπαίνει επιθετικός. Δεν μπορεί να λέει τον αμυντικό μην κάνει σε χλαμάρες και τρώμε γκολ από. Μόνο από λάθη της άμυνας που πάει γκολ φέτος. Τέλος πάντων, η κατάσταση δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει. Ο Θεός να βάλει το χέρι και ίσως πάρουν κανένα παίκτη καλό, κάνουν καμιά καλή άμυνα.
0: Τι να σου πω τώρα.
5: Θερκίζει να αλλάζει δηλαδή λίγο αυτή η εικόνα. Δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να γίνει. Το άσχημο είναι ότι ο κόσμος και που σας πήρα τηλέφωνο και λοιπά, προσπαθούν να βρουν μια αφορμή να κατηγορήσουν τον προπονητή, κάποιους παίκτες που δεν παίζουν καλά, οι οποίοι μπορεί να έχουν και αυτοί θέματα με τη διοίκηση και δεν παίζουν. Δεν βγάζουν δηλαδή τον καλύτερό τους σε αυτό.
0: Ναι. Αυτό νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν βγάζουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Με αυτά τα αποτελέσματα που παίρνεις.
5: Άρα δεν είναι θέμα προπονητού. Τι θέμα του πώς ρυθμιστεί η ομάδα.
1: Όλοι φέρνουν ένα μερίδιο ευθύνης. Όλοι. Προπονητής, ιδιοκτήτες, ποδοσφαιριστές, όλοι.
5: Ναι, αλλά άμα πάμε λίγο να τα βάλουμε ποσοστία αυτά τα ποσοστά, και ο προπονητής και η παίκτες είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι είναι από αυτόν που έχει κάνει την ομάδα.
1: Σωστά, ναι.
0: Κάποιος έχει κάνει τις επιλογές.
1: Ναι. Σαφώς.
5: Ο οποίος βέβαια σαν ένα σούπερ ιδιοκτήτης, όπως έχουν αντίστοιχα οι συμπολίτες το Ρώσο, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις. Τι θα κάνει, υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει κάτι? Μπορεί να πει σταμάτα, κάνεις λάθη, ας την ομάδα, φτάνει τόσα χρόνια, σε ευχαριστούμε, παρέδωσε τι.
1: Πού να την παραδώσει, αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πού να την παραδώσει.
1: Πού να την παραδώσει, δεν υπάρχει κάποιος. Υπάρχει.
5: Όχι βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, αυτό είναι.
5: Το πρόβλημα του Άρη αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι. Τι να σας πω, αυτά.
0: Να σε καλά.
5: Πάντως ειλικρινά σκέφτομαι τα παλιά τα μάτια με τον Ηρακλή και έλεγα τι ομάδα είχαμε, τι ομάδα είχαν και αυτοί.
1: Τι ομάδα είχε και ο Ηρακλής, δεν ήταν. Είχε ομάδα, ναι.
5: Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
5: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Το όνομά σου?
6: Ο Βασίλης.
0: Έλα, Βασίλη.
6: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση στα Σταυρούλα που είναι νοικοκυράρα, που με.
1: Τι έγινε?
6: Λοιπόν, πες ότι η Σταυρούλα θες να φτιάξει ένα σπίτι, έτσι.
1: Ναι.
6: Και για λες, ας πούμε, τι ηλεκτρικές συσκευές θέλω. Θέλω μία κουζίνα, ένα ψυγείο,
1: πλυντήριο
6: κλπ.
1: Ναι.
6: Φαντάσου τώρα, αν θα το κάνεις εσύ αυτό το πράγμα, φαντάσου τώρα ότι έχεις, ας πούμε, τρία πλυντήρια και πας, να πούμε, να αγοράσεις μια κουζίνα για να κάνεις και ένα ψυγείο, για να κάνεις το σπίτι σου λειτουργικό. Και πας, ας πούμε, εκεί στο Κοτσόβολο, ξέρω εγώ, στο Media Bar.
1: Ναι, δεν έχεις
6: σημασία. Και βλέπεις ξαφνικά ότι έχουν μια προσφορά σε ένα πλυντήριο.
0: Ναι.
6: Και λες, έχω τρία πλυντήρια, αλλά αυτό είναι καλή προσφορά, δεν μπορώ να πω όχι. Κάτσε να πάρω και ένα τέταρτο πλυντήριο. Και μετά δεν έχεις λεφτά για να πάρεις κουζίνα και ψυγείο.
1: Ναι.
6: Θα το κάνεις αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
6: Εμείς γιατί έχουμε για τρεις θέσεις στην επίθεση 14 παίχτες και στην άμυνα για τέσσερις θέσεις έχουμε 4,5.
1: Τι να σου πω?
6: Γιατί ενώ θέλουμε center back, μισό λεπτό, γιατί ενώ θέλουμε center back, βρίσκει, ας πούμε, ο πρόεδρος το Ράφα Μύρο ότι είναι σε καλή τιμή, και ενώ έχουμε 4 center 4, παίρνει και το Ράφα Μύρ 5. Ενώ, ας πούμε, δεν έχουμε κανένα center back και το ξέρουμε. Αυτό τι λέω, έχει κάποια λογική? Δηλαδή θέλω πραγματικά, έχει κάποια λογική αυτό το πράγμα? Και γιατί γίνεται αφού δεν έχει λογική? Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει? Τι να πω εγώ για τον Γρηγορίου, τι να πω εγώ για τους ΠΕ, αφού η ομάδα είναι όλο το ρόστερ είναι ανορθολογικό. Έχουμε 35 συμβόλαια και σε κέρες θέσεις λείπουν παίκτες. Κανονικά τα 35 συμβόλαια, άμα τα διαιρέσει με τις 11 θέσεις της ομάδας, έπρεπε να έχουμε 3 παίκτες σε κάθε θέση. Δηλαδή για 2 center back έπρεπε να έχουμε 6. Για 2 πλάγια back έπρεπε να έχουμε 3. Για 2 εκτρέμ αριστερά έπρεπε να έχουμε 3. Εμείς υπάρχουν θέσεις που έχουμε 7-8 παίκτες και υπάρχουν θέσεις που έχουμε μόνο έναν. Και άμα τραυματιστεί ή φάει κάρτα, θα πρέπει μετά να κάνει αλχημίες στον Γρηγορίου. Θα πρέπει, ας πούμε, ένα παίκτη που παίζει δεκάρι, που πέρυσι έπαιζε δεκάρι, να το βάλει center back. Έναν άλλο παίκτη, ας πούμε, που έπαιζε εκτρέμ, να το βάλει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά? Τι φταίει δηλαδή ο Γρηγορίου και οι παίκτες? Αυτοί είστε σαν την ομάδα. Μου λες για τον Γρηγορίου, ότι έχει την ευθύνη. Ναι, έχει την ευθύνη.
1: Πώς δεν? Αλλά έχει, μήπως, έχει και αυτός μερίδιο ευθύνη.
6: Μήπως, πρόσεξε όμως. Μήπως ο πρόεδρος για αυτό το λόγο τον διάλεξε τον Γρηγορίου?
1: Δεν είμαι πρόεδρος,
0: τώρα,
1: να σου πω.
0: Υποθετικά.
1: Είναι κάτι που λες εσύ. Που...
6: Όχι. Λέω, ρε παιδί μου, μήπως διάλεξε έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει λόγο. Γιατί άμα θα πάρει έναν προπονητή προσωπικότητα, δεν θα τον πει ο προπονητής, Στίβη, πρόεδρε, έχουμε 4 center 4 και μου παίρνεις 5, όχι πρόεδρε. Δεν το θέλω εγώ το 5ο center 4. Εγώ θέλω center back

0: Άρα δεν θέλει να πουλήσει. Άμα δεν θες να πουλήσεις, δεν υπάρχει κανένας. Άμα θες να πουλήσεις, θα εμφανιστούν οι αγοραστές. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Okay.
0: Τώρα με λιγότερα λεφτά από όσα περιμένεις. Μπορεί με λιγότερα. Αλλά θα εμφανιστούν σίγουρα. Αν όμως δεν πουλάς, ο Πρασάς βγήκε και είπε που είναι ο κολλητός του Καρυπίδη μαζί κάνουν διακοπές πάνω στο εξωτερικό κτλ. Ότι πέρσι το 2025 είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσει. Ο Θόδωρος δεν θέλει να πουλήσει. Εμείς πώς ξέρουμε δηλαδή ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δεν θέλει να πουλήσει. Ο άνθρωπος και κάθε εκεί ωραία. Ας καθίσει μέχρι να διαλύσει ο Άρης. Αφού εμείς δεν λέμε τίποτα και κάνουμε το κορόδο και λέμε αυτός είναι αυτές τις δυνατότητες έχει. Εντάξει, μέχρι να μείνει ένας φλάλος ο Γαριλάου.
1: Όπως καταλαβαίνεις, ό,τι και να πούμε εμείς, ναι, όποιος και να πει κάτι, εάν ο ίδιος δεν το αποφασίσει.
0: Άρα τι λέμε, ότι δεν υπάρχει, ποιος να έρθει. Μια χαρά υπάρχουν άνθρωποι να έρθουν. Το θέμα είναι αυτός, θέλει να φύγει. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Μόνο ο ίδιος μπορεί να απαντήσει.
0: Και το άλλο που σας είπα, είναι δυνατόν μια ομάδα που έχει 4-4 φορά να παίρνει πέμπτο. Πώς δηλαδή, σε ποια ομάδα γίνεται αυτό, ρε Πέτρο. Γιατί δηλαδή να γίνεται σονάρι, δηλαδή είναι όλοι χαζοί και δεν το βλέπουνε. Άρα υπάρχουν άλλοι λόγοι. Ας καθίσει ο καθένας να σκεφτεί ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Και αν ο Άρης στην ομάδα είναι μανατζερικό γραφείο. Ναι, για καλά. Να παρκάρονται παίκτες. Άντε, τα λέμε.
1: Λοιπόν,
2: καλή συνέχεια. Γεια.
1: Ναι, στο τελευταίο να πω ότι εντάξει, υποθέσεις είναι αυτά.
2: Καλά,
1: τώρα, έτσι,
2: ναι, τώρα ο καθένας, ναι.
1: Για να εξηγούμαστε λίγο εδώ πέρα, για να πεις κάτι πρέπει να μπορείς και λίγο να το αποδείξεις, όχι με επιχειρήματα, να μπορείς
2: ναι, να... Ναι, τεκμηριώσεις.
1: Ναι. Τι λέει εδώ πέρα ο Πάνος, όποιος θέλει να αγοράσει λέει μπορεί να απευθυνθεί στον ΑΣ. Ναι, έχεις
2: σωστά.
1: Δίκιο σε αυτό.
2: Είναι και ο ΑΣ. Μάλλον από εκεί ξεκινάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, έλα ένα διάλειμμα να παίξουμε ένα τραγουδάκι. Από τον Νίκο Οικονομόπουλο και ερχόμαστε.

0: Απορεί ο Νίκος Οικονομόπουλος να λέει από έρωτα δεν πέθανε κανείς, ναι, αλλά ναι, από ό,τι μου λες από ξαπλώστερες πέθανε.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, τώρα διαβάζω ότι ένας 82χρονος στη Βουλιαγμένη σήμερα το πρωί τσακώθηκε με έναν 76χρονο για μια ξαπλώστρα. Και από
0: τον έδιρε 76χρονος.
1: Και πέθανε ο τέτοιος
0: για μια
1: ξαπλώστρα. Εντάξει, δεν πάμε καλά σε αυτή τη ζωή. Δεν πάμε.
0: Ναι. Άμα είναι για μια ξαπλώστρα να φεύγουμε.
1: Δεν, εντάξει.
0: Λοιπόν, ελέγχω το Θανάση στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Θανάση. Θανάση. Τι έγινε, παιδιά. Θανάση. Πάει ο Θανάση. Γιατί ήρθε, Θανάση. Σε ένα λεπτό σε είπα. Ξαναπάρε, Θανάση. Λοιπόν, εδώ μερικοί ρωτάτε τηλεοπτικά σήμερα ποιος θα μεταδώσει τον αγώνα του Άρη με τη Μύκονο.
1: Θα το μεταδώσει το Sky.
0: Το υβριδικό.
1: Το υβριδικό, να ξέρετε.
0: Δηλαδή, όσοι δεν έχετε smart τηλεόραση για να πάτε στο Sky το υβριδικό, πρέπει να ανοίξετε υπολογιστή, λάπτοπ, να πάτε στο sky.gr.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί πέρα θα βρείτε τώρα πιο απ' όλα τα υβριδικά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι ένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα έχει την αναμετάδοση του αγώνα.
1: Ναι, ακριβώς.

0: Για πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
1: Πάμε. Λοιπόν, το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τώρα. Πούρκα Μπάμπης.
2: Α, γεια σου.
1: Να δω πότε θα βρεθούμε.
2: Έλατε.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Έλατε.
1: Ίσως είναι να γίνει το timing όποτε πρέπει. Δηλαδή, έτσι κανένα κύπελο καλό φέτος στον μπασκετάρα. Έτσι να τρελαθούμε όλοι μαζί εκεί. Γιατί θα γίνει χαμός. Θα έχουμε μεγάλη μάζοξη μετά.
2: Για τον μπάσκετ. Το
1: λοιπόν, ναι. Ναι, το μπάσκετ,
2: για τον μπάσκετ, ναι.
1: Άλλο θα πονέσει πολύ να μην αναφερθώ. Δεν θέλω.
2: Ωραία, μην αναφερθείς.
1: Δεν μπορώ, όχι, θα πονέσουμε όλοι. πάμε καλά. Η ομάδα έδειξε ότι θα βαδίσει σε δρόμους. Αλλά εποχή είναι κουκάλι. Είμαστε καλά εκεί. Πολύ καλά είμαστε. Τα διεπιστευτήρια τα έδωσε και με το παραπάνω. Ο Νίκος ο Ζήσης έκανε φοβερό έργο. Κάποτε είχα πει και σε εσάς, νομίζω, που είχα αναφέρει ότι δεν ήμουν στην αρχή πολύ ευχαριστημένος, γιατί τον τεκατηδίαν, τον είπα κανένα δυο κουβέντες, αλλά τον βρήκα και πιο μπροστά και στην έκθεση που είχαμε μια μάζοξη εκεί με τον εγγονό μου. Mm-hmm. Του ζήτησα συγγνώμη. Λέω από μέρους μου, λέει και άλλοι μου το πάνε. Αφού λέει το παραδέχεις, το παραδέχομαι ρε φίλε, τι να κάνουμε. Αλλά και λέω, ξέρεις ότι είμαι 67 χρονών, πόσα χρόνια πονάω. Με αυτή την ομάδα.
2: Είχα
1: και εγώ ένα δίκιο, ένα κλικ κάτι να πω κι εγώ. Γιατί τράβηξε πολλά η ομάδα τον μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Ας το ποδοσφαίρι το ξέρουμε. Οπότε ζητώ συγγνώμη για ό,τι έχω πει και ευχαριστώ για αυτό που κάνεις. Για αυτό που κάνεις. Αναδεικνύεσαι και εσύ και η ομάδα. Φαίνεται ότι ο Άρης πραγματικά έχει να δώσει πολλά ακόμα και θα συνεχίσει να δίνει. Πάμε καλά. Mm. Και
2: ωραία.
1: Θα πάμε καλύτερα. Την καλημέρα μου, την
0: καλημέρα μου
1: και όλα τα αργιανάκια. Και μη φοβάστε τίποτα, θα ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές. Θα πέσει πολύ κλάμα γύρω γύρω, να είστε έτοιμοι.
2: Στο μπάσκετ.
1: Θα κουβαλάτε μαζί σας χαρτομάτιλα για τους γύρω γύρω.
2: Ωραίο.
1: Τσάω.
0: Γεια σου Μπάμπη.
1: Τσάω.
0: Βάμος ρε Μπάμπη, βάμος. Λοιπόν, εδώ ο Κωνσταντίνος έχει στείλει το μήνυμά του στο Viber. Λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή από την ακρινή Κοζάνης. Εγώ ποτέ δεν είπα λέει να φύγει, ούτε θα το πω γιατί δεν έχω επενδυτή. Αλλά το καλοκαίρι γιατί δεν τα βρήκανε λέει με τον Παπαδόπουλο. Mm. Έλατε, ποιο μπορεί να απαντήσει κανείς,
2: ο Κωνσταντίνος.
0: Εγώ λέω αυτά που ζήτησε ο Παπαδόπουλος, δεν. Α, θεωρείς εσύ, δεν τα δέχτηκε ο Καρυπίδης. Ο Γρηγορίου λέει την εύκολη λύση, αυτά μόνο Άρες. Ναι, τι να σου πω τώρα, αυτά είναι υποθετικά σενάρια. Το τι έγινε, πώς, γιατί, τι συνέβη. Τώρα ξέρεις τι γίνεται, αν πάρουμε μία δήλωση που ακούσαμε ότι μπορεί να είπε κάποιος εκεί, σε εκείνη τη σελίδα που την έγραψε κάποιος που την άκουσε ο ξάδερφος του Μπατζανάκη, έτσι δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, ο Ευάγγελος στο Viber, σκεφτείτε τι ζημιά γίνεται στα παιδάκια 10-12 ετών που χάνουν την επαφή με το γήπεδο, πολύ μεγάλη ζημιά. Ήδη, Ευάγγελε, έχει γίνει ζημιά.
2: Ναι.
0: Λόγω, λέει, του συγκεκριμένου Προέδρου. Βλέπω τα παιδιά μου, λέει, μέχρι πέρυσι διαρκείας σε άδειο χλωμό γήπεδο. Φέτος, λέει, τέλος. Για την ψυχική μας ηρεμία, κατήτησε ο Άρης μαγαζί 100 χορηγούμενων παραγωγών. Λοιπόν, και ψευτοσχολιαστών που βλέπουν τα πάντα λέει με ροζ γυαλιά. Okay.
2: Εγώ πάντως δεν φοράω ροζ γυαλιά.
0: Όχι. Okay. Και εμένα δεν μ' αρέσουν τα ροζ γυαλιά. Τώρα, αν εδώ ακούς αυτό που ακούς, είναι ψευδοσχολιαστές. Μάλλον έχεις θέμα με την ακοή. Παρακαλώ, στη γραμμή. Γεια σας.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
3: Χρήστος.
0: Γεια σου, Χρήστο. Σ' ακούμε.
3: Να πω πρώτα λίγο για το μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Επειδή με το μπάσκετ ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. 58 είναι.
0: Ναι.
3: Και πέρασα όλες τις μεγάλες στιγμές. Πραγματικά η ομάδα φέτος είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Πιστεύω ότι θα κάνει και καλή πορεία. Και πιστεύω ότι για μένα προσωπικά, έτσι όπως έχω δει και τον ΠΑΟΚ, τον έχουν βγάλει τα αθλητικά τα site της πόλης ότι είναι μια ομάδα από το NBA. Είναι καλύτερος. Έτσι όπως είναι τώρα είναι καλύτερος. Γιατί ο ΠΑΟΚ και οι ομάδες που έπαιξε, επειδή είδα κάποια φιλικά, έπαιξε με ομάδες που δεν παίζουν άμυνα. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης το πνίξε ο ΠΑΟΚ. Θέλω να πάει και τελικό στο γύρο κάπου. Αυτές οι δύο ομάδες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ίσως γίνονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Δεν είναι εκεί στο... Έχουμε πολύ καλό team. Δηλαδή, από τους παίκτες που είδα, το μόνο έτσι που βλέπω εγώ έτσι αγκαθάκι είναι αυτός ο Πίρτς, ο οποίος δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί, αλλά είναι πολύ βαρύς για τον τρόπο παιχνιδιού που παίζει ο Σπανούλης. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω.
0: Okay.
3: Από εκεί και πέρα, ορίστε.
0: Ναι, οκ, okay, σ' ακούμε λέω, ναι.
3: Ναι, ναι, όχι, νόμιζα αν διαφωνείτε ή συμφωνεί. Θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε, θα γυρίσουν και να δούμε και αυτό το Μοκόκα, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Να δούμε πώς θα είναι η ομάδα και εδώ στο Μαυροστούφιο τώρα.
0: Ναι, με το Μοκόκα δεν έχουμε δει την ομάδα βέβαια, όπως καταλαβαίνεις.
3: Γιατί είναι διαφορετική. Κοίταξε, η ίδια ομάδα παίζει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
3: Παίζει πάρα πολύ γρήγορα στην επίθεση και παίζει σκυλίσια άμυνα. Δηλαδή η άμυνα που παίζει είναι καταπληκτική. Έτσι. Και, με τη Μακάμπη το παιχνίδι, αν δεν έβαζε η Μακάμπη στο πρώτο δεκάλεπτο 9 τρίποντα, 10 πόσα, τα έβαλε όλα.
0: Ναι.
3: Όλα τα έβαλε.
2: Ναι, ναι.
3: Νομίζω το παιχνίδι θα ήταν αλλιώς, το πέραμε και εκείνο. Έτσι πιστεύω. Παρότι λείπαν 4 παίκτες. Όπως να δούμε και τον Γιώβιτς, ο οποίος Γιώβιτς και αυτός είναι κεφαλικός παίκτης, είναι κεφαλικός playmaker.
0: Και αυτό δεν τον έχουμε δει. Και αυτό δεν τον έχουμε δει. Και βγει
3: ο Τολιόπουλος το 2, ο οποίος άμα ελευθερωθεί ο Τολιόπουλος πιστεύω θα μπορεί να καθαρίζει μόνος όλα τα παιχνίδια. Μόνος. Δηλαδή αναλώνεται στο ένα. Αλλά το ξέρουν αυτοί τώρα, δεν είμαστε μισθοπονητές, αυτοί είναι, το ξέρουν καλά.
2: Αυτοί γνωρίζουν, ναι, ναι.
3: Έτσι, έτσι. Όχι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλά τα σημάδια, δηλαδή και τα highlights που είδα από το Βελιγράδι το παιχνίδι,
0: ναι,
3: ήταν πάρα πολύ καλό ο Άρης. Δεν έπαιζε και ο Θανάσης, δεν έπαιζε και ο Μοκόκα, δεν έπαιζε ο Γιώβιτς. Δηλαδή εντάξει, τώρα το άλλο το παιδί το δικό μας τον Έλληνα δεν τον έχω και πολύ πολύ, όπως και κάτι άλλο ήθελα να επισημάνω. Σκεφτόταν να δώσουν το Μήτρο Λόγκ με υποσχετική. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος έχει ελληνικό διαβατήριο. Παίζει Έλληνα.
0: Φυσικά.
3: Και είναι και πολύ καλός παίκτης.
0: Είναι
3: πολύ καλός παίκτης.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης όταν έχει τον ανάλογο προπονητή, βέβαια, έτσι.
2: Και τους ανάλογους παίκτες.
0: Γύρω του.
2: Και τους ανάλογους παίκτες.
3: Ακριβώς συμφωνώ απόλυτα, φέτος και τον προπονητή έχει και τους παίκτες.
2: Έτσι.
3: Δηλαδή θα κρατήσει σαν ελληνικό διαβατήριο παραδείγματος χάρη τον Πουλιανίδη που δεν έχω κάτι με το παιδάκι, έτσι. Προς Θεού. Είναι φιλότιμος, προσπαθεί, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον Μήτρο Λόγκ.
2: Ναι,
0: βέβαια. Καμία.
3: Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε.
0: Όχι, συμφωνώ.
2: Άλλο
3: επίπεδο τώρα,
0: βέβαια.
3: Λοιπόν, αυτά για τον μπάσκετ, να πω και δύο λόγια για το ποδόσφαιρο. Το οποίο ποδόσφαιρο, εντάξει, τώρα
0: για
3: πάρα
0: πες.
3: Πολλά χρόνια, πάρα τα ίδια και τα ίδια. Για μένα, το πρόβλημα του Άρη, όπως ήταν πέρσι, είναι και φέτος και είναι σε ένα όνομα παίκτη, φίλε. Και φιλινάδα. Είναι ο Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς για μένα είναι, για μένα, βάση συμβολέου. Από πέρσι και φέτος. Και βάσει αυτά που έχει προσφέρει και το τι έχει κάνει με στο γήπεδο, νομίζω καταστρέφει όλο το παιχνίδι του Άρη. Έτσι πιστεύω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί άλλος να λέει. Είχαμε τον Μόντσου, άμα θυμόσαστε,
2: ναι, ναι,
3: ο οποίος την πρώτη χρονιά ήταν καταπληκτικός και η ομάδα πετούσε. Όταν όμως είναι πολύ νευραλγική θέση αυτή που παίζει ο Ράτσιτς. Έτσι πιστεύω. Ο Ράτσιτς και στο προηγούμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και άσο, μέσα στη Φιλαδέλφεια δεν μιλάμε, εκεί πέρα ήταν τραγική όλη η ομάδα. Αλλά και χθες ήταν τραγικός, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι 2-3 φορές ο Σπίκερ είπε ότι το ρεπορτάζ που κάνει από τον πάγκο του Άρη, τα πινελίκια του Γρηγορίου ήταν στο Ράτσιτς. Εκεί είναι το θέμα. Αν αυτός ο παίκτης δεν αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο, η ομάδα δεν θα έχει χαίρει.
0: Είχε πολύ άσχημα τελειώματα. Πάρα πολύ άσχημα.
3: Όχι μόνο τα τελειώματα, οι πάσεις του.
0: Και αυτό, και αυτό.
3: Όλες οι πάσεις του ήταν λάθος.
0: Ναι.
3: Όλες οι πάσεις του. Δηλαδή, τέτοιο. Από την άλλη, αυτός ο Ουγγαρία πέρσι ήταν πάρα πολύ καλός. Φέτος είναι πολύ τσίκι-τσίκι, παιδιά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε να πούμε. Δηλαδή
2: νοθρός,
3: πολύ τρεπίτσα και ναι, πολύ νοθρός, πολύ, πολύ. Και δεν έχει κάνει μια προσπάθεια μπροστά προς, παίρνει την μπάλα και τη δίνει πίσω συνέχεια.
2: Ναι, εντάξει, αυτό πάλι.
3: Τέσσερις σέντερφορ, ποιος θα τους τροφοδοτήσει, πού θα πάρουν την μπάλα.
0: Έλατε.
3: Ο Μανού ακόμα είναι ανέτοιμος, έτσι
2: δεν
3: το βλέπω,
2: είναι,
3: δεν
2: ναι,
3: είναι καμιά σχέση με τον Μανού που ξέραμε, καμία σχέση. Έτσι, και νοσί είναι άλλος παίκτης, αυτός είναι που βλέπουμε τώρα, είναι άλλος παίκτης. Και έχεις 4 center four, πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Είναι κολτσίδες και ο μωρό είναι ακόμα. Αν ο μωρό το πάρει πάνω του, θα παίξει, θα βοηθήσει.
0: Πώς θα τους αξιοποιήσουμε, αυτό που λες, αν δεν υπάρχει κάποιος ή τουλάχιστον κάποιοι να μπορέσουν να δώσουν αυτή την πάσα.
3: Έτσι, ακριβώς. Πώς θα πάρουν την μπάλα, Και λίγο στα τελειώ, χθες δηλαδή αυτό που είδα στο πρώτο ημίχρονο, ρε παιδιά, πολύ χαβάλε. Δηλαδή ο κατεβαίνει, κάνει την μπάλα και δεν βάζει το κεφάλι κάτω και να πέθανε στο γέλιο. Δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή εντάξει, λίγο σοβαρότητα ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή κάθαμε εσείς από ένα Ηρακλής που ήταν και πέντε κόλλ, έτσι.
2: Ναι,
0: βέβαια,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ κακός.
3: Έναν Άρη που δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, ο Ηρακλής ήταν για πέντε κόλλ.
0: Σωστά.
3: Δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν συμφωνώ με τον κόσμο που φώναζε για τον πρόεδρο, έτσι. Όταν ήρθε αυτός ο άνθρωπος στον Άρη, ο Άρης ξέρετε που ήτανε. και όσο να είναι μας κρατάει σε ένα επίπεδο.
0: Καλά. Αυτό εντάξει,
2: αλλά...
0: δεν ενοχλεί όμως τον κόσμο να θέλει κάτι περισσότερο από αυτό.
3: Φυσικά και να μην αλλάζει. Πάντα ψάχνεις κάτι περισσότερο, αλλά ποιος θα έρθει να επενδύσει, ρε παιδιά, στον Άρη. Ξέρετε κάποιον που είναι να έρθει και τον έλεγε ο Ξοκαρυπίδης. Ήρθε και τον έλεγε και τον πουλάω.
2: Δεν
0: αυτά
2: γνωρίζουμε.
0: Όλα όπως
2: αυτά,
0: ξέρεις και εσύ.
2: Όλα οι κασίες, όλα υποθετικά είναι που ακούγονται. Δεν ξέρουμε. Ναι.
3: Έτσι, το ράδιο Αρβίλα παίζει αβέρτα. Άμα θα έρθει κάποιος, εγώ πιστεύω ότι άμα θα έρθει κάποιος ο οποίος μπορεί να επενδύσει για να ανεβάσει την ομάδα, ο Καρυπίδης θα την πουλήσει. Δεν είναι χαζός να κάνει την ελίκια.
0: Μακάρι και όσο βάζει, γίνεται και, πιο γρήγορα.
3: Και βάζει, βάζει λεφτά, έτσι. Σε αυτό δεν πρέπει να το αμφισβητήσει κανένας.
2: Καλά, ναι, σαφώς.
3: Δεν έχει ακουστεί ότι κάποιος παίκτης είναι απλήρωτος ή κάποιος παίκτης έχει πρόβλημα να φύγει γιατί δεν βγήκαν συμφωνίες κτλ. Και, παίκτης αγοράζει και δεν πουλάει και ιδιαίτερα.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως... Εντάξει, υπάρχουν και βέβαια πάρα πολλά λάθη τα οποία γίνονται. Οι παίχτες έρχονται αργοπορημένοι, δεν πάνε σε προετοιμασίες. Τελευταία στιγμή μπαίνουν.
3: Εντάξει. Σε αυτό δεν φταίει ο πρόεδρος. Σε αυτό φταίει γενικά η νοοτροπία. Ακούσατε τι είχε πει η Λιμπάρη.
0: Καλά, με συγχωρείτε τώρα. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο όμως αυτό. Δηλαδή έχει πόσο σέρι χρόνια.
3: Δεν γίνεται μόνο στον Άριο. Με τη Λιμπάρη είπε ότι με άλλους παίκτες έκανα προετοιμασία και εντελώς άλλους παίκτες έχω τώρα.
0: Ναι, αυτό το...
3: Άλλη ομάδα ετοίμασα και άλλη ομάδα έχω. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ένας τεχνικός διευθυντής, που για μένα αυτός που είμαι, δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει σε αυτή τη θέση.
0: Υπάρχει
3: για
0: όμως.
3: Για ποιο λόγο πληρώνεται.
2: Έλατε.
3: Για ποιο λόγο εσείς κάθε την Κυριακή και δουλεύετε, και αυτός ο τύπος πληρώνεται και αυρά από τον Άρη. Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος, ο οποίος έστειλε και το γιο του στην ΑΕΚ. Δηλαδή, να τρελαίνεσαι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που είναι Ισπανός και δεν έχει κλείσει δύο χρόνια ένα φιλικό με μια Ισπανική ομάδα.
0: Δεν έχω απάντηση.
3: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Αδερφέ μου, έχω άλλη μία γραμμή. Γεια σου, γεια σου.
3: Ευχαριστώ που ακούστηκα.
0: Γεια σου, γεια σας. Λοιπόν, πάμε τελευταία γραμμή για την πρώτη ώρα. Παρακαλώ, γεια σας. Το κλείσε. Μας ακούτε? Όχι. Όχι, δεν μας ακούει. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς δεν περιμένετε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, δηλαδή να ακούσουμε ώρα και χορηγούς. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα μας, όπου τι ώρα είναι, μία, όχι, δύο και κάτι θα βγάλω το Χριστογκάλι.
2: Α, μετά τις δύο.
0: Ναι, μετά τις δύο.
2: Εντάξει,
0: μετά τις δύο.
2: Αλλά θα πούμε και για τον μπάσκετ.
0: Οπωσδήποτε.
2: Οπωσδήποτε. Να πούμε κάτι πιο ευχάριστο.
4: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αχ, πείνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You,
8: το δικό μου αγαπημένο.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Lease Access.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
11: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
13: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
19: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα.
22: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
26: Ακούτε την εκπομπή Να χαμε να λέγαμε.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου Σταυρούλα. Πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα μας. 10 λεπτά μετά τη μία στο Yellow Radio 101,7 και με την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε. Πριν να μιλήσουμε με την τηλεφωνική γραμμή που μας έχει καλέσει, να διαβάσω λίγο το μήνυμα του Μάκη, γιατί ξέχασα να το διαβάσω. Μέσα στα μηνύματα χάθηκες, Μάκη. Ξέρεις, ο Μάκης είναι και αυστηρός, δεν μπορεί. Περιμένει να το...
1: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, λέει ο Μάκης, καλησπέρα Σταυρούλα και Πέτρο. Ακόμα μια άσχημη ποδοσφαιρική μέρα χθες. Ό,τι και να λέμε, κουβέντες καφενείου είναι, ή όπως λέει ο τίτλος της εκπομπής σας, λέει, να είχαμε να λέγαμε.
1: Ακριβώς. Σωστά.
0: Όλοι οι ΠΑΕ Άρης είναι πολύ άρρωστοι. Η μόνη θεραπεία είναι κάποιος επενδυτής με χρήματα. Έτσι, λέει, θα πάρουμε καλό προπονητή, σοβαρούς και καλούς παίκτες και όχι παίκτες από το τελευταίο ράφι. Συνεχίζει ο Μάκης, ας δούμε, λέει, το παράδειγμα του μπασκετικού Άρη. Από Γρηγορίου, λέει, για πολλωστή φορά, ούτε έστω ένα απλό συγγνώμη στον κόσμο του Άρη.
1: Τίποτα.
0: Ελπίζω να πάρουμε χαρά από τον μπάσκετ, γιατί έχουμε ανάγκη από πολύ χαρά επιτέλους. Μας αξίζει και τη δικαιούμαστε όλοι σαν Αριανοί, λέει ο Μάκης. 23-13-28-8-2-8. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλημέρα, καλές εκπομπές.
0: Καλώς το να.
1: Χαίρετε.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον προηγούμενο συνομιλητή σας.
0: Ναι.
2: Που πήρε από την Κοζάνη και είπε αυτά που είπε. Λοιπόν, τώρα έχω βαρεθεί να ακούω για επενδυτές, για δεν ξέρω εγώ, ότι αρρώστιες και το ένα και το άλλο. Αυτή τη στιγμή είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είμαστε πέμπτη. Και ίσως και έκτη, ίσως και έβδομη. Στην κατάταξη, στην αξιολόγηση των ομάδων, ποδοσφαιρικών ομάδων, ναι, στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
2: Γιατί έχει ξεπεταχτεί ο Όφη και δεν ξέρω ποιος άλλος θα ξεπεταχτεί στο μέλλον. Οπότε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στερούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα η εικόνα του άδειου γηπέδου. Εμένα με τραυματίζει. Με πληγώνει πάρα πολύ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα πάντα. Πέρα ο Θεός να δώσει. Να έχει λίγο μυαλό, να έχει μια κάποια ψυχραιμία ο πρόεδρος, να κρατήσει τον κύριο Γρηγόριο.
0: Ναι.
2: Αυτό για μένα είναι, έχει δηλαδή μια ποιότητα που δεν την περίμενα να την βρω από αυτόν. Και από εκεί και πέρα ο Θεός μου έχει βοηθώσει. Να εκμεταλλευτούν αυτό το 15ήμερο πόσο είναι, να δουν τι μπορούν να κάνουμε η ομάδα σαν ομάδα. Και το εκείνο που με στεναχωρεί και το είπε και ο Γρηγορίου με λίγα λόγια είναι με τον Νάρχοντε με σούσεις της προετοιμασίας εν δεκαδάτη παιδιά. Έχει δημιουργήσει μια ανακατοσούρα στον ψυχισμό όλης της ομάδας. Αυτό λέω εγώ. Αυτός μαζί μας. Λοιπόν, για τον μπάσκετ έχω να πω.
0: Ωραία.
2: Ότι ο ανταγωνισμός θα είναι τεράστιος. Πέρας είδα και τον ΠΑΟΚ, είδα και τον Παναθηναϊκό, είδα και τον Ολυμπιακό. Αυτοί που υποτιμούν τον ΠΑΟΚ που κάνουν υποδοχή ανοιχτωμένη. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή και σωστή ομάδα και νομίζω ότι δεν έχει εξασφαλίσει ήδη, πώς το λένε, το χαρτί για την...
0: Καλά τώρα, αυτό που...
1: Αυτό δεν μας...
0: Αυτό περίμενε. Αυτό
2: που είναι πολύ δύσκολο.
0: Εντάξει, αυτό που λες είναι θεωρητικό. Το έχουν γράψει 17 φορές μέχρι τώρα.
1: Και επειδή το έχουν γράψει δεν σημαίνει ότι θα γίνει.
2: Όχι, και αν γίνει. Για μένα νομίζω.
1: Αλλά απλά λέμε ότι είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ είναι ανταγωνιστική.
2: Ναι, το αν λέω ότι... Το άλμα από αυτήν του EuroCup που είναι αυτό που είμαστε τώρα στη EuroLinga είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι άλμα επικοντό πάνω από 7 μέτρα. Άμα, θα το καταλάβουμε. Δεν έχουμε δηλαδή κατά τη γνώμη μου ούτε τις γηπαιδικές εγκαταστάσεις, ούτε ξέρω εγώ τους χορηγούς που θα μπορούσαν να στηρίξουν τέτοια μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, ο Θεός να βάλει το χέρι του, ψυχραιμία σε όλους. Και εύχομαι ο Θεός να μας βοηθήσει για το καλό.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Και χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
1: Εδώ είμαστε.
2: Γιατί δεν σας άκουσα την προηγούμενη μέρα.
1: Εδώ είμαστε.
2: Είχα ανησυχήσει. Εντάξει.
1: Να είστε τον καλά.
2: Καλή σεζόν, παιδιά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στην επόμενη. Κάποιος με παίρνει και από Viber. Ποιος είναι από Viber τώρα, κάτσε να δούμε. Είναι. Α, ο Στέφανος είναι. Στέφανε, περίμενε λίγο στο Viber, κάνε λίγο υπομονή. Παρακαλώ, στη γραμμή.
3: Κόψτον.
0: Γιατί, α, εσύ είσαι.
1: Γεια σου, Φράγκο.
3: Τώρα, πήραμε τηλέφωνο.
0: Κάτσε, ο Στέφανος είναι από Viber, οπότε θα περιμένει. Πες εσύ που πλερώ.
3: Ρε, πλερώ, ρε, ο πλερώ μιλάει. Τι να πω, και εσύ ο Μαδάρα, μια χαρά. 23 τελικές, τι θες άλλο.
0: Τι να θέλω άλλο. 23 τελικές, 2 στην εστία. Οι 21 τελικές βρήκανε πουλιά.
3: Γράφει, το κοντέρ γράφει.
1: Ναι. Στατιστικά το γράφει, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ρε, αυτόν τον Ηρακλή, ρε. Ρε, είναι δυνατόν, αυτόν τον Ηρακλή, ρε, παιδιά. Να μην μπορείς να το βάλεις ένα τάλιρο.
0: Τι όμως, πολύ κακός Ηρακλής, αλλά...
1: Και ένας κακός Άρης.
3: Αν παρατήρεις, φτάνεις μέχρι έξω από την περιοχή, μέχρι εκεί καλά. Τελική προσπάθεια δεν υπάρχει. Δεν έχει συνεννόηση ο ένας με τον άλλο.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει συνοχή. Καταρχάς, δεν υπάρχει. Δεν...
3: Για τον Καρέ που λένε κάποιοι, ο Καρέ θέλει ανοιχτό γήπεδο, ρε φίλε. Να σε κάνετε εκεί. Όταν οι άλλοι είναι πίσω, δεν μπορεί να στα κάνει αυτά που πρέπει. Όταν φτάνει, βλέπει κλεισμένος, γυρνάει πίσω. Και εγώ να ήμουν δεξιά, αυτό θα έκανα. Για να μπει μέσα, πρέπει να σε άλλη πάστα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να τα κάνει τώρα αυτά. Αυτό είναι ο Καρέ να φύγει. Να κάνει τη σέντρα, να βάλει τον γκολ ο άλλος και τελείως. Δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν βλέπονται μεταξύ τους.
1: Συνεννόηση, συνεννόηση.
3: Ναι, δεν βλέπουν, δεν βλέπουν.
1: Συνοχή.
3: Δηλαδή τη φτάνουν την μπάλα εκεί, αυτά είναι θέμα προπονητή, ρε.
1: Ναι, αυτό.
3: Δεν βλέπονται μεταξύ τους. Ενώ στα φιλικά, προτού έρθουν οι μεταγραφές, δηλαδή τότε έκανε την ομάδα διάβαλο, πώς το λένε. Να... Πάρε μια σταθερά. Πάρε μια σταθερά και είναι, βάζεις έναν έναν μετά.
0: Είναι καθαρά αυτό που λες. Φτάνει μπάλα έξω από την περιοχή και μετά, ρε παιδί μου, είναι λες και προσπαθούν να κάνουν τη χειρότερη επιλογή.
3: Ναι, ενώ νιώθεις ότι θα μπει γκολ τώρα. Ρε. Εντάξει, μία φάση, δύο φάσεις, τρεις φάσεις, μπαίνει γκολ. Δεν το κάνεις γιατί δεν, ο ένας δεν ξέρει τον άλλον. Δεν
1: μα δεν υπάρχει και μια βασική ομάδα.
3: Μια είναι ο Μωρό, μια είναι ο Κατεβέρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει βασικό αναμπράβο στις θέσεις. Κορμός, αυτή είναι η βασική.
3: Άλλο ένα κορμό, ρε φίλε, και ας παρεξηγηθούν οι μισοί παίκτες. Ας παίξεις με τους άλλους μισούς να τελειώνουμε.
1: Τους βάζει όλους.
3: Όταν είσαι επιθετικός και φεύγεις μπροστά ή χαφ, οχτάρο, δέκαρο, πρέπει να είσαι σίγουρος πίσω. Μέχρι τώρα δεν ήμασταν. Λίγο τώρα με το Σούταλο που ήρθε μαζί με Φαμπιάνο, που θέλουμε έναν κεντρικό αμυντικό, θες ένα κόφτη, ρε φίλε. Εγώ αν ήμουν επιθετικός ή οχτάρι δεκάρι ή μπροστά, δεν είμαι ήσυχος, γιατί τους λέει ο προπονητής, λογικό είναι, ότι όταν γίνεται ίδιο γυρνάμε όλοι πίσω, οι περισσότεροι. Προσέχουμε και βοηθάμε τους άλλους. Όταν έχεις ένα κόφτη, είσαι ήσυχος. Πώς να το πω, να το καταλάβεις δηλαδή τώρα. Είσαι ήσυχος ότι αυτό να τον καθαρίσει. Δηλαδή δεν θα τον αφήσει να περάσει.
1: Ναι, ξέρεις ότι υπάρχει ο άλλος, ναι, με αυτόν τον λόγο.
3: Νιώθεις πιο άνετα μπροστά. Αυτό δεν το έχει ο Άρης. Δηλαδή λέμε δεξιά και αριστερά, ένα κόφτη. Ποιος θα το κάνει, ο Χόγκλα, ο Βασίρου. Για γέλια είμαστε. Τέλος πάντων. Εντάξει, η ομάδα πάει να δείξει κάτι, δεν μπορεί, πρέπει να δει, να πει, παιδιά πόσοι είμαστε εδώ, 30, πόσοι, 25, 26, καλοί, μπας ορδόσει αυτοί που πιστεύω εγώ,
1: ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό και αυτό και αυτό, πέντε πράγματα, αυτοί θα είναι εδώ, έτσι θα είναι. Στον μπάσκετ δηλαδή ο άλλος κόσμος λέει, εσύ θα κάνεις μόνο αυτό,
1: ναι,
3: Μήτρο,
1: ναι.
3: Εσύ δεν θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό μόνο.
1: Ναι, ναι.
3: Εγώ γι' αυτό σε θέλω, το θέλεις, το μπορείς, ναι, πάρ' το. Έλα μωρό, εσύ, έλα καντεμπέρα. Θα γίνει αλλαγή, θα κάνουμε αυτό το παιδί, μια θα αλλάζω, να πει πέντε πράγματα. Αυτοί φαίνονται ότι δεν έχουν συνενέσει. Πάμε, μπήκαμε μέσα και κάνουμε τέτοια.
1: Κοίτα, έχουν τρεις εβδομάδες, ας ελπίσουμε
0: να συνεννοηθούν.
1: Να συνεννοηθούν, ναι. Να δέσει η ομάδα, να βρουν τα πατήματά τους, δεν ξέρω. Έχουν τρεις εβδομάδες, νομίζω είναι υπεραρκετοί για να μπορέσουν να δούμε μια ομάδα με συνοχή.
3: Ναι. Όπως το λες έτσι, άμα δεν...
1: Άμα δεν και αυτό, μετά, τότε και... τι να πούμε, δεν έχει άλλο.
3: Ναι, μετά δεν υπάρχει.
1: Δεν έχει τίποτα άλλο.
3: Ναι. Λοιπόν, ας πάει το ποδόσφαιρο.
0: Και για το μπάσκετ θα πεις.
1: Στο μπάσκετ 4 η ώρα.
3: Για το μπάσκετ.
0: Α, θα πήγε για το. Κάτσε, περιμένουν άλλοι 2 ώρες.
3: Έχω μισή ώρα μπροστά μου.
1: Μπορείς να πάρεις. Κοίτα, άκουσε με, Φράγκο, έχουμε 3 ώρες. Πάρε και μετά τις 2.
3: Όχι, το ξέρω. Τι ήταν αυτό πάλι, 3 ώρες, τι έγινε, τα καλά παιδιά.
1: Αφού 4 η ώρα είναι το μπάσκετ, οπότε μέχρι τις 3 είμαστε καλά παιδιά.
3: Έλα, άντε, τα καλά παιδιά. Λοιπόν, για το μπάσκετ πολύ γρήγορο.
0: Α, θα πει ορίστε.
3: Βλέπω την ομάδα. Αυτά που βλέπω, που θέλω να δω εγώ, ρε, σαφάνεις.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, λέω, είναι αυτά τα πράγματα και έχεις απ' έξω τον Μοκόκα που δεν τον έχουμε, που τον ξέρουμε ποιος
1: μπορεί
3: είναι.
1: Μπορεί να τον δούμε, μπορούμε, ναι. Μπορεί να τον δούμε.
3: Ναι, ναι. Χάνουμε αυτά και παίζουμε στον Ερυθρό Αστέρα και δεν παίζει ο Θανάσης που κάποια πράγματα θα ξεκουραζόταν, κάποιοι παίκτες θα γινόταν ή το Γιώβιτς.
0: Έχεις, έχεις και Γιώβιτς.
3: Ο Λίτλ δεν θα πάρει πέντε φάουλ, δεν θα έχει φόβο, μη φάουλ, δηλαδή... Πω, δεν ξέρω τι να πω, άστο να το δούμε.
1: Θα τα δούμε, θα τα δούμε, λοιπόν, θα τα δούμε, Φράγκο.
0: Γεια σου, Φράγκο. Λοιπόν, έλα Στέφανε, γεια σου.
4: Γεια σας παιδιά, καλημέρα, τι γίνεται.
1: Γεια σου Στέφανε, βλέπεις έτσι, ο Φράγκο σου δίνει βήμα.
4: Κύριος, δεν έχω παράπονο.
0: Ο Στέφανος χθες έκανε, επειδή μιλούσαμε μαζί, λοιπόν έκανε το καλύτερο. Ήταν εκεί πέρα λέει σε μία παρέα, λοιπόν μια χαρά πέρασε ο άνθρωπος. Δεν πέρασε αυτό το... Όχι, δεν είδε τον αγώνα.
1: Καλά έκανες.
0: Αυτό το ψυχοφθόρο που τραβήξαμε όλοι.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες.
0: Έμαθε μόνο το αποτέλεσμα.
1: Καλά έκανες.
4: Παιδιά, κοίταζα, παρακολουθούσα μέσω μια εφαρμογή στον αγώνα, δηλαδή στα κρυφτά που λένε.
1: Στο μιούτ, καλά το είπα.
4: Κοίταζα. Ναι. Στατιστικές και τέτοια, δηλαδή έβλεπα και τα τέτοια, παρακολουθούσα. Να μου
0: Άμα έβλεπες έτσι το παιχνίδι,
1: στατιστικά λες, θα λέγες μπορεί, παίζαμε καλά.
0: Ναι, θα λες παίζει μπαλάρα η ομάδα.
4: Περίμενα, γιατί η εφαρμογή με ειδοποιεί αν μπει γκολ. Περίμενα κατευθείαν να ακούσω κάποιο θόρυβο από την εφαρμογή, ξέρεις, να κάνει το τηλέφωνο, ας πούμε, για να καταλάβω ότι έχει μπει γκολ.
1: Περίμενε σε 90 λεπτά, δεν ήρθε όμως τίποτα.
4: Ναι, και δεν είναι, παιδιά. Η μόνη ήχη που ακουγόταν να ήταν η έναρξη του παιχνιδιού, το ημίχρονο και το τέλος του παιχνιδιού.
0: Ναι.
4: Οπότε λέω από εκεί πέρα, μετά είδα τα στατιστικά και εκεί ήταν που έκλαψα. Δηλαδή τώρα 23-24 τελικές.
1: Ναι, αλλά δεν είδες.
4: Μόνο οι δύο στόχο και εκείνες.
1: Ναι.
4: Δηλαδή. Πάνω από 20 τελικές στα Περιστέρια τώρα γίνονται.
0: Δεν είδες 18 που χτυπήσαμε, δεν είδες.
4: Ναι. Λοιπόν, τι να πεις τα παιδιά, είναι για γέλια και για κλάματα, είναι να το πω στα ελληνικά. Για γέλια και για κλάματα, πραγματικά είναι η ομάδα. Δηλαδή δεν βλέπουμε καμιά αλλαγή. Δηλαδή όπως σταματήσαμε την προηγούμενη χρονιά ή τις προηγούμενες χρονιές, ακριβώς το ίδιο πράγμα συνεχίζεται. Όποιον παίχτη και να φέρεις, σε όποια θέση και να φέρεις και όποιο όνομα και να φέρεις, να το πω έτσι, δεν αλλάζει τίποτα. Οπότε δεν παρακολουθεί ότι δεν είναι κάπου χάνεται στην οργάνωση της ομάδας. Η οργάνωση της ομάδας κάπου παραπέει. Δεν υπάρχει μια σωστή οργάνωση, κάτι σωστό μέσα στα έγκατα που λένε της ομάδας, στα αποδυτήρια, στο σύλλογο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δεν μπορεί να φέρνεις εδώ πέρα τώρα. Είχα διαβάσει προχθές από το 2018 γύρω στους 300 ποδοσφαιριστές ή πάνω από 300 ποδοσφαιριστές και να μην έχεις κάνει ομάδα μέχρι τώρα. Είναι δηλαδή κάπου τρελό από αυτό που ακούγεται. Και μιλάμε τώρα για τον Άρη, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για παράδειγμα, ξέρω να πω, για τον Πανσεραϊκό ή ξέρω, για τον Βόλο, που τους βλέπεις κατά καιρούς κάνουν κάποια πετάγματα. Όπως τώρα και ο Όφη.
0: Ναι.
1: Ο Όφη έχει πάρει άλλο δρόμο. Ναι.
4: Βρισκόμουν, παιδιά, στον αγώνα με τον Όφη, ήμουν στην Ελλάδα, ήμουν στον αγώνα μέσα και καθόμουν ψηλά εκεί στην 9 και έβλεπα τον αγώνα. Και έβλεπες όταν χάναμε την μπάλα στην επίθεση, ο Όφη με παλιές ακριβίας και γρήγορες μπαλιές έβγαζε κατευθείαν επίθεση. Και κοίτα μου, ήμασταν στους Αριανούς εκεί πέρα και μιλάγαμε και λέγαμε, κοίταξε τώρα, αν έχουμε λιγότερο από ένα παίχτη στην άμυνα, δηλαδή ήταν ο Φαμπιάνο μόνος του ή ο Σούταλο μόνος του, γιατί δεν ήταν, είχαμε έναν αμυντικό, τότε ήταν πολύ επικίνδυνη η επίθεση του Όφη. Ο Όφη έκανε καλό παιχνίδι μας το Χαρελάου. Άσχετα αν πήραμε εμείς, βάλαμε τα γκολ και κερδίσαμε. Αυτό που λέω, δεν υπάρχει γρήγορες αναλλαγές στο ποδόσφαιρό μας. Μπαλιές ακριβίας, ταχύτητα.
0: Ναι, λες και βλέπεις την ομάδα σε αργή κίνηση είναι μερικές στιγμές.
4: Αυτό ακριβώς. Βλέπεις, παίρνει ένας παίκτης την μπάλα, γίνεται κατάχρηση της κατοχής της μπάλας, που αντί να τη δώσει με τη μία, να υπάρχει ένα σχέδιο, να τη δώσουν να παίξουν δύο-τρεις μπαλιές αναλλαγές για να βγάλουν μια επίθεση, μια κάθετη μπαλιά μέσα στο κέντρο της άμυνας. Δεν μπορούν να το κάνουν, παιδιά, αυτό. Βλέπεις, πηγαίνει, γυρίζει η μπάλα από την αριστερή μεριά στη δεξιά και από τη δεξιά πηγαίνει πάλι πίσω η μπάλα και ξανά πάλι από την άλλη μεριά. Δηλαδή, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που βλέπουμε. Δεν ξέρω τι χρειάζεται, τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να γίνει, πού είναι το ακριβώς το πρόβλημα. Το ξέρουν αυτοί εσωτερικά της ομάδας, έτσι, εμείς απλοί φίλαθλοι είμαστε, αλλά ο απλός φίλαθλος όμως βλέπει την εικόνα της ομάδας. Εκείνη που διαμαρτύρεται το φίλαθλο, την εικόνα της ομάδας. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει αλλάξει τίποτα. Βγαίναμε στην Ευρώπη και αποκλειόμασταν από τον πρώτο
0: δεν
4: αγώνα.
0: Δεν έχει αλλάξει η λογική της ομάδας από την αρχή, δηλαδή από το καλοκαίρι. Κάθε φορά γίνονται τα ίδια συνεχόμενα λάθη.
4: Σίγουρα, ναι, τα ίδια, αυτό ακριβώς. Δεν αλλάζει τίποτα. Και από εκεί που μείναμε, σου είπα, από εκεί που μείναμε την προηγούμενη χρονιά, εκεί βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Και αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι έχουν ανέβει κάποιες ομάδες, για παράδειγμα, όπως ο Όφη. Έχει ανεβάσει η απόδοση. Και ο Αστέρας Τρίπολης αξιόμαχος είναι. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά θα δούμε στα παιχνίδια. Τώρα, τι να πω, ρε παιδιά, κάτι πρέπει να αλλάξει πάντως.
1: Θα δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες τι θα γίνει.
4: Δεν διαμαρτύρεται.
1: Καλά, ναι,
4: δεν διαμαρτύρεται μόνο γιατί δεν παίρνει ομάδα τίτλους ή γιατί δεν καταφέρει να βγει στην Ευρώπη. Ο κόσμος διαμαρτύρεται για την εικόνα της ομάδας. Γιατί είναι μεγάλο χάλι αυτό που βλέπει. Ειδήσει αυτό που πηγαίνει στο γήπεδο που το βλέπει καλύτερα από αυτό από την τηλεόραση.
1: Και πλέον δεν πάνε στο γήπεδο.
4: Η εικόνα είναι ακόμα χειρότερη. Η εικόνα είναι ακόμα χειρότερη.
0: Στέφανε, βάλε τελεία. Έχω άλλες δύο γραμμές.
4: Αυτά ήθελα να πω, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε.
1: Θα τα ξαναπούμε, Στέφανε.
4: Να έχουμε ηρεμία.
1: Προσπαθούμε. Γεια σου, Στέφανε. Τα φιλιά μας.
0: Για πάμε λίγο στον Πάνο που μας περιμένει. Πάνο, εδώ είσαι. Ναι, μου έστειλε και μήνυμα στο Viber. Λέει, περιμένω στη γραμμή, λέει, τι θα γίνει.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Πάνο.
5: Καλημέρα. Να πεις αυτόν τον Λαζογερμανό να πάει σε καμία κοινότητα να μιλάει. Φτάνει πια. Ψάρια έφαγε πρωί.
0: Άστο να μωρέ να πει ο άνθρωπος.
1: Γιατί, βρε, μια χαρά τα είπε.
5: Πλάκα κάνω. Λοιπόν, τι αγχώνεστε, ρε παιδιά. Θα σας τα φτιάξει ο Καρυπίδης. Θα σας τα φτιάξει όλα.
0: Όπως
5: θα
0: έκανε
5: ο Γουρλωμάτης όλα, θα τα έφτιαξε όλα. Έτσι και ο Καρυπίδης. Κάτσε ακόμη, πόσα χρόνια είναι ο Καρυπίδης.
0: Δεν έκλεισε 11 χρόνια, 12 πόσα.
5: Εντάξει, λίγα είναι, περίμενε. Εντάξει, έχουμε ακόμη.
1: Εντάξει.
5: Έχουμε καιρό.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
5: Είναι 500 χρόνια και θα τα φτιάξει σιγά-σιγά, θα φτιάχνει.
0: Ποιοι είναι οι άλλοι.
5: Στα 10 χρόνια τώρα κολλήσατε. Εντάξει,
1: ναι, okay.
5: Μην αγχώνεσαι.
0: Ναι, υπομονή δηλαδή.
5: Θα τα φτιάξει. Θα τα φτιάξει ο Καρυπίδης.
1: Αναμένουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε εδώ στην συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη.
5: Α, εδώ το πρωί βρέχει, ρε.
1: Όχι. Ακόμα δεν είδαμε στα γόρια. Θα τις δούμε. Θα τις δούμε.
5: Αυτό βροχή. Να κάθομαι στο μπαλκόνι και βλέπω τη βροχή που βρέχει.
1: Αυτά είναι.
0: Τώρα με προκαλεί όμως τώρα.
1: Τι.
0: Αντί να κάθεσαι στο μπαλκόνι και να βλέπεις τη γειτόνισσα, εσύ τη βροχή βλέπεις.
5: Κοίταξε.
1: Μέσω της σταγόνας βλέπει και την γειτόνισσα.
5: Πρέπει να είναι στη δουλειά η γειτόνισσα.
0: Α, κατάλαβες, λείπει.
1: Εντάξει.
5: Και μετά έχουμε δύο μάτια που βλέπουν. Κάτσε.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Ναι. Καταλαβαίνω.
5: Πέτρο, ηρέμησε. Τι δύο, έχουμε και την κόρη.
0: Τέσσερα.
5: Η κόρη είναι χειρότερη.
1: Σωστό και αυτό.
0: Γεια σου, Πάνο.
5: Έχει σκουπόξυλο.
1: Πάνο μου, την καλημέρα μας. Να έχεις μια όμορφη Κυριακή.
5: Επίσης, παιδιά, επίσης.
1: Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
5: Είναι.
1: Βίλα.
5: Καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη.
1: Ευχαριστούμε.
5: Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Ναι, και καλή εβδομάδα. Γεια σου, Πάνο.
1: Γεια σου, Πάνο μας.
0: Λοιπόν, για να δούμε, μας περίμενε στη γραμμή, παρακαλώ.
6: Γεια σας.
0: Γεια σας. Σας ακούμε.
6: Ναι. Τι να πω για αυτά τα οποία ακούω.
0: Για πείτε μας, ξεκινήστε από κάπου.
6: Από την κατάντια του Άρη.
0: Άμα θέλετε το ραδιόφωνο, κλείστε λίγο
1: να
0: από
1: το
0: πίσω.
1: Χαμηλώσετε το ραδιόφωνο.
6: Θα το χαμηλώσω το ραδιόφωνο.
0: Γιατί ξανακούμε τον εαυτό μας γι' αυτό.
6: Ναι. Εντάξει τώρα.
0: Ναι, ωραία. Πάμε.
6: Από την κατάντια του Άρη και από την κατάντια των οπαδών του Άρη. Και να τι... κάνουν πλάκα οι οπαδοί του Άρη να γελάνε με τα χάλια της ομάδος.
1: Και τι...
0: Πού την είδατε την
6: λοιπόν,
0: πλάκα,
6: πράγμα...
1: ακριβώς. Ναι, ναι, γιατί
6: να,
1: το λέτε.
6: Να βγαίνουν εδώ να με και να λένε και του χρόνου και έτσι και θα γίνει και θα κάνουμε. Και... Ακούστε να δείτε. Η ομάδα έχει μπλέξει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι... και λαμόγιο.
1: Όχι, σας κλείνουμε.
0: Γεια σας, τέτοια πράγματα δεν ακούγονται εδώ πέρα.
1: Δεν ακούγονται, άμα θέλετε να σας λέμε κόσμια.
0: Στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Αν θέλετε, περιμένετε δύο λεπτά. Αν θέλετε να πείτε την άποψή σας για οποιονδήποτε εδώ πέρα, θα τη λέτε κόσμια. Λοιπόν, ναι. Χαρακτηρισμοί και αυτά
1: ναι,
0: δεν περνάνε.
1: Αυτά.
0: Παρακαλώ, το όνομά σας.
7: Καλημέρα στον Παύλο που πήρε τηλέφωνο. Είναι πολύ παλιωσαριανό.
0: Ναι.
7: Ο άνθρωπος είναι αγανακτισμένος, είναι μεγάλος στην ηλικία. Είναι
1: ό,τι και να. Ναι.
7: Εντάξει, τώρα από την τσατήλα του και τα λοιπά.
0: Καλά, ωραία, από την τσατήλα.
1: Σαφώς και εμείς είμαστε τσατισμένοι, αλλά ξέρετε κάτι, προσπαθούμε να κρατήσουμε κάποια ισορροπία.
0: Όχι, δεν είναι μόνο ισορροπία. Υπάρχει και ένα εσουρού εδώ πέρα, ξέρετε.
1: Είναι όλα, είναι όλα.
7: Εντάξει. Έγινε ένα λάθος.
0: Ωραία.
7: Ταξιδιές.
0: Παρακαλώ, σ' ακούμε.
7: Παιδιά, αν δεν πάρεις αυτόν τον ΠΑΟΚ, αν δεν πάρεις αυτόν τον Ηρακλή, τι να τα κάνω εγώ τα υπόλοιπα. Πρώτον, έχουμε έναν παίχτη ο οποίος έβαλε 44 γκολ δύο χρόνια. Όχι δύο, τρία μόνο. Γιατί πέρσι έβαλε πόσα, πέντε, έβαλε πόσα, τέσσερα. Και έχασε και τα πέναλτι. Αυτός πρέπει ο άνθρωπος να τον δώσει. Περπατητής. Έπαιξε στο πρώτο ημιχρόνιο, δεν έτρεχε. Αλλά μετά ήταν περπατητής για τον Μωρόν, λέω.
1: Ναι, καταλάβω.
7: Δεν τρέχει καθόλου, Θέλω να κάνω μια κριτική.
0: Ναι.
7: Θα την κάνω πολύ όμορφα. Δεν θα βρίσω, δεν θα κάνω.
1: Ναι.
7: Κάποιοι από εκεί, από το σταθμό, κάποιοι λέω, λένε ας πούμε ότι ο Όφη και τα λοιπά, η ιστορία, και εμείς τι ιστορία έχουμε ρε παιδιά, από τα μπήτη, εγώ είμαι 4 χρονών. 10 χρονών είδα το κύπελο. 10 χρονών, εντάξει. Έχουν περάσει 60 χρόνια. Όχι 60, αλλά τέλος πάντων
0: κοντά είναι. Ναι, κοντά είναι.
7: Έχουμε δει τρία πρωταθλήματα από το 1821. Γράφει πουθενά αλλού ότι έχουμε πάρει δύο κύπελα και ένα Super Cup. Γράφει κάπου ότι ο Όφη μετά από τόσες τυραννίες και το ένα το άλλο, λέω για τον Όφη, έτσι, παράδειγμα.
1: Ναι.
7: Έχει πάει μπροστά σκαλοπάτια από τον Άρη. Λέει κάπου τέτοιο. Ο Άρη δηλαδή πέρασε κάποιον να έκανε, εκτός από κάποιες μεγάλες αποκλεισμούς που κάνανε και κάτι προκρίσεις.
0: Ναι.
7: Η ιστορία μας αυτή είναι. Δεν είναι μέχρι. Δηλαδή εδώ και 10 χρόνια είμαστε...
0: Ναι,
7: με το κεφάλι σκυπτό.
0: Το διευκρίνησες όμως τα τελευταία 10 χρόνια. Εντάξει, okay.
7: Ναι. Αλλά και εντάξει, είχαμε μια ομάδα, δεν πήραμε τίτλους. Παιδιά, άμα δεν πάρεις τίτλους,
1: ναι.
7: Δεν κάνεις φιλάθλους. Τελείωσε.
1: Σωστά.
7: Μια και έξω. Τα παιδιά μου δεν θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Τρία παιδιά έχω. Δεν θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Και καλά κάνουν. Τι να πάνε να δούμε, ρε μπαμπάλι. Στεναχωριόμαστε χθες. Καθόμασταν γιατί να περάσετε, κυρία μου. Γιατί να περιμένω τώρα να σου πω.
0: Μπήκε και πελάτης.
7: Πού πάνε. Γεια. Ναι.
0: Πού πάει η κυρία.
7: Πάει στον Γιάννο Σταυρό. Λοιπόν. Καθόμαστε να δούμε το παιχνίδι γιατί δεν πήγαμε. Γιατί είναι απαράδεκτα αυτά που γίνονται από την ομάδα μας και από τον πρόεδρο. Εντάξει. Με τα εισιτήρια και το ένα και το άλλο. Και αφήσαμε τα πιάτα μας γεμάτα. Δεν φάγαμε από τις στεναχώρια. Ή πιάνε μόνο το κρασί και εκείνος θα με αυτή με 2-3 κρασιά και ήταν ένα με το ζόρε. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Τι να αλλάξει. Ο πρόεδρος, το money money, γιατί όταν δεν υπάρχει money money, δεν τη βρίσκει στο τιβάνι. Εντάξει.
0: Σωστά.
7: Έτσι είναι. Παιδιά,
1: σωστά,
7: έτσι
1: σωστά,
7: είναι.
1: Σωστά, σωστά.
7: Άμα δεν υπάρχει το money money, δεν τη βρίσκει στο τιβάνι.
1: Σωστά.
7: Πρέπει να αλλάξει ο προπονητής. Εγώ βλέπω ότι αυτές τις 3 εβδομάδες δεν είναι όχι μόνο χαμηλών τόνων και κάνει τα ίδια λάθη εδώ και πολλές αγωνιστικές. Πρέπει να δέσει την ομάδα, πρέπει να κρατήσεις τα αποδυτήρια, πρέπει, δεν ξέρω, πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Δεν γίνεται να έχεις 300 ποδοσφαιριστές μέσα σε 8 χρόνια. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό το πράγμα, φτάνει. Φτάνει και δεν γίνεται να έχω εγώ τον διπλανό, άσε τον Χέρκουλες. Ναι. Ο Χέρκουλες τώρα βγήκε, εντάξει. Να έχω το διπλανό, να έχει πάρει 100 εκατομμύρια πέρσι και ο Άρης να πουλάει παλέτες. Δεν γίνεται αυτό. Ο Άρης έχει όνομα, έχει ιστορία, γιατί ο θεός μου έπαιξε και μπάλα τον Άρη, ο Χατζηχώστας. Το λέω πιο, για τον θεό μου θεός χωρές. Λοιπόν, ήταν ο καλύτερος Μπεναλτάκιας και με Κεμαλίδη, με Ψηφίδη, με Στέφανο Δεμίρη. Παίξανε και μπάλα με Γρυμπελάκο. Ακούτε ρε πάλι Αριανοί, τους ξέρετε αυτούς, Αλεξιάδη, Σπυρίδωνα, Κεραμιδά.
1: Ξέρετε τώρα, λέτε έτσι ελληνικά ονόματα και δεν ακούμε πλέον ελληνικά ονόματα.
7: Μπράβο. Καταρχήν,
1: πού είναι τα έχουμε, παλικαράκια.
7: Δεν έχουμε έφηβα. Δεν έχουμε ΚΑΠΑ 17, δεν έχουμε ΚΑΠΑ
1: 17. Όχι, έχουμε. Μια χαρά έχουμε.
7: Έχουμε.
1: Ναι, αλλά τι έχουμε. Άμα δεν τους δώσει σημασία, πώς θα γίνει.
7: Γι' αυτό λέμε. Θέλει μπικικίνι. Θέλει μάνι-μάνι. Μάνι-μάνι, πώς τον αντιβρούμε στο τιβάνι. Μάνι-μάνι.
1: Το κατά.
7: Λοιπόν, το έχω πολλές φορές, δηλαδή θα βγάλουμε να πούμε τα έντερά μας. Λοιπόν, ξυπνήστε, τρεις εβδομάδες είναι, κανονίστε να πούμε να κάνετε ομάδα. Γιατί δεν γίνεται πάλι να φτάσουμε τέλη της χρονιάς και να λένε θα πάνε Πέμπτη. Θα πάνε Πέμπτη. Θα πάνε Πέμπτη. Αυτό λέγαμε έτσι. Έτσι.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
7: Άρης, μια ζωή Άρης. Παυλάρα, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι τώρα και τη γυναίκα που έχει μπει μέσα στο ταξί.
1: Τι ακούει.
0: Η καημένη γυναίκα η οποία μπήκε μέσα και ακούει τον
1: και
0: οδηγό.
1: Πάει και...
0: Ναι, ναι πάει και ένα σταυρό. Λοιπόν, παρακαλώ στη γραμμή.
8: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
8: Ο Τάσος είμαι, καλά είστε?
0: Μια χαρά Τάσο.
8: Καλά να είστε και εσείς και όλος ο κόσμος. Θα σε πω κι εγώ τι θα πούμε, τα χιλιοϊπωμένα. Αν με συγχωρέσουν και οι ακροατές, άμα σας πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Να μας πας.
8: Τόσα πολλά που θέλουν να πούμε όσοι παίρνουν τηλέφωνο. Για τα επαναλαμβανόμενα λάθη που γίνονται και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
8: Άκουσα τα φιλαράκια που μιλούσα και λέει να περιμένουμε τρεις εβδομάδες να γίνει προετοιμασία από την ομάδα. Να περάσουν 103 εβδομάδες. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είναι. Δεν έχει να κάνει ρε παιδιά ούτε με το χρόνο που χρειάζεται η ομάδα για να δουλευτεί. Εδώ δηλαδή μπροστά στα μάτια σου σε δουλεύουν εμψυχρό. Σε λένε ψέματα εμψυχρό. Για να περιμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό μετά από τις τρεις εβδομάδες. Τι θα γίνει, δηλαδή ο Μωυσής με το ραβδί θα χτυπήσει και η θάλασσα θα γίνει δρόμος και θα περάσει η ομάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και έχουν να κάνουν όλα με τη λειτουργία της ομάδας από την κεφαλή. Η λειτουργία της ομάδας από την κεφαλή είναι καφενιακή. Όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Δεν αλλάζει, παιδιά, αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
8: Ούτε να περιμένουμε δηλαδή από χρόνο σε χρόνο ότι θα κάνει διαφορετικό, ότι θα φέρει τεχνικό διευθυντή, ότι θα φέρει έναν άλλο προπονητή. Τελειώνουν όλα μόλις αρχίζουν να παίζονται τα παιχνίδια στο χόρτο. Τη βλέπεις την εικόνα της ομάδος. Ειλικρινά όλοι αυτοί οι φίλοι που παίρνουν να δούμε τι ελπίζουν δηλαδή να δούνε κάτι διαφορετικό. Να δουλέψει η ομάδα προς τι. Μας λένε ότι θα δουλέψει ωραία σε αυτές τις τρεις εβδομάδες λέει γιατί ήρθαν πολλοί παίκτες μετέπειτα. Μισό λεπτά κύριε παιδιά. Η ομάδα που πήγε και έκανε προετοιμασία, η εντεκάβα της. Ποιοι παίκτες είναι δηλαδή αυτοί που έλειπαν από το καλοκαίρι και πήκανε μέσα και περιμένουμε εμείς τις τρεις εβδομάδες που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της ομάδος. Ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες?
1: Ναι.
8: Ε? Δεν μιλάτε.
1: Ναι, ναι, τι, όχι, δεν μιλάμε γιατί...
8: Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες ρε παιδιά, δηλαδή ποιοι ήτανε? Ο Ράσιτ δεν έκανε προετοιμασία. Ο Κουαμέ δεν έκανε. Ο Γκατεβέρε δεν έκανε. Ο Μωρόν δεν έκανε. Ο Γκαρέ δεν έκανε. Ο Γιαννιώτας δεν έκανε. Ο Χόγκλαν ήταν τραυματίας που έκανε χείριση. Το center back που ήρθε τελευταία. Και ένα back ήρθε. Και ο τερματοφύλακας. Δηλαδή αυτοί εδώ οι άνθρωποι που ήρθαν μετέπειτα και δεν κάναν προετοιμασία στις τρεις εβδομάδες θα κάνουν προετοιμασία και θα δούμε τον Άρη μετά. Θα τρίβουμε τα μάτια μας. Λένε ψέματα ρε παιδιά να πούμε. Ψυχρό. Και περιμένουν το μάναξ ουρανού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η ομάδα έχει ένα μέτριο ρόστερ. Προσέξτε τώρα, που κάποια χρήματα που δίνει η ομάδα και ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος χάνονται από τη λειτουργία της ομάδας στην καφενειακή. Δηλαδή, μπορεί να πάρει μια ομάδα ένα παίκτη του 6, του 7, χρηματικά εννοώ, και με τον τρόπο λειτουργίας και με τους ανθρώπους που έχει η ομάδα, αυτό τον παίκτη να τον κάνει να παίξει ας πούμε για 8, 8,5, 9. Και εμείς παίρνουμε ένα παίκτη του 6, του 7 και με τη λειτουργία της ομάδας στην καφενειακή, ο παίκτης αυτός εδώ πέρα γίνεται 2 και 3 και 1. Κάθε φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και εμείς περιμένουμε να αλλάξει. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα? Το φέρνω αυτό σε αντιδιαστολή με ένα παιδί το οποίο ήταν, ακουγότανε να το δώσουμε. Πάω στο άλλο το άθλημα, το μπάσκετ.
1: Ναι.
8: Το Μήτρο Λόγκ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Έκατσε ο προπονήτης. Το μίλησε. Ποιος προπονητής όμως ρε παιδιά το μίλησε?
1: Ναι, ναι.
8: Ο προπονητής ο Ευρωλιγκάτος που ήταν περιζήτητος, που ο ιδιοκτήτης της ομάδος έδωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και τον έφερε. Και δεν τον έφερε μόνο για το μεγάλο το χρηματικό ποσό. Έκατσαν οι άνθρωποι και τον εξήγησανε ποιο είναι το πλάνο της ομάδος.
1: Ναι, ναι. Ποια είναι η προοπτική για την ομάδα.
8: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
8: Και τι θα κάνει. Όχι σε ένα μήνα, σε δύο, σε τρία, σε τέσσερα, σε πέντε χρόνια.
1: Σε βάθος χρόνου.
8: Ακριβώς.
1: Ναι.
8: Και αυτός ο άνθρωπος έκατσε και μίλησε ένα παίκτη ο οποίος ακουγόταν ότι μπορεί να φύγει από την ομάδα, να τον δώσουμε δανεικό δεξιά και αριστερά. Ναι. Και τον είπε, κοίταξε, ο χρόνος συμμετοχής σου στην ομάδα θα είναι αυτός και αυτός και αυτός. Δείξε μου εσύ μέσα από τις προπονήσεις και από τα παιχνίδια ότι αξίζει περισσότερο χρόνο και θα σε κάνω εγώ βασικό το βασικότερο.
1: Ναι, ναι.
8: Και το παιδί κάθεται και δουλεύει γιατί πιστεύει στο πλάνο της ομάδος, στον προπονητή της ομάδος, στη διοίκηση και το καθεξής.
1: Και στους παίκτες.
8: Ένα αντίστοιχο, ναι, βάλτε ένα αντίστοιχο παράδειγμα στο ποδόσφαιρο. Ποιος είναι αυτός ο παίκτης που θα καθίσει να μιλήσει με κάποιον προπονητή, με τη διοίκηση και να μεταμορφωθεί και από το 1 το 2, όπως είπαμε, χρηματιστική αξία, να πάει στο 7 το 8.
1: Ναι.
8: Κανένας.
1: Κανένας, ναι.
8: Αυτό όλο είναι η εικόνα του ποδοσφαιρικού Άρη. Και όλοι περιμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν αλλάζει αυτό το διαφορετικό. Δεν έχει αλλάξει 12 χρόνια, 13 πόσα είναι ο άνθρωπος αυτός. Ναι.

0: Ο Γιάννης εδώ το μήνυμά του στο Viber. Λυπάμαι, λέει, αλλά για τρεις εβδομάδες θα ηρεμήσω, λέει, από την κατάνοια του ποδοσφαίρου και θα ασχοληθώ με τον μπάσκετ, λέει, που μου πρόσφερε τιμή και αξιοπρέπεια. Εδώ Απόστολος λέει, αναζητείτε πενετής για το ποδοσφαιρικό Άρης. Αργιανάρα, λέει η Κατερίνη. Ο Γιώργος, καλησπέρα παιδιά, πού θα δούμε το μπάσκετ σήμερα, ξέρετε να μου πείτε.
1: Ναι,
0: πρόσεξε,
1: είπα, ναι.
0: Μπορείς αν θες να το ακούσεις εδώ στο Yellow Radio που θα έχει αναμετάδοση.
1: Εννοείται, ζωντανά.
0: Ο Χρήστος Γκάλης, αλλιώς θα πρέπει να πας στο Sky το υβριδικό.
1: Ναι, στο Sky το υβριδικό, όποιος έχει smart τηλεόραση, όποιος δεν έχει, από τον υπολογιστή sky.gr και από εκεί πάλι μπορεί να το βρει.
0: Να βρει τα υβριδικά κανάλια του Sky. Νάτος και ο Χάρης, ο οποίος λέει καλημέρα και στους δύο. Μεσοεπιθετικά λέει, γιατί τόσο χάλια, λέει, ρε γαμώτο. Άντε, λέει, στις άλλες γραμμές το καταλαβαίνουμε. Έχουμε, λέει, ελλείψεις. Αλλά μεσοεπιθετικά έχουμε πολλή ποιότητα και δεν δικαιολογείται τέτοια εικόνα.
1: Δεν τη βλέπουμε.
0: Ο Στέφανος λέει, K19 συνεχίζει να σκοράρει σε αντίθεση με την αντρική ομάδα και είναι 4-1.
1: Αυτά είναι. Η K19 που λέγαμε, που είναι αυτά τα παλικαράκια που δεν τα πήρανε στην ομάδα την μεγάλη.
0: Για πάμε λίγο, 2-23-10 μάλλον, 3-28-8-2-8 στη γραμμή. Γεια σας.
2: Πέντε εγώ είμαι πάλι.
0: Πάει εσύ, ρε Αβραάμ, τι έγινε.
2: Να σου πω, ο κύριος προηγουμένου που μίλησε, μίλησε σωστά, έτσι μου
0: το. Ποιος από
1: όλους? Ο προηγούμενος, ναι.
2: Ο προηγούμενος, ναι.
0: Α, ο προηγούμενος,
2: έτσι ακριβώς είναι.
1: Ναι.
2: Η ομάδα είναι άλλωση. Λοιπόν, κάποιος είπε ότι είμαι, λέει, φίλος του Μίλτο και με είπε, ο προπονητής, συγγνώμη, ρε σε κύριε, ο προπονητής, τις αλλαγές που κάνει δεν θέλει.
0: Τις αλλαγές
2: που κάνει δεν θέλει. Φυσικά τι.
0: Ναι.
2: Δεν σε λέω ότι δεν θέλει η διοίκηση. Όλοι θέλουν.
1: Ωραία.
2: Και προπάντων η διοίκηση και ο Παύλος προηγουμένως που του λέγει στην Πέτρο, ο άλλος ένα γαρατζιόν στην Αριανός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Το γνώρισε τον Παύλο, τον γνώρισε.
1: Εντάξει, απλά δεν μπορούμε να λέμε τέτοια στον αέρα.
2: Λοιπόν, ναι, αλλά φίλε, έτσι δεν προχωράει η ομάδα.
1: Ναι.
2: Δεν προχωράει η ομάδα. Εγώ βλέπω το Όφι με τον κόντρο προπονητή, την έκανε την ομάδα σωστή. Τον άφησε τον προπονητή ελεύθερα, γιατί περισσότερα λεφτά δεν έχει. Ελεύθερα τον Μονή και κάνει που μου βρίσκουν. Και τον κάνουνε και τον εκτιμάνε. Εγώ και δεν σε παίζω με τον. Ό,τι είναι τα ποδητήρια Πετράκη. Ό,τι είναι τα ποδητήρια Κεραγιανή. Ό,τι είναι εκεί. Εγώ βλέπω, Πέτρο, ότι τα ποδητήρια χαλάσανε. Να σου πω γιατί. Γιατί από τότε που είναι ο Ματέο με τον Μωρόνι φίλοι. Σου λέει, δεν καταλάβεις. Αλλά μεταξύ τους δεν μιλάνε. Βλέπεις, μεταξύ σου ο καθένας που πάει να βάλει γκολ. Ο άλλος είναι κοντά στην τελειά και μας τον δίνει να βάλει γκολ.
1: Εντάξει, Αβραάμ, λοιπόν,
2: έτσι είναι,
1: τα είπαμε.
2: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Έλα, Αβραάμ,
1: σε κλείνουμε.
2: Γεια σου.
0: Τώρα ήρθε ο άλλος, ο οποίος είναι φίλος του.
1: Εντάξει.
0: Τι ιστορίες κατασκευάζεται, να πούμε. Λοιπόν, Ευάγγελος τώρα εδώ πέρα στο Viber. Παρατηρήστε, λέει, επίσης παρακαλώ, για το μέσο όρο ηλικίας, λέει, των Αργιανών που ασχολούνται ενεργά στην αλληλεπίδραση, λέει, με τις ραδιοφωνικές εκπομπές και στην παρουσία στο γήπεδο, λέει, σε σχέση π.χ. με τη δεκαετία του 2000. Αντικειμενικά έχει αποδειχτεί, λέει, ότι οι νεότερες γενιές οδηγούν, λέει, σε αλλαγές. Οι πρεσβύτερες επιλέγουν τη σιγουριά της συντήρησης. Ένα σύλλογος, λέει, έχει μεγάλη ανάγκη το πάθος των νέων δίπλα στην ωριμότητα των μεγαλύτερων. Αυτό, λέει, σβήνει σε εμάς.
1: Ναι. Για τους ευνόητους λόγους.
0: Βαγγέλη, δεν έχεις καθόλου αδικό. Έτσι ακριβώς είναι. Και δυστυχώς, άμα δεν φέρεις τίτλους, άμα δεν φέρεις κάτι, δεν έχεις και νέες γενιές να παρακολουθούν την ομάδα. Και να ασχολούνται με την ομάδα. Λοιπόν, αφήστε μας να πιούμε λίγο νεράκι. Ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Ένα από τα καινούργια από την Ατάσα Θεοδωρίδου. Απέξουμε και ένα τραγούδι όλη την ώρα, δεν έχουμε παίξει.

0: Ρωτάει εδώ πέρα και ο Μάκης, λέει, τι μαγείρεψες, λέει, σήμερα.
1: Πολύ ωραίες μπριζόλες λαιμού, μουρλιά, με πατατούλες στο φούρνο.
0: Λοιπόν, επειδή μας ξαναρωτάτε ποιος θα, πού θα δούμε τον αγώνα με τη Μύκονο, λοιπόν, άιντε, το πούμε τρίτη, τέταρτη φορά.
1: Δεν πειράζει. Στο...
0: Είπαμε. Είναι... Λοιπόν, πρώτον, αναμετάδοση εδώ από το Yellow Radio με το Χρήστο Γκάλη,
1: ναι,
0: στις 4 η ώρα. Τώρα, αν θέλετε, τηλεοπτικά στον υβριδικό, στο Sky υβριδικά.
1: Ναι. Τώρα, αν στην τηλεόραση δεν έχετε smart τηλεόραση, μπορείτε στο sky.gr από υπολογιστή, από iPad, δεν ξέρω τι έχετε, να ανοίξετε και από εκεί να δείτε. Τώρα και από το κινητό, αλλά δεν ξέρω αν σας βγει.
0: Άμα σας βγουν τα μάτια εκεί,
1: ναι,
0: πέρα.
1: Ναι, ανοίγει και από εκεί, αλλά είναι στο Sky υβριδικό.
0: Για πάμε λίγο, 23 13 28 828 στη γραμμή, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
2: Κάνουμε.
0: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, βασικά.
1: Ναι, πλέον.
2: Ο Μπάμπης είναι από την Πέρια.
0: Γεια σου, ρε Μπάμπη.
2: Τι γίνεται.
1: Καλά.
2: Θέλω να πω την άποψή μου και εγώ, παιδιά. Πάμε να πω λέγατε πριν. Καταρχήν λέγατε ότι δεν δημιουργούνται καινούργια αργιανάκια λόγω ότι δεν μπαίνουμε τίτλους και τα λοιπά.
0: Δεν είναι, αυτό είναι ψέμα.
2: Ψέμα.
0: Γιατί.
2: Ψέμα. Είναι μισή αλήθεια και μισό ψέμα. Γιατί εμείς στον Άρη, δεν γίναμε, εγώ είμαι 57 χρονών. Δεν πρόλαβα να δω τον τίτλο. Γεννήθηκα όταν πήραμε τον τίτλο. Λοιπόν, δεν έγινε, δεν πήραμε κανένα τίτλο για να γίνω αργιανός.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, είδαμε κανένα τίτλο μετά από εκεί και πέρα για να γίνουμε αργιανοί. Είμαστε αργιανοί, γίναμε αργιανοί για άλλους λόγους.
0: Ναι, αυτό όπως καταλαβαίνεις.
1: Υπήρχε και ένα μπάσκετ τότε που μεσουρανούσε.
2: Ορίστε.
1: Υπήρχε, λέω, τότε και το μπάσκετ που μεσουρανούσε.
2: Για το ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα.
1: Ναι,
2: το
1: ναι,
2: άλλο
1: ναι.
2: Πράγμα. Μπάσκετ,
1: Άρης είσαι και σε όλα.
0: Καλά,
1: όλα
0: με συγχωρείς, είσαι σε όλα τα αθλήματα.
2: Ναι. Άρης είσαι ο Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ. Εγώ λέω για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, γίναμε αργιανοί, όχι από τους τίτλους. Πιστεύω ότι είναι χρόνια τώρα ερχόμαστε ένα πόλεμο και έχουμε μάθει να δημιουργούμε αντίσταση σαν αργιανοί. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, έχω κάνει αργιανό τον ανιψιό μου, το φίλο του ανιψιού μου, το γιο μου. Καταλάβετε να σου πω, δηλαδή το πολεμάω αυτό το πόλεμο που δέχομαι. Α, καταλαβαίνω που το δέχομαι τον πόλεμο, μια πόλη, μια ομάδα.
1: Ναι.
2: Όχι απλά πόλεμο, κανονική, πώς θα το πω, σαν να έχουν καταλάβει, ας πούμε, τη χώρα, την πόλη, και εμείς είμαστε οι αντιστασιακοί.
1: Ναι.
2: Να μην περπατάμε με καυτό του Άρη στην Καμάρα, να μην είναι έτσι, να μην είναι αλλιώς, για να μην γίνουν φασαρίες, καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για πόλεμο, κανονικό τώρα. Πάση τόση, εμείς έχουμε κάνει αυτή την αντίσταση που έχουμε κάνει τόσα χρόνια. Εγώ σαν Αργιανός, μέσα και στο Θεσσαλονίκη μεγάλωσα. Το ένιωσα πραγματικά μέσα, γιατί μπορεί κάποιοι που δεν είναι στη Θεσσαλονίκη να μην το καταλαβαίνουν αυτό, να μην το ξέρουν. Αυτοί που είναι από Θεσσαλονίκη καταλαβαίνουν τι λέω. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα. Δεν δέχομαι αυτό που λέτε ότι θέλουμε τίτλους. Ύστερα και κάτι άλλο να συμπληρώσω, ότι η μημάθεια, να ξέρετε, είναι χειρότερο της αμάθειας. Δηλαδή πολλοί συνοπαδοί μου, που όλους τώρα αδέρφια μου, άσχετα από την άποψη που έχουν, λίγο βιάζονται, βγάζουν συμπεράσματα, είμαστε λίγο γκρινιάριδες, αυτό το έχουμε. Γιατί λογικό είναι.
1: Πολύ λογικό.
2: Λογικό.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι μέσα σε αυτούς όμως έχουν εσφορήσει και άλλοι που όχι, δεν βγαίνουν να μιλάνε, γράφουν, ξέρετε, στα ίντερνετ.
1: Ναι,
2: το παίρνουν αργιανοί, ναι, και λένε μην πάτε στο κήπεδο γιατί ο Καρυπίδης το ένα, γιατί ο Καρυπίδης το άλλο, γιατί πότε είχαμε εμείς την προεδράρα την τρελή και πηγαίναμε στο κήπεδο για τον πρόεδρο. Ποτέ. Ποτέ των ποτών. Λοιπόν, άρα και αυτό μύθος και ψέμα και πόλεμος. Γιατί όλα αυτά μπορεί να είναι ένας υβριδικός πόλεμος. Λοιπόν, εγώ πάει και το μυαλό μου εκεί. Τέλος από αυτό. Και κάτι άλλο τώρα θέλω να πω για το φίλο μου τον Χρήστο τον Γκάλη.
0: Ναι.
2: Τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι αργιανάκι από τα λίγα και ξέρει και πολύ μπάσκετ ο άνθρωπος. Απλά στις μεταδόσεις του Ρεσιτάρα, όταν πάει ο Άρης Καλάθη, φώναζε το πιο πολύ. Δηλαδή, μια φορά επειδή του αρέσει το μπάσκετ, το Χρήστο, επειδή του αρέσει το μπάσκετ, αν ας πούμε καρφώσει η άλλη ομάδα, θα πει πω να κάνει. Καταλάβατε να πω. Εγώ εκείνη τη στιγμή σαν αργιανός λίγο έτσι. Τραβώνω.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ακούω το Χρήστο τον Γκάλη και θέλω αυτό να το λέει όταν καρφώνει η δικιά μας η ομάδα.
1: Εντάξει.
2: Αυτό δεν το κάνει επίτηδες, το κάνει αυτό επειδή αγαπάει το μπάσκετ.
1: Έτσι είναι.
2: Είναι έτσι. Λοιπόν, τον αγαπάμε. Και πάλι, με την νίκη πάντα η Αριανάρα μας. Και παιδιά, μην πέσετε θύματα του πολέμου. Πάντα να βγείτε νικητές, όπως έχουμε βγει μέχρι τώρα. Και ο λαός του Άρη μεγαλώνει. Πιστέψτε το αυτό.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου.
0: Πριν να πάμε στην επόμενη γραμμή, να πω ότι ο Άρης που παίζει τώρα η ΚΑΠΑ 19 με τον Ηρακλή κερδίζει 5-1.
1: Αυτά είναι.
0: Στο 87 έχει πει το 5ο γκολ. Λοιπόν, έχει βάλει ο Άρης στο 3ο λεπτό, στο 9ο, στο 11ο, στο 61 και στο 87. Είναι 5-1 τώρα η ΚΑΠΑ 19 με τον Ηρακλή. Παρακαλώ, στη γραμμή.
3: Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσείς?
1: Χαίρετε.
3: Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά.
1: Ναι, εμείς, παιδί μου, πολύ χθες, παλιά.
0: Χθες ψάχναμε, σήμερα εμφανίστηκες.
3: Σήμερα εμφανίστηκα για να κάνω εντύπωση.
0: Βέβαια, βέβαια, βλέπεις, τον παρατηρούν. Τον έχουν βρει στο Facebook,
1: ναι, ναι.
0: Και δεν, ό,τι ανεβάζει το καταγράφουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τσίπουρα πίνει, το σημειώνουν. Τρεις τετάρτου ή πια τσίπουρα.
1: Και τα μαθαίνουμε κι εμείς, όχι τίποτα άλλο.
3: Μήπως είδατε μια φωτογραφία στη Σάμμο με κάτι νοστιλίτσες?
1: Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαστε, καλά είμαστε, εσύ?
3: Καλά, εδώ στον Αγούνα ξεκίνησα τη βάρδια τώρα.
1: Άντε, ωραία.
3: Στα έρημα βόρεια πράσια.
1: Τέλεια.
3: Τι ωραία. Ησυχία.
1: Ησυχία μεσημέρι, τέλεια.
3: Έτσι. Και εγώ ήθελα να πω, σε αντίθεση με τον αδερφό που μίλησε πριν, έγινε αδιανός από το ποδόσφαιρο κι εγώ, από μόνος μου. Έτσι το έχω ξαναπεί, βέβαια, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν με επηρεάζει κανένας, κόντρα σε όλες και σε όλα εδώ πέρα, από την ομάδα του Τκούρη, του Σύνδρου, του Φιδρού κλπ. Έτσι, 1979, σε ηλικία 9 ετών, τελειτή δημοτικό. Λοιπόν, και δεν με, όχι δεν με πειράζει, εντάξει, όλους μας πειράζει, άλλους περισσότερο,
1: ναι, ναι, εντάξει, ο καθένας,
3: ναι. Δεν έχεις κατακτήσει το τίτλο. Γιατί από λάθηκά σου και κυρίως απειδή δεν θέλεις να σ' αφήσουν τα άλλα τα ματρόσκυλα.
1: Ναι, μην λες τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Μην χαρακτηρίζεις, ρε παιδί μου.
3: Δεν έκλεισα.
1: Δεν είναι, είναι για μας εδώ, είναι.
0: Ναι, μην. Προχώρα.
1: Ναι,
0: προχώρα.
1: Πες, άντε.
3: Πέσω. Σε βλέπω σαν κουτάβι και δεν θέλω να
1: πολλά γιατί
3: ναι. Μείνει ούτε να γίνεις κόκαλο. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Οπότε πρέπει να παλέψουμε με δικές μας δυνάμεις. Λοιπόν, λάθη γίνονται, σωστά γίνονται. Εντάξει, δεν είναι και όλα λάθη, αλλά πρέπει να αλλαξιστοποιηθούν όσο γίνεται τα λάθη για να μπορέσουμε να δούμε έτσι μια...
1: Να ορθοποδήσουμε.
3: Μπράβο,
1: ναι.
3: Διαφορετική. Να ορθοποδήσουμε ακριβώς.
1: Ναι.
3: Και κάτι ακόμα, και για να σας κλείσω για πρώτη μέρα. Είπατε πριν λίγο ότι κάνουν 5-1.
1: Η ΚΑΠΑ 19
0: με τον Ηρακλή.
1: Άρης Ηρακλής.
3: Μπράβο.
1: Στο ποδόσφαιρο. Αυτό λέω, κάθε φορά τα λέω, αλλά δεν με ακούει κανένας όταν λέω.
3: Γιατί καραβιές έπαιρνε και ο Ιωνικός κάποτε, του Κανελάκη εδώ πέρα, και γεννούσαν και τα καφενεία σου.
1: Ναι.
3: Αυτό. Αν μπορέσουμε αυτό να το διορθώσουμε λίγο, γιατί δεν μπορεί να μην ξέρουν μπάλα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Πρέπει να τους δώσεις και λίγο σημασία. Να τους δώσεις και λίγο
0: ευκαιρία.
1: Ευκαιρίες, κάτι.
3: Παίρνω ένα παράδειγμα πάντα, που είναι στις εξαιρέσεις. Ο Κλάιφερτ, σε 18 ετών ηλικία, έδωσε ένα Champions League στον Άγιαξ με τη Μίλαν. Έτσι, δηλαδή πότε έπρεπε να περιμένουν εκεί στον Άγιαξ να πάει 20-21
1: Έλαντε.
3: Έτσι ακριβώς. Εγώ τον εαυτό μου που ήμουν με πόδια απίστευτα από το αγωνιστικό ποδήλατο που έκανα και μπαλάρα, γιατί για τα δεδομένα του σχολείου μας με την ηλικία.
1: Ναι.
3: Έτσι, με βλέπανε και τρίβανε τα μάτια, δεν είμαι άγγελος, μας δουλεύεις. Γιατί έπαιζα όντως πολύ καλή μπάλα για και ένα δεδομένα. Έτσι, εννοείς ότι πάνε πολύ καλύτερα από μένα.
1: Ναι.
3: Αλλά το θέμα είναι, δώστε την ευκαιρία. Να εγώ 16 ετών όργωνα μέσα στο γήπεδο. Φαντάζομαι 18 μετά στα 22 που έπαιζε και με μυαλό. Ένας απλός τυχαίος ποδοσφαιριστής Στάγκος, έτσι ερασιτέχνης, δεν είναι ο Μάκης.
1: Έτσι.
3: Φαντάζομαι πόσοι άλλοι θα μπορούσαν να κάνουν παπάδες μέσα στο γήπεδο.
1: Έχεις πάμε, δίκιο.
0: Βάλε τελεία, έχω άλλη μια γραμμή.
1: Σε φιλούμε. Καλή συνέχεια.
3: Και εμείς.
0: Γεια σου,
1: Μάκη.
0: Πριν πάμε στην τελευταία γραμμή για τη δεύτερη ώρα, έχω να πω καλησπέρα στον Ευθύμη, ο οποίος λέει καλησπέρα, Λάνια μου, και καλησπέρα και στην Σλάτζανα, η οποία μου έχει στείλει το μήνυμά της.
1: Γεια σας.
0: Παρακαλώ, μας ακούτε.
4: Γεια σου, Πέτρο.
0: Γεια σου.
4: Γεια σου, Σταβούλα.
1: Χαίρετε.
4: Ο Γιάννης είμαι, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, ρε Γιάννη, εσύ τι κάνεις?
4: Καλά, εχθές είχαμε και παιχνίδι και στο βόλεϊ.
0: Για πες. Έτω,
4: οι γυναίκες του Άρη.
0: Ναι.
4: Πρώτο φιλικό.
1: Φιλικό,
4: με
1: τα είπαμε αυτά, τα είπαμε.
4: 4-0 σετ, εκεί ήμασταν.
0: Και πώς σου φάνηκε?
4: Μία χάρα για πρώτο φιλικό, καλά.
1: Εντάξει, τώρα είναι τα φιλικά ακόμα.
4: Τώρα έχουμε την Τετάρτη και την Πέμπτη φιλικό με τη Λεύσκη Σόφια.
0: Κάτσε να ρωτήσουμε και έναν άνθρωπο που πήγε να τους δει, ας πούμε.
1: Ναι,
4: στη Μίκρα.
1: Ναι.
4: Έχουμε δύο φιλικά και τότε θα γεμάτο φιλικά και 17 Οκτωβρίου ξεκινάμε στα Βούλα.
1: Ναι. Εδώ είμαστε, δεν τα λέμε.
4: Να ρωτήσω κάτι, το Sky το υβριδικό πώς θα πιάνουμε που θα δείξει τον αγώνα του
0: Άρη? Έχεις smart τηλεόραση?
4: Ναι.
0: Εάν έχεις smart, τότε πατάς το κόκκινο το κουμπάκι.
4: Ναι.
0: Όταν πας στο Sky, μετά θα σου βγάλει μόλις πατήσεις το κόκκινο κουμπάκι
1: τα αθλητικά,
0: το υβριδικό, ναι. Και επιλέγεις, θα βρεις ποιο κανάλι θα πας.
1: Ναι. Αν έχεις...
4: Το 6-1 έγινε?
0: Όχι, 5-1 είμαστε ακόμα.
4: 5. Γιατί εδώ σε 5 λεπτά καθυστερήσουν.
0: Ναι, όχι, δεν έχω. 5-1 βλέπω, 5.
4: Η διακοπή θα κάνει καλό.
0: Μακάρι.
1: Αυτό θέλουμε κι εμείς, ναι.
4: Μπας και στρώσουμε. Εχθές το παιχνίδι ήταν για 3-0 και έριξε 0-0. Γιατί δεν κάναν τίποτα οι άλλοι.
0: Γιατί δεν κάναν απολύτως τίποτα, ναι.
4: Εμείς οπότε μη είχαν ήμασταν πάρα πολύ καλοί.
1: Ναι.
4: Τουλάχιστον τον Μαρκό καλύτερα τον Ηρακλή έπαιξε.
1: Ναι. Σωστά. Μαρκό καλύτερη από τον Ηρακλή.
4: Η χειρότερη ομάδα που πέρασε τον Χαριλάου ήταν ο Ηρακλής αυτό.
1: Ναι, αλλά τι κάναμε εμείς, δεν ξέρουμε.
4: Εμείς το πότε μη χρειάζεται να το καθαρίσουμε.
1: Δεν έγινε.
4: Δεν το κάνω. Τι να κάνουμε.
1: Να σε καλά.
4: Θα συνέλθουν στη διακοπή και να πάρει τα πάνω της η ομάδα.
1: Σε ευχαριστούμε,
0: να
1: Γιάννη.
0: Καλά. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σου.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Διότι έχουμε ακόμα μία ώρα.
0: Όχι, εσύ που μας καλείς θα πρέπει να περιμένεις. Ναι. Θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Και επιστρέφουμε για ακόμα μία ώρα μέχρι και τις 3.
0: Ναι, στη δεύτερη ώρα θα έχουμε και Χρήστο Γκάλι να μιλήσουμε για το σημερινό φιλικό το οποίο δίνει η ομάδα μας στις 4 η ώρα.
5: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
20: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
2: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
3: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
27: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: σοκάκια.
1: Άιντε, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 2. Σταυρούλα Νικολοπούλου ακριβώς απέναντί μου.
2: Γεια σας, γεια σας. Και απέναντί μου ο Πέτρος Τίκας για ακόμα
1: 40 λεπτά.
2: Ναι, 50-40 λεπτά. Εδώ στο Yellow Radio.
1: Εδώ ο Μάκης χορεύει, να στέλνει και εικονίδια.
2: Ναι, ναι.

0: Ελάτε κυρία μου, ελάτε κυρία μου, τι έχετε να μας πείτε?
1: Λοιπόν, όπως ξέρετε, σήμερα έχουμε μπάσκετ φιλικό. Ξεκινάει το τουρνουά Μαυροσκούφια εδώ στην Θεσσαλονίκη και στο Ιβανόφιο. Ο Άρης προέρχεται από ένα δυνατό φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα, που ήταν σαν επίσημο, ήταν, δεν ήταν και φιλικό, στο Βελιγράδι. Αλλά η αποστολή έχει επιστρέψει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ενδέχεται να έχουμε κάποιες επιστροφές, όπως αναμένεται.
0: Το Θανάση λες?
1: Και ο Θανάσης θα είναι.
0: Το Μοκόκα περιμένουμε πως και πως να δούμε.
1: Και ενδέχεται να αγωνιστεί. Ενδέχεται να αγωνιστεί και ο
0: Μοκόκα. Τώρα αυτό θα το λύσουμε μάλλον, γιατί σε λίγα λεπτά θα έχουμε το Χρήστο Γκάλι.
1: Ναι, θα μας το πει.
0: Μπας και γνωρίζει κάτι περισσότερο.
1: Ναι, τώρα για τους υπόλοιπους, ο Γιώβιτς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από την ίωση. Ο Πουλιανίτης έχει τη θλάση. Ο Τανούλης έχει την αποθεραπεία του. Οπότε έτσι θα δούμε με λεπτομέρειες από τον Χρήστο Γκάλι τι θα γίνει. Τώρα να πούμε τους αγώνες. Δηλαδή ποιοι αγώνες εκτός από τον Άρη.
0: 4 η ώρα είναι το Άρης Μύκονος.
1: Ναι, είναι Άρης Μύκονος 4 η ώρα. Στις 8.30 είναι Ηρακλής με την Balkan Podevgrad.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε τη Δευτέρα, 6 ώρα το απόγευμα είναι Σκόπια με μαχητές πειραματικό, γιατί παίζουν και άλλοι,
0: ναι,
1: σε αυτό το τουρνουά. Και την Τρίτη στις 4 η ώρα πάλι είναι Άρης Μπατσεσεχήρ. Σωστά, σωστά.
0: Μπατσεσεχήρ, η οποία αν θυμάμαι καλά το 22 είχε σηκώσει και το FIFA Euro Cup. Όχι το Euro Cup αυτό, ναι, που είμαστε, ναι, εμείς, το FIFA.
1: Και την Τρίτη, 8
0: όχι
1: η ώρα...
0: FIFA, FIFA.
1: Ναι, και την Τρίτη, 8 η ώρα το βράδυ είναι Ηρακλής Μύκονος.
0: Μάλιστα. Και τα δύο φιλικά ωραία είναι, δυνατά είναι.
1: Ναι, ναι, γιατί όχι.
0: Και χρειάζεται.
1: Πριν ξεκινήσουν, πλέον είναι τα τελευταία φιλικά. Έτσι.
0: Είναι και αυτό, γιατί ξεκινάνε.
1: Ναι, ξεκινάνε.
0: Πρώτα
1: μετά
0: έχουμε ευρωπαϊκή υποχρέωση.
1: Ναι, στη Γαλλία. Θα μας τα πει τώρα λεπτομέρειαστατα ο Χρήστος Γκάλης που θα τον βρούμε.
0: Οπότε, μέχρι να πάμε να βρούμε τον Χρήστο Γκάλη, πάμε να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο που αρέσει πάρα πολύ στο Χρήστο Γκάλη. Και λέγεται τώρα οι δυο μας.
1: Α, ωραία.
0: Κατάλαβες, να μην βάλω λιόλιο τώρα και τον...
1: Όχι, όχι, μην τον τζαμπίζεις, σε παρακαλώ.

0: Πόσο για κλάψω. Την καλύτερη εισαγωγή δηλαδή να ετοίμαζα για τον Χρήστο Γκάλη να λέει και τώρα οι δυο μας.
1: Εγώ περισσεύω.
0: Ναι, και τώρα οι δυο μας. Λοιπόν, ναι, τον έχουμε τον Χρήστο Γκάλη, τον έχουμε. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Ωραία επιλογή, Μακρόπουλος, Αργιανάκη.
1: Ναι, ναι, ωραίος, ωραίος.
0: Είπα πρώτη φορά μετά το καλοκαίρι να μην βάλω λιόλιου και σε τρελάνω.
2: Ναι.
1: Τι κάνεις Χρήστο?
2: Πολύ καλά εσείς.
1: Καλά.
0: Πρώτα πες μας πώς τα πέρασες το καλοκαίρι.
2: Το ίδιο, δεν άλλαξε το καλοκαίρι με το χειμώνα.
1: Δεν ήρθε και ο χειμώνας, άστο.
0: Ναι, είναι γι' αυτό. Είμαστε πολύ μακριά. Μάλλον στο Βελιγράδι σίγουρα καλύτερα θα πέρασες.
2: Εντάξει, κούραση ήταν, γιατί ήταν αυθημέρος το ταξίδι.
1: Σωστά.
0: Ήταν και αυθημέρος.
1: Δεν
2: είχε κάτι καινούργιο, δηλαδή πρώτη φορά να πάω να δω.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Είναι ναι. Μια χώρα,
2: ναι,
1: που είναι πιο κοντά
2: μου. Να σου πω.
0: Ναι. Άμα ήταν αυθημερών, εντάξει, αν προλάβεις να δεις.
2: Ναι,
0: οπότε,
2: ναι.
0: Θέλω πρώτα να μας πεις πρώτα την εντύπωσή σου για τον Ερυθρό Αστέρα και εκείνο το φιλικό και μετά θα περάσουμε στο σημερινό.
1: Με τον Άρη, ναι.
2: Δύο συνεχόμενα παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει, στο πρώτο που στην Κύπρο ήταν καταιγιστικός ο Άρης. Τώρα το έβαλε πιο δύσκολα ο Ερυθρός Αστέρας. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα μπορεί να κέρδισε ο Ερυθρός Αστέρας, αλλά να πω ότι εντάξει, είναι ένα πολύ τυχερό τρίποντο του ΝΟΑ που αλλάζει και φαίνεται μπροστά τον Ερυθρό Αστέρα στα τελευταία λεπτά,
0: ναι.
2: Αλλά είναι και τα σφυρίγματα των διαιτητών τα
1: καλά,
2: οποία τουλάχιστον στα τελευταία λεπτά,
1: ναι.
2: Επέτρεψαν τον Ερυθρό Αστέρα να πάρει τον έλεγχο του αγώνα. Τέλος λίγη σημασία έχει το αποτέλεσμα. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι ότι ο Άρης συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις. Αυτό που μετράει είναι ότι σε τέτοια όσο δυνατά φιλικά παιχνίδια ο προπονητής έχει τη δυνατότητα να δει τις αδυναμίες της ομάδας.
0: Βέβαια.
2: Γιατί ξέρεις ότι όσο πιο δυνατός είναι ο αντίπαλος, τόσο πιο εύκολα φαίνονται οι αδυναμίες σου και τα λάθη σου. Και πάνω σε αυτά θα δουλέψει. Όπως είπε και ο Σπανούλης στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν είμαστε έτοιμοι, θέλουμε δουλειά ακόμα, αλλά το σίγουρο είναι ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να διορθώσουμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας. Εντάξει, έχει και ένα πλούσιο ρόστερ, έχει ένα ρόστερ με έμπειρους παίχτες, ότι όλα μπορούν να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα σε ρυθμούς που δεν έχουμε συνηθίσει στον Άρη, γιατί να σου πω τα τελευταία 30 χρόνια δεν θυμάμαι ο Άρης να έχει τόσο πλούσιο και καλό ρόστερ.
1: Ναι,
0: αυτό είναι γεγονός.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ακόμα δεν το έχουμε δει και όλο το ρόστερ. Δηλαδή Μοκόκα ακόμα δεν έχουμε δει.
2: Δεν έχουμε δει Μοκόκα, δεν έχουμε δει Γιώβιτς. Μοκόκα μπορεί να δούμε σήμερα.
0: Α, αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που θα φτάναμε στη Μύκονο.
2: Γιώβιτς λίγο δύσκολο, γιατί δεν έχει πολλές προπονήσεις. Ο Μοκόκα, ο οποίος από το Βελιγράδι ακόμα το παλεύει για να μπει στις υποχρεώσεις της ομάδας. Είχε μάλιστα στο Βελιγράδι, είχε 2 ώρες νωρίτερα μόνος στο γήπεδο και έκανε προπόνηση, γιατί ήξερε ότι δεν θα παίξει. Έκανε προπόνηση για να έχει μία ακόμα προπόνηση στα πόδια του πριν το σημερινό φιλικό παιχνίδι. Είχε και τη χθεσινή επέστρεψη αποστολή από το Βελιγράδι, κατευθείαν μπήκανε οι παίκτες από το αεροδρόμιο για προπόνηση. Και οπότε σήμερα ίσως να δούμε Μοκόκα, σίγουρα δεν θα δούμε Γιώβιτς. Δεν ξέρω εάν το Γιώβιτς δεν θα το δούμε ούτε στο παιχνίδι με την Μπακτσέ Σεχίρ.
0: Ναι.
2: Που θα είναι και το τελευταίο πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Θανάση θα δούμε σήμερα.
2: Θανάση βεβαίως
0: θα δούμε. Ωραία.
2: Δεν τον είδαμε στο παιχνίδι στο Βελιγράδι, γιατί είχε πάρει μια άδεια, επέστρεψε κανονικά όπως έπρεπε στις υποχρεώσεις της ομάδας, ταξίδεψε από την Αθήνα για το Βελιγράδι και εκεί βρήκε την αποστολή του Άρη. Απλώς και αυτός δεν είχε προπονήσει τις τελευταίες μέρες και άμα δεν έχουν προπονήσει δεν τους βάζει ο προπονητής να παίξουν, και καλά κάνει.
1: Σωστά κάνει, ναι.
2: Φιλοσοφία του.
0: Όχι, ναι. Πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά και τα δύο φιλικά, και με τη Μύκονο και με την τουρκική ομάδα εκεί πέρα, επίσης πολύ δυνατό το φιλικό. Ναι, αν θυμάμαι καλά το 22 δεν είχε πάρει η Eurocup. Το FIBA.
2: Ναι. Δεν το θυμάμαι, δεν νομίζω να έχει πάρει και η EuroCup.
0: Ναι, γιατί είναι καινούργια ομάδα. Δηλαδή δεν έχει πολλά χρόνια στα πόδια της, τέλος πάντων.
2: Ναι, τα τελευταία χρόνια ρίχνουν λεφτά, είναι πολύ καλή ομάδα και είναι μέσα στις ομάδες. Δηλαδή, αν Άρης, ΠΑΟΚ, Χαποέλ, Ιερουσαλήμ και η Μπαχτσέσεχίρ είναι οι ομάδες οι οποίες δίνουν σαν φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.
0: Οπότε θα δούμε δύο πολύ δυνατά φιλικά. Θα βγάλει συμπεράσματα.
2: Δύο πολύ δυνατά φιλικά, δύο τεστ τα οποία είπαμε ότι βοηθάνε πάρα πολύ τον Σπανούλη και τους συνεργάτες του για να διορθώσουν τα λάθη και τις αδυναμίες που υπάρχουν στο παιχνίδι της ομάδας. Λογικό είναι, γιατί είναι μια καινούρια ομάδα. Ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που σιάζανε οι διεθνείς δεν μπορούσαν να δουλέψουν όλοι μαζί. Τώρα από τις αρχές του μήνα, ουσιαστικά τρεις εβδομάδες που είναι η προετοιμασία του Άρη, με προπονήσεις και φιλικά χτίζεται η χημεία της ομάδας, βαίνει η ομάδα και προσπαθεί να γίνεται ολοένα και καλύτερη. Και φυσικά, γιατί υπάρχει και deadline στην έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, να είναι απολύτως έτοιμη για τις επίσημες υποχρεώσεις. Εντάξει, ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Ο Άρης θέλει να φτάσει στον τελικό του EuroCup, να κατακτήσει το EuroCup. Όσον αφορά για το ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει, και είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα, όσο ψηλότερα μπορεί.
1: Μπορεί να φτάσει, ναι. Μετά τα φιλικά, Χρήστο, πότε ξεκινάει, 29 Σεπτεμβρίου είναι ο πρώτος αγώνας.
2: Ναι, με τη Λεμάν είναι 29-30, νομίζω ο Άρης παίζει 29. Με τη Λεμάν στην Γαλλία.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει πρώτα το EuroCup. Μετά 4 του μηνός παίζει με 4 Οκτωβρίου πρώτο παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα με την Καρδίτσα εκτός έδρας. Ο Άρης ζήτησε ο ίδιος, για να έχει όσο δυνατόν περισσότερες μέρες στη διάθεσή του,
1: για να φτιαχτεί
2: και το πρώτο παιχνίδι στο EuroCup και το πρώτο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα να τα δώσει εκτός έδρας.
1: Μάλιστα.
0: Τον ακούσω όμως τον Χρήστο Γκάλι, είναι πολύ ήρεμος.
1: Όχι,
2: ναι.
1: Είναι γιατί βλέπει. Γιατί να
2: 4 η ώρα το φιλικό σήμερα.
1: Ναι, ζωντανά.
2: Ζωντανά θα το μεταδώσει τηλεοπτικά η υβριδική τηλεόραση του Sky.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο ενημερωθήκαμε σήμερα, γιατί πριν από λίγο υπογράφηκαν τα χαρτιά. Όπως μίλησε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Yellow Radio και από μένα.
0: Εσύ σαν Χρήστος Γκάλης τώρα που έχεις δει και έχεις μεταδώσει
1: κοντά, ναι,
0: φιλικά, αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, ο Άρης σε ποιο κομμάτι υστερεί?
2: Ο Άρης αυτή τη στιγμή που υστερεί, στο ότι όλοι οι παίκτες του δεν είναι ακόμα
1: να δέσει.
2: Έτοιμοι στο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι σε πολύ καλό αγωνιστικό επίπεδο, είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι παλεύουν και χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν στο αγωνιστικό επίπεδο. Τώρα όσον αφορά τα τεχνικά θέματα, εντάξει, οι περισσότεροι παίκτες είναι έμπειροι, ξέρουν το παιχνίδι της ομάδας. Αυτά που ζητάει ο Σπανούλης, γιατί κάπου τα έχουν παίξει, τα έχουν μάθει στις προηγούμενες τους θητείες. Το θέμα είναι να γνωρίσει ο ένας τον άλλον καλύτερα.
1: Ναι, να δεις και η ομάδα.
2: Υπάρχουν
1: ναι,
2: φάσεις όπου οι παίχτες συνεννοούνται με κλειστά μάτια. Ναι. Αλλά αυτό δεν γίνεται με όλους τους παίχτες. Είναι και κάποιοι νεότεροι σε ηλικία που πρέπει να γνωρίσουν τον συμπαίχτη τους και να μπορούν να συνεννοηθούν όχι με κλειστά μάτια,
1: ναι,
2: αλλά
1: ναι,
2: βάσει του συστήματος που έχει υποδείξει ο προπονητής.
0: Έχεις τα χαιρετίσματα από τον Μάκη στην Νορβηγία, μου λέει να στα μεταφέρω.
2: Τα χαιρετίσματα από τον φίλο τον Μάκη, θα συναντηθούμε στη Λετωνία.
0: Α, σωστά.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: ο Ζαχαρίας λέει, πλάν B πιστεύω ότι υπάρχει, λέει, για Ευρωλίγκα, υπάρχει, λέει, για εμπιστοσύνη. Το πλάν B νομίζω ότι είναι καταχτά στο EuroCup και πηγαίνει σε...
2: Αυτό είναι το πλάν A.
0: Αυτό είναι το πλάν A.
2: Μήπως σαν τον ΠΑΟΚ για τα franchise, αυτά που ακούγονται, απλώς παιδιά... Περιμένετε λίγο τις εξελίξεις στην Ευρωλίγα, γιατί υπάρχει πρόταση του NBA να αγοράσει τη διοργάνωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γενικότερα να συνεργαστούν. Άμα συνεργαστούν δεν θα υπάρξουν franchise, γιατί το NBA θα θέλει να βάλει κάποιες δικές ομάδες που έχει επιλέξει.
0: Σωστό αυτό που λες, και ακούγονται βέβαια τεράστια ποσά, έτσι, για πολλά δισεκατομμύρια.
2: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι μια οικονομοτεχνική ανάλυση η οποία θα μας πάρει πολλή ώρα. Προφανώς θα φέρουν χορηγούς.
0: Καλά, ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος κάνει ερώτηση για τον Χρήστο Γκάλη και λέει: ρώτα τον Χρήστο, εντάξει, λέει τα φιλικά. Όλα καλά. Έχουμε, λέει, παίχτη, λέει, που όταν καίει μπάλα σε δύσκολα μάτια θα πάρει την ομάδα πάνω του.
2: Πολλούς.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ, πολλούς.
2: Αυτή τη στιγμή ο Άρης και ο Δημητρίγκεβιτς έχει αυτή την ικανότητα και ο Τολιόπουλος έχει αυτή την ικανότητα. Ο Μόργαν θα είναι η πρώτη επιλογή, ναι, το ξέρουμε φίλαλοι. Ο Ρόμπισον έχει αυτή την δυνατότητα. Ο Μοκόκα έχει αυτή την δυνατότητα. Γενικότερα ο Άρης έχει. Και ο Χαραλαμπόπουλος δείχνει ότι είναι σε καλή περίοδο. Δηλαδή αυτό το παιδί έχει δουλέψει σκληρά και έχει εξελιχθεί. Άρα και αυτόν βάλτον ότι έχει τη δυνατότητα. Αλλά εάν μου ρωτούσε ο φίλος σε ποιον θα ποντάριζα, θα έλεγα στον Μόργαν, γιατί αυτή είναι η τέτοια του προπονητή, σίγουρα θα είναι η επιλογή του προπονητή. Και όταν θα επιστρέψει ο Γιώβιτς, νομίζω ότι η δεύτερη επιλογή του coach θα είναι ο Γιώβιτς, γιατί είναι και πάρα πολύ εμπειρός.
0: Τώρα που πεις για Χαραλαμπόπουλο, επειδή τον έβλεπα και πέρυσι με την ΑΕΚ, είναι στα παιχνίδια που βλέπουμε πάρα πολύ, πολύ μεγάλη η βελτίωσή του και η αλλαγή του. Συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις που είδαμε και με την εθνική που έκανε. Αυτό φαίνεται που είπες, δηλαδή, ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ.
2: Έχει δουλέψει και ιδιαίτερα με τον τερματισμό. Το βλέπουμε έναν διαφορετικό παίχτη. Καμία σχέση με ό,τι βλέπαμε πριν τον τερματισμό του.
0: Πάνω σπάνω, όπως και να έχει, βλέπουμε μέχρι τώρα πάρα πολύ θετικά στοιχεία σε αυτή την ομάδα, η οποία χτίζεται. Ακόμα δεν έχουμε δει που μπορεί να φτάσει.
1: Να φτάσει, εντάξει.
0: Αλλά πάντως χτίζεται και μέχρι τώρα αυτά που βλέπουμε είναι πολύ θετικά.
1: Μέσω των παιχνιδιών χτίζεται.
2: Ναι, όντως είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται από το μηδέν και δείχνει και πάρα πολύ καλά στοιχεία.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχει να ρωτήσετε. Αν εσύ, Σταυρούλα, θες να ρωτήσεις κάτι τον Χρήστο.
1: Όχι, νομίζω στο γήπεδο θα τα δούμε, στο τερέν, ναι, θα τα δούμε αυτά.
0: Α, ρωτάει εδώ πέρα ο Χάρης αν θα πάρουμε κι άλλο ξένο.
2: Θα πάρουμε κι άλλο ξένο. Όταν τελειώσουν τα φιλικά παιχνία, θα δούμε το σχεδιάγραμμα που έχει στο μυαλό του Σπανούλης. Πάντως είπαμε ότι ακόμα κι αν δεν πάρει, δεν βρει, δεν θέλει να πάρει, θέλει να την κρατήσει την αλλαγή για μετά, την προσθήκη για μετά.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό, θα πληρωθεί το παράβολο ή θα δηλωθεί και κάποιος νεαρός ξένος και για να έχει ο Άρης συν μία επιλογή τις αλλαγές. Αλλά είναι θέμα χρόνου. Τώρα το πότε... Τα γραφειοκρατικά πάντως θα τα κάνει ο Άρης και θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα σαν να έχει 8 ξένους παίκτες.
0: Mm-hmm. Τα υπόλοιπα λοιπόν, 4 η ώρα, αναμετάδοση εδώ από το Γέλο Radio. Πριν από λίγο ήρθε και ο Δημήτρης.
1: Στο στούντιο Δημήτρης Ζαλής, ο Χρήστος Γκάλης ζωντανά από το Ιβανόφιο, μικρό το Ιβανόφιο.
2: Ναι.
1: Είναι μικρό.
2: Ναι, αν και αυτοί κάναν και φιλότιμες προσπάθειες.
1: Ναι, να βάλουν λίγο ακόμα, αλλά είναι μικρό. Οπότε. Ναι. Ζωντανά.
2: Όπως τα λέμε αργότερα.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας,
1: γεια σου.
0: Αυτά και τα νεότερα για το σημερινό φιλικό.
1: Όπως είπαμε, 4 η ώρα εδώ ζωντανά από το Yellow Radio. Τηλεόραση θα το δείξει το Sky το υβριδικό. Αλλιώς sky.gr στους υπολογιστές και από εκεί μπορείτε πάλι να βρείτε για να το δείτε τηλεοπτικά.
0: Να αφιερώσουμε και ένα κομμάτι στον Κυριάκο.

0: Φυσικά να πούμε ότι η ΚΑΠΑ 19 έχει τελειώσει ο αγώνας. 5-1 κέρδισε τον Ηρακλή. Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Κάμψης λέει πρώτο γκολ, Παπασαραφιανός δεύτερο, Παλούκης τρίτο. Μεταξάς έκανε για τον Ηρακλή το 3-1 Παπασαραφιανός και Παπασαραφιανός ξανά στο 70 και στο 85. Δηλαδή Παπασαραφιανός 3 γκολ σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Ωραίος. Πολύ καλά τα νέα από την ΚΑΠΑ 19. Τουλάχιστον κάνα θετικό να ακούμε κάτι.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Τώρα, μια που είπαμε ποδόσφαιρο, σταματάμε για τρεις εβδομάδες η Super League, γιατί παίζει η Εθνική Ελλάδος,
0: ναι,
1: που έχει να δώσει 4 μάτς για το National League, όπου εκεί οι αλλαγές του Γιοβάνοβιτς για το πρόγραμμα παίζει με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, έτσι, να ξέρετε. Ανακοίνωσε τις επιλογές.
0: Ναι. Και οι τρεις αγώνες, καλή.
1: Πώς δεν είναι,
0: βέβαια.
1: Ναι. Κάποιες αλλαγές ο Γιοβάνοβιτς, όπως έχει τις απουσίες του Ρώτα, γιατί κάποιο πρόβλημα είχε τελευταία στιγμή. Και εκτός είναι και ο Μπακασέτας, γιατί ούτε αυτός θεωρείται ότι είναι έτοιμος. Με τον Μανώλη Σάλιακα να παίρνει τη θέση του Ρώτα. Και επίσης εκτός έμεινε και ο Γιαννούλης, με τον Κυριακόπουλο να καλείται αντί αυτού, ενώ ο Μιχαηλίδης μπήκε στην αποστολή στη θέση του Χατζηδιάκου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε αυτές τους αγώνες. 24 Σεπτεμβρίου αρχικά εκτός έδρας με την Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 του μήνα, ενώ στη συνέχεια θα υποδεχτεί την Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου.
0: Έχει πράγμα, δεν μπορείς να πεις.
1: Έχει τώρα, έχει, ναι, τρεις εβδομάδες είναι, ναι, Εθνική Ελλάδος, ναι.
0: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Βλέπω έχετε χαλαρώσει λίγο. Νομίζω 2,5 ώρες ξεθυμάνατε.
1: Ναι.
0: Τα είπατε όλα αυτά τώρα τα οποία
1: μπάσκετ,
0: θέλετε να
1: τώρα
0: πείτε.
1: Μπάσκετ,
0: τώρα
1: μπάσκετ.
0: Από εδώ και πέρα μπάσκετ. Λοιπόν, θες να ακούσουμε λίγο τώρα ευκαιρία κιόλας. Να ακούσουμε,
1: ναι, ναι,
0: λίγο αντίπα.
1: Ναι, ναι.

0: Παρακαλώ, κυρία μου.
1: Να πούμε ότι το πρώτο Super Cup της EuroLeague ολοκληρώθηκε με τη Real Madrid να κατακτά τον τίτλο, ξεπερνώντας το εμπόδιο του Ολυμπιακού στο τελικό με σκορ 93-89, όπου είχε εκεί πέρα πολλά σκαμπανεβάσματα ο Ολυμπιακός και βρέθηκε συνέχεια να κυνηγά το σκορ, οπότε ναι. Η Real στο μεγάλο τελικό της νεοσύστασης διοργάνωσης της EuroLeague, πρώτη φορά είναι,
0: ναι,
1: αυτό,
0: είναι και αυτό,
1: έτσι Super Cup.
0: Κοίτα, αφού καταφέραν να κάνουν,
1: Αμπουτάμπι,
0: ναι, αφού καταφέρανε και στο Αμπουτάμπι να γίνουν οι αγώνες και δεν διακόπη,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: καμιά τέλος πάντων, ναι, βόμβα,
1: όχι,
0: να περνά.
1: Όλα καλά, όλα, ναι, καλά, ναι. Οπότε είναι το πρώτο έτσι της EuroLeague κύπελο Super Cup.
0: Ναι, είναι και αυτό. Εντάξει, Ολυμπιακός ακόμα και όπως και όλες οι ομάδες τέλος πάντων, φυσικά και δεν είναι στην καλύτερη.
1: Όχι.
0: Δεν είναι, ναι, ακόμα έτοιμη. Τώρα θα μου πεις γιατί η Ρεάλ είναι έτοιμη. Μάλλον από ό,τι φαίνεται πιο έτοιμη ήταν.
1: Πιο καλύτερη.
0: Να σου πω την αλήθεια, είδα 5-10 λεπτά από το παιχνίδι αυτό. Δεν είδα παραπάνω. Και 10 λεπτά μάλλον πολλά λέω. Εδώ Θεσσαλονίκη, κυρία μου, έχουμε κάποιο νέο, γίνεται, ναι, τίποτα, ναι, εδώ πέρα στην πόλη μας?
1: Ναι, να σας πω ότι είναι κλειστή Λεωφόρος Νίκης.
0: Είναι τι, χωρίς αυτοκίνητα?
1: Ναι, από τις 3 η ώρα, ναι, μέχρι το βράδυ, να ξέρετε ότι είναι μόνο για τους πεζούς.
0: Ναι, πάμε να περπατήσουμε στη Λεωφόρο Νίκης, ναι. Αυτό εδώ μεταξύ έχει γίνει 2-3 φορές ακόμα,
1: Ναι.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Ημέρα χωρίς αμάξια.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι.
0: Οπότε πάρτε τα ποδαράκια σας, πάρτε τα ποδηλατάκια σας, τα πατινάκια σας.
1: Εντάξει,
0: και πήγαινε στη Λεωφόρο Νίκης.
1: Καλώς είναι.
0: Έλα, έλα, ευκαιρία τώρα, ευκαιρία. Πάμε σε Δημήτρη Μητροπάνο. Κοίτα ρε παιδί μου, με το που είπα ευκαιρία χτύπησε γραμμή, να πούμε. Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Ναι. Δεν καλά τα πράγματα από χθες, έτσι.
0: Τι έγινε,
1: Δημήτρη? Δεν σε περιμέναμε, τρεις παρά.
0: Δυόμιση, ναι, ώρες, ναι, δεν άκουσες τίποτα?
1: Δεν ήσουν εδώ, τα είπαμε.
2: Άκουσα λίγο, τα είπαμε και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Δεν, τα πράγματα δεν είναι ωραία, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν, κοίταξε, εγώ περίμενα και να σας πω την αλήθεια και τόσο μετριοπαθήλογο από εσάς, αλλά περιμένω και μια πιο αυστηρή να τοποκριτική. Όχι, όταν λέω από εσάς εννοώ από όλο τον κόσμο που εμπλέκεται είτε με ραδιοφωνικές εκπομπές παραγωγούς,
1: τι
2: με

0: Και δεν υπάρχουν πρόστιμα. Στα ραδιόφωνα που εκπέμπουν στα FM υπάρχουν πρόστιμα.
1: Οπότε μπορώ και εγώ να βγω και να πω ό,τι θέλω και να δείξω και να κάνω ό,τι θέλω στο ίντερνετ.
0: Και να μιλάω και όπως θέλω.
1: Και live, ναι. Και να πω και να βρίζω και ό,τι θέλω να κάνω.
2: Λοιπόν, για μένα, ας το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, ας μην πάμε μόνο σε χθεσινό. Δεν επιτρέπεται, ρε παιδιά, πρόεδρος της ομάδας μας να βγαίνει σε εκπομπές. Τι να σου πω τώρα, σε εκπομπές στο ίντερνετ τώρα, επιτρέπεται αυτό το πράγμα?
0: Τον άκουσες εσύ, τον άκουσες να μιλάει?
2: Δεν τον άκουσα, ρε Πέτρο, αλλά να σου πω κάτι, δεν τον άκουσα γιατί βλέπω και τέτοι. Δεν γουστάρω να δω και τέτοι, θα σου πω και έτσι. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εγώ δεν τον άκουσα να μιλάει.
1: Για ποιον αναφερόμαστε?
0: Ξέρω τι είναι. Το είδα.
2: Πάμε τώρα στο θέμα του χθεσινό. Λοιπόν, μια-δυο-τρεις τα ίδια. Λοιπόν, εγώ παιδιά δεν τα έχω χθες με την ομάδα, εντάξει, έπαιξε ό,τι έπαιξε, έτσι. Ρε φίλε, εγώ τα έχω με αυτόν τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, ο οποίος είναι άφαντος. Mm-hmm. Πραγματικά είναι άφαντος. Εκτός και άμα εσείς, λέω στους δημοσιογράφους, εκτός άμα το ρωτάτε, και αυτός δεν σας απαντάει. Κάντε το να μας πει τι παίζει με αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Για πες μου λίγο, τι παίζει με αυτό?
0: Εγώ να σου πω? Εγώ δεν έχω να σου πω κάτι γι' αυτό.
2: Τι παίζει, με αυτόν τον άνθρωπο τι παίζει ακριβώς?
1: Απάντησε, δεν έχω.
0: Δεν έχω να σου δώσω κάτι.
2: Πόσο είναι στην ομάδα? 2 χρόνια, έτσι, 2 καλοκαίρια. Οι ομάδες που έχουν φτιάξει, ας πούμε, δεν βλέπονται. Δεν βλέπονται, ρε φίλε, αυτές οι ομάδες. Το θέμα, το γήπεδο έχει αδειάσει, ρε φίλε. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα.
0: Όλοι το βλέπουμε αυτό.
1: Ναι, νομίζω και όλοι το βλέπουν.
2: Κάποια στιγμή και τη στιγμή σηκώνει τα χέρια ψηλά με αυτό το σωματείο. Αυτό το σωματείο δεν γεννήθηκε για να μας τελεπορεί και να μας τρώει τις ψυχές. Εντάξει, λοιπόν, και ένα τέτοιο λόγο περίμενα να σου πω, όπως λίγο πιο ζωντανό και πιο, όχι δεικτικό, αλλά θα το έλεγα πιο καυστικό.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο κατά του Προέδρου.
0: Ο καθένας, όπως καταλαβαίνεις, εκφράζεται με τον δικό του τρόπο.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ, Πέτρο, και εσύ, Σταυρούλα, κράρα την ατάκα που είπα. Αυτό το σωματείο δεν γεννήθηκε για να μας βασανίζει και να μας τρώει τις ψυχές. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός ύπαρξης αυτού του σωματείου, αλλά πολύ καλά ξέρουν αυτοί που τον ίδρυσαν τι αξίες, τι αρχές έχει και πού πρέπει να οδεύει. Στον πρωταθλητισμό. Τώρα είμαστε άρης στα δύσκολα, αυτό το παραμύθι κομμένο.
0: Γιατί είμαστε και στα δύσκολα.
1: Γιατί να μην είμαστε?
2: Πώς?
0: Είμαστε και στα δύσκολα, λέω.
2: Πώς? Αυτός είναι ο σκοπός του σωματείου, να τον υποστηρίζουμε στα δύσκολα. Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Είμαστε και στα δύσκολα, είπα. Δεν είπα μόνο στα δύσκολα.
2: Ο σκοπός ίδρυσης των αθλητικών σωματείων δεν είναι να έχουν χιλιάδες φίλους από πίσω να τον ταλαιπωρούν και εμείς να λέμε ότι αφοσίωσε και πει στην ύπαρξη του σωματείου. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα?
0: Εντάξει, άμα δεν μπορείς άλλο...
1: Μην είσαι άρης.
0: Ναι, άμα δεν μπορείς άλλο, μπορείς να αλλάξεις ομάδα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πώς?
0: Άμα δεν αντέχεις άλλο...
2: Αυτό το πράγμα, αυτή η ρητορική του ότι δεν αντέχεις και άλλαξε ομάδα...
0: Ναι, τι άλλο να σου πω.
2: Ωραία. Δεν είναι τώρα ρητορική και αντεπιχείρημα αυτό.
0: Ποια είναι η ρητορική?
2: Να φτιάξεις το σωματείο σου, φίλε.
0: Ναι, εγώ θα το φτιάξω. Με κόβεις ότι είμαι κάποιος ο οποίος είμαι?
2: Εσύ και όσοι ασχολούνται με αυτό το σωματείο πια.
1: Και εσύ ασχολείσαι με αυτό το σωματείο, γιατί είσαι μέσα σε αυτή την ομάδα.
2: Ναι, έχει κουράσει ψυχές και ψυχές ανθρώπων.
1: Και εσύ είσαι μέσα σε αυτή.
2: Και ως ένα σημείο μας έχει και, πώς πω, απομακρύνει, μας έχει διώξει κιόλα.
0: Ωραία,
1: ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Ναι, μας κλείνει και τη γραμμή στο τέτοιο. Λες και είμαστε εμείς πρόεδροι, να πούμε.
1: Όποιος δεν αντέχει.
0: Λες και εμείς παίρνουμε αποφάσεις, λες και εμείς επιλέγουμε ποιος θα έρθει, ποιος θα φύγει.

0: Τι λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, λέει έχω Samsung, λέει Smart, μπήκα, λέει, όχι δεν θα μπει σε καμία εφαρμογή.
1: Όχι, όχι. Από τον υπολογιστή.
0: Μάτσε το κόκκινο κουμπί.
1: Ναι. Άμα δεν είναι Smart
0: Άμα είναι Smart τηλεόραση, Γιάννη, μόλις μπει στο Sky, δηλαδή πατήσεις την τηλεόραση, λοιπόν, και πατήσεις το κόκκινο κουμπάκι, πηγαίνεις στην υβριδική τηλεόραση.
1: Παλιό Sky

0: Ναι, να διευκρινίσω, γιατί και ο Γιώργος δεν κατάλαβε καλά. Δεν είπαμε ότι μόνο με Samsung μπορείτε να δείτε την υβριδική τηλεόραση του Sky. Όχι. Με οποιαδήποτε smart τηλεόραση.
1: Τηλεόραση.
0: Ναι, τηλεόραση να είναι smart. Δεν έχει σημασία τι μάρκα είναι.
1: Κινητό, όχι κινητό.
0: Έτσι, πατάτε το κόκκινο κουμπί στο Sky και ανοίγει η υβριδική τηλεόραση του Sky.
1: Και από εκεί θα βρείτε τα αθλητικά, θα βρείτε. Θα το γράφει κιόλα κατευθείαν.
0: Καλά, ναι, θα το γράφει. Ναι.
2: Δουλεύει μόνο δηλαδή.
0: Ή έχετε να πείτε κάτι άλλο?
1: Θα σας πάω σε βόλεϊ. Γιατί η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών είναι έτοιμη να δώσει ακόμα μια σημαντική μάχη με τη Φιλανδία, έχοντας στόχο τη νίκη που θα δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Γυροβόλεϊ, ναι, που είναι στις 5 η ώρα. Και μετά τις τρεις διαδοχικές νίκες στον πρώτο όμιλο, το Ρήνο, και την πρόκριση στους 16, η Εθνική μας θα βρεθεί έτσι αντιμέτωπη και με τη Φιλανδία, που ο στόχος, είπαμε, να γίνει η πρόκριση για το Γυροβόλεϊ.
0: Ο Μάκης μάλλον κάνει την ερώτηση τρολ και λέει και από ασπρόμαυρη τηλεόραση, λέει, μπορούμε.
1: Άμα έχεις.
0: Έχεις ακόμα ασπρόμαυρη τηλεόραση, ρε εσύ, Μάκη.
1: Λοιπόν, να σας πω, το Ελλάδα-Φιλανδία είναι 5 η ώρα και το δείχνει η ΕΡΤ2 Σπορ. Έτσι, όποιος αγαπάει το βόλεϊ.
0: Εντάξει, θα εγκλιματιστούμε και με το Sky και το υβριδικό, γιατί έρχεται μπροστά και το GPL,
1: ναι,
0: που σίγουρα,
1: ναι,
0: σίγουρα κάποιοι αγώνες θα είναι στο υβριδικό.
1: Σίγουρα. Οπότε όποιος δεν έχει Smart TV,
0: ναι,
1: και θέλει να δει.
0: Κοίτα, περιμένω κάποια στιγμή, το Sky να δημιουργήσει κανονική εφαρμογή hybrid που να μπορούν
1: που
0: να την κατεβάσουν.
1: Πιο εύκολα, ναι.
0: Γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, δεν ξέρω στο Sky.
0: Ενώ το Netflix, ναι, έχει.
1: Ναι, έχει.
0: Έχει εφαρμογή, μπορείς να την κατεβάσεις.
1: Ναι, αλλά μήπως πρέπει να κατεβάσεις την εφαρμογή του Sky.
0: Όχι, δεν είναι εκεί μέσα. Δεν είναι. Όχι.
1: Τα κινητά εννοώ.
0: Έτσι. Ναι, ο Γιώργος ρωτάει το άλλο τρολ. Λέει από το ραδιόφωνο, λέει, μπορούμε να το δούμε τον αγώνα.
1: Να τον ακούσετε οπωσδήποτε μπορείτε.
0: Άμα θες, βάλε τηλεόραση και να ακούς ραδιόφωνο.
1: Άρα, μπράβο. Βάλε μιούτ στην τηλεόραση και άκου εδώ πέρα Yellow Radio, ζωντανά από τον Χρήστο Γκάλη, στούντιο Δημήτρης Σοσαλής, για τον αγώνα Άρης.

0: βρίσκεται.
1: Α, ο Γιώργος γουστάρει, λέει, από YouTube να βλέπω, λέει, και τον Οσταλή στο στούντιο, λέει, την ώρα του αγώνα.
2: Ναι, και αυτό.
1: Και αυτό γίνεται.
2: Και αυτό γίνεται. Τα πάντα γίνονται εδώ πέρα στο γέλο.
1: Κοίτα, να το ψάξεις λίγο αυτό. Δηλαδή, ότι σ' αρέσει εκείνη την ώρα να βλέπεις και τον Οσαλή στο YouTube την ώρα του αγώνα. Γιώργο,
2: ναι,
1: δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό είναι ζωντανά, γιατί μπορείτε και από εκεί να.
1: Ναι, θέλει ψάξιμο αυτό.

0: γαρολουστή.
1: Α, τώρα αυτό που λες Γιώργο μου, χθες δεν είδα στο YouTube τι γινότανε. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο τραγούδι θα με την αγαπημένη σου, Άντζελα Δημητρίου.
2: Ναι, ναι, αγαπώ Άντζελα.

0: Και εκεί που η Άντζελα λέει τώρα μην μιλάς.
1: Μη λες τίποτα.
2: Τώρα μη μιλάς. Μη λες τίποτα, τίποτα.
0: Ξαφνικά έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Τελευταία γραμμή.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ήθελα να ρωτήσω, τα μαυροκούπια θα τα δείξει κάποιο καλάνι?
0: Ναι, το Sky το υβριδικό.
1: Το Sky το υβριδικό. Άμα το έχετε ναι, Smart TV,
3: ναι.
1: Πρέπει να πατήσετε το κόκκινο κουμπί όταν μπείτε στο κανάλι της Sky.
3: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Και από εκεί να βρείτε.
0: Και από εκεί θα δείτε τους αγώνες.
1: Τους αγώνες.
0: Και το σημερινό.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κλείνοντας, ο Ντένις στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα, λέει, Πέτρο και Σταυρούλα. Ελπίζω η ΚΑΗ να βλέπει αυτό που περνάμε, λέει, στο ποδόσφαιρο και να το λάβει υπόψη, ώστε να μας δώσει, λέει, χαρές εσπεσμένα. Πρωτάθλημα, EuroCup και όλα αυτά. Ο Μάκης κάτι άσχετο στέλνει. Λοιπόν, αυτά θα βάλουμε άνω τελεία. Θα έρθει από εδώ και πέρα να συνεχίσει μετά το διάλειμμα ο Δημήτρης ο Σαλής. 4 η ώρα.
1: Μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας, 4 η ώρα, εδώ ζωντανά, Άρης Μύκονο, με την αναμετάδοση από τον Χρήστο Γκάλη.
0: Ο Πάνος στέλνει τις ευχές του και λέει άντε σαλιάρι τελείωνε. Λοιπόν, πρώτα Θεός, τα λέμε το επόμενο Σάββατο.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
12: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
14: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Otto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Otto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και injectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
4: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
19: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
27: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
28: Μεϊμάλεις.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαι, Δημήτρης Οσανλής, εδώ στο στούντιο του Yellow Radio 101,7. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 με την μετάδοση της αναμέτρησης, 4 ώρα η μετάδοση της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τη Μύκονο για τα Μαυροσκούφια, η αναμέτρηση στο Ιβανόφιο. Στις 4 ώρα, όπως είπαμε, Χρήστος Γκάλης θα την μεταδώσει ζωντανά για το Yellow Radio. Θα μπορέσετε να την ακούσετε κανονικά από τα ραδιοφωνά σας, από τις πλατφόρμες που μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα και από την εφαρμογή του Yellow Radio, αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7, και μέσα από το κανάλι μας θα μπορέσετε να την ακούσετε, την μετάδοση της αναμέτρησης από τον Χρήστο. 4 ώρα, ξαναλέω, ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι προτελευταίο φιλικό για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, εν ώψη της έναρξης της νέας σεζόν. Το τελευταίο θα είναι την Τρίτη, μετά από 2 μέρες, πάλι στις 4 ώρα, πάλι στο Ιβανόφιο, πάλι για τα Μαυροσκούφια, με την Μπαχτσέ Σεχίρ αυτή τη φορά. Νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον του. Λογικά ο Άρης έδωσε την Παρασκευή, ένα παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, παιχνίδι επίπεδου EuroLeague. Σήμερα ένα παιχνίδι επίπεδου ελληνικού πρωταθλήματος με τη Μύκονο. Και την Τρίτη ένα παιχνίδι επίπεδου EuroCup, δηλαδή στην ίδια διοργάνωση στην οποία αγωνίζεται και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, κόντρα στην Μπαχτσέ Σεχίρ. Είναι τα τελευταία φιλικά παιχνίδια πριν από την έναρξη της σεζόν, πριν από το πρώτο επίσημο, την άλλη Τρίτη, όχι αυτή που μας έρχεται, την άλλη Τρίτη, στην Γαλλία με τη Λεμάν. Εκεί θα γίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας για τη φετινή σεζόν όσον αφορά το EuroCup. Θέλω, παιδιά, και την παρέα σας, έτσι και τη συντροφιά σας. Όσοι δεν έχετε δυνατότητα να είστε στο Ιβανόφιο, όσοι θέλετε, μπορείτε να το ακούσετε το παιχνίδι μέσα από την συχνότητά μας και με όλους τους τρόπους που σας είπα. Αλλά φυσικά υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση. Η συμφωνία από τις υπεύθυνες με τα Μαυροσκούφια το ανακοίνωσαν σήμερα λίγο πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Σας το είχα πει, τώρα δεν το είχα προβλέψει εγώ ότι θα υπήρχε κάποια μετάδοση των αγώνων. Απλά περίμεναν οι άνθρωποι εκεί, οι διαιτητές, να το ανακοινώσουν τελευταία στιγμή για να πάει περισσότερος κόσμος στο γήπεδο. Και λογικό είναι αυτό. Θα υπάρχει λοιπόν μετάδοση από το Sky Hybrid, το υβριδικό κανάλι του Sky, όπως το έχουμε νομίζω αρχίσει να συνηθίζουμε πλέον. Το είδαμε και στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Καρδίτσα και στο παιχνίδι Κυπέλλου με την ομάδα της Μαρκό την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι και σήμερα, αλλά και την προσεχή Τρίτη, τα παιχνίδια του Άρη, τα φιλικά στα Μαυροσκούφια, θα μεταδοθούν μέσα από το Sky Hybrid και μέσα από το κανάλι του Sky. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μπει στο κανάλι του Sky και να δει ότι και μέσα από εκεί θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις. Sky.gr, με τον τρόπο που το είδατε και προχθές, που το βρήκατε, νομίζω πλέον έχουμε τη δυνατότητα νωρίτερα να το αντιληφθούμε. Πάτε στο Sky TV, εκεί που είναι δηλαδή η τηλεόραση του Sky, είναι το πρώτο εκεί τετραγωνάκι πάνω ψηλά αριστερά. Μπορείτε να μπείτε μέσα και θα δείτε ότι υπάρχει ένα section που αναφέρεται το παιχνίδι του Άρη με την ομάδα της Μυκόνου. Πρώτο είναι και το λέει κιόλας. Δείτε εδώ, το πατάς και μπαίνεις και όταν ξεκινήσει το παιχνίδι θα μπορέσεις να το παρακολουθήσεις και μέσα από το ίντερνετ, μέσα από το κανάλι του Sky. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Θα κάνουμε, παιδιά, γύρω στις παρά 20 την πρώτη μας σύνδεση με το Ιβανόφιο και με τον Χρήστο Γκάλη, ο οποίος βρίσκεται εκεί για να μας μεταδώσει το παιχνίδι. Θα το κάνουμε εκείνη την ώρα, προκειμένου έτσι να μας πει και τις 12 με τις οποίες αγωνιστούν οι ομάδες. Ο Άρης λογικά θα έχει σήμερα, ο Βασίλης Σπανούλης, διαθέσιμο και τον Μοκόκα, ο οποίος ήταν στη 12 στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Την Παρασκευή δεν αγωνίστηκε όμως. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό σήμερα να δούμε για πρώτη φορά και τον Άνταμ Μοκόκα να αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη. Νομίζω ότι υπάρχει και αυτό το έξτρα ενδιαφέρον. Είναι ένας από τους δύο που δεν έχουμε δει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη. Μιλάω για τον Μοκόκα και τον Γιώβιτς. Δεν βάζω μέσα τους υπόλοιπους, δεν βάζω μέσα δηλαδή τον Τανούλη και τον Μπουλιανίτη. Τον Τανούλη ουσιαστικά δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη. Είναι η αλήθεια. Καθώς είχε πολύ μικρός, ήταν στις ακαδημίες του Άρη, έφυγε κάποια στιγμή, περιπλανήθηκε, επέστρεψε στον Άρη. Σε επίσημο παιχνίδι δεν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε, καθώς και πέρυσι τραυματίστηκε στην προετοιμασία και έχασε όλη τη σεζόν. Φέτος τραυματίστηκε πάλι στην προετοιμασία. Θα γυρίσει φυσικά το επόμενο διάστημα και θα τον δούμε και αυτόν με το καλό να αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη. Νομίζω ότι είναι Όσκαρ ατυχίας διεκδική. Εντάξει, δεν είναι τόσο σοβαρός ο φετινός τραυματισμός, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι Όσκαρ ατυχίας την πρώτη χρονιά που επιστρέφεις, που έρχεσαι για να παίξεις στην ομάδα στην οποία αγαπάς. Ο Γιώργος είναι ένας αριανός οπαδός και φυσικά και αθλητής, αλλά είναι και ένας αριανός οπαδός. Έρχεσαι λοιπόν να παίξεις στην ομάδα που αγαπάς και έχεις αυτό το τόσο σοβαρό τραυματισμό την περσίνη σεζόν και τη φετινή σεζόν, ένα τραυματισμό και πάλι που σε κρατάει εκτός από το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας. Νομίζω ότι αυτά είναι που ενοχλούν, πώς το λένε, που στεναχωρούν σε κάθε περίπτωση, γιατί μιλάμε για ένα τέτοιο, για ένα τέτοιο παιδί. Τώρα, θα πάμε στο μπάσκετ, παιδιά. Λίγο αργότερα θα πούμε δύο πράγματα και για το ποδόσφαιρο, όπως είναι λογικό. Είχαμε χθες παιχνίδι για την ομάδα μας. Ο Άρης δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ηρακλή να πάρει τη νίκη. Έμεινε στο 0-0 με τους Κιανόλευκους, έχοντας δύο διαφορετικές εικόνες στα ημίχρονα της αναμέτρησης. Δηλαδή, μια καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, καλή όσον αφορά το να φτάσουμε μέσα στην περιοχή και στο να κάνουμε μια τελική απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, κακή στο κομμάτι της εκτέλεσης και της αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, ένας Άρης ο οποίος σπατάλησε όλα αυτά τα οποία έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω μπορεί και να ήταν το καλύτερο πρώτο ημίχρονο που έχει κάνει ο Άρης στη φετινή σεζόν. Δηλαδή, νομίζω καλύτερο και από το μάτς με τον Όφη, το χθεσινό πρώτο ημίχρονο. Αλλά καμιά αποτελεσματικότητα, κανένας τρόπος να μπει μπάλα στα δίχτυα, κανένας τρόπος να σκοράρει ο Άρης. Κακές τελικές, κακές επιλογές από τους παίκτες του. Νομίζω ότι στο να έχει κάνει ο Άρης ένα τόσο καλό πρώτο ημίχρονο έπαιξε ρόλο η παρουσία του Χόγκλα. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τον ξέρουμε τι μπορεί να δώσει στην ομάδα. Μας απογοήτευσε πάρα πολύ στο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ όταν μπήκε σαν αλλαγή και πραγματικά ήταν σαν να ήταν ο 12ος παίκτης της ΑΕΚ. Δηλαδή μπήκε στο γήπεδο και ήταν σαν να λες έχει 12 παίκτες πλέον η ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο και όχι 11 με τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν. Με τα λάθη του, με τις πάσες επί της ουσίας που ο ίδιος έδωσε στους αντιπάλους, επιτρέποντάς τους να γίνονται επικίνδυνοι απέναντι από την εστία του Άρη και να βάλουν δύο γκολ ουσιαστικά από δικές του πάσες, από δικές του κακές ενέργειες. Χθες όμως ήταν πραγματικά ένας Χόγκλα, όπως τον θέλει η ομάδα, όπως τον έχει ανάγκη, με την εικόνα που δείχνει ο Μπασίρου, έχει ανάγκη τον καλό Χόγκλα η ομάδα του Άρη. Και αυτό είναι το θετικό που κρατάω εγώ από τη χθεσινή αναμέτρηση. Δηλαδή ότι είδαμε έναν Χόγκλα περίπου όπως τον θέλουμε, όπως ήταν πέρσι στο τελείωμα της σεζόν. Αυτό είναι το θετικό. Δεν έχω κάτι άλλο θετικό να κρατήσω. Φωνάζει δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο ημίχρονο, είπαμε για το πρώτο, στο δεύτερο ημίχρονο, παρασύρθηκε ο Άρης. Ουσιαστικά έγινε ένα με τον Ηρακλή σε ένα πολύ κακό παιχνίδι και μάλιστα είχε και μια αντεπίθεση η ομάδα του Ηρακλή όπου θα μπορούσε να βάλει ένα γκολ στη μοναδική φάση που έκανε στο παιχνίδι, που δεν την ολοκλήρωσε καν τη φάση. Επί της ουσίας, εντάξει, δεν λέω τώρα κάποια άλλα σουτ που έγιναν. Η μοναδική φάση επί της ουσίας που έκανε ο Ηρακλής ήταν αυτή. Ένα γύρισμα που ο Μαρκές δεν πρόλαβε την μπάλα. Αν την προλάβαινε, θα μπορούσε να έχει σκοράρει και ο Ηρακλής να πάρει και τη νίκη. Δεν τη δικαιούταν σε καμία των περιπτώσεων. Θα ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Αλλά παιδιά, ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, όλα δεν εμπεριέχουν πάντα και την ταυτότητα της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το διεκδικείς και εσύ με την εικόνα σου, με το παιχνίδι σου, με αυτά που κάνεις μέσα στο γήπεδο, για να δει το αποτέλεσμα το οποίο είναι το δίκαιο. Όταν ο Άρης σπαταλά τόσες ευκαιρίες, προϋποθέσεις που είχε στο πρώτο ημίχρονο για να πετύχει κάποιο γκολ, θα μπορούσε ακόμα και να το πληρώσει ακόμα περισσότερο, δεχόμενος γκολ από τον Ηρακλή. Αυτό δεν έγινε, αλλά είναι το. Ξέρεις, αυτό που μένει, ότι τουλάχιστον δεν την πληρώσαμε και με κάποια ήττα. Ο βαθμός βέβαια είναι απώλεια, είναι πρόβλημα, είναι κακό ότι ο Άρης δεν κατάφερε να το πάρει το παιχνίδι. Πάμε να δούμε λίγο και το πρόγραμμα και τα παιχνίδια τα χθεσινά που είχε η ομάδα του, μάλλον οι ομάδες στη Super League, στο πρωτάθλημα. 1-2 Ατρόμητος και Φυσιά και το 0-0 του Άρη με τον Ηρακλή. Σήμερα Κυριακή έχει 5 παιχνίδια. Στις 5 ξεκινούν οι αναμετρήσεις. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5. Στις 6 παίζουν Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 Όφη Αστέρας. Στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Για να ολοκληρωθεί η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος και να πάμε σε αυτή τη διακοπή, τη μεγάλη. Μια διακοπή η οποία θα διαρκέσει 3 εβδομάδες. Μεγαλύτερη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαμε συνηθίσει τόσο μεγάλη διακοπή. Υπήρχε μια διακοπή 2 εβδομάδων και μια ακόμα διακοπή 2 εβδομάδων. Τις ένωσαν επί της ουσίας και τις έκαναν μία μόνο διακοπή, αλλά 3 εβδομάδων. Μετά δηλαδή από αυτά τα παιχνίδια, ο Άρης θα επιστρέψει ξανά την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Με το παιχνίδι με το Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Παίζει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας η ομάδα του Άρη. Θα επιστρέψει μετά από όλο αυτό το διάστημα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το επόμενο παιχνίδι για τον Άρη. Για τον φίλο εδώ τον Γιώργο που με ρωτάει είπαμε, Sky Hybrid, αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα του Sky. Αν μπείτε μέσα στην σελίδα του Sky, υπάρχει στην πρώτη σελίδα κατευθείαν, λέει live streaming, Γκάρης Μύκονος, Μαυροσκούφια, 29. Λέει δείτε εδώ, πατάτε το δείτε εδώ και όταν ξεκινήσει το παιχνίδι θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε και μέσα από εκεί πέρα, δηλαδή από την τηλεόρασή σας, από το Sky Hybrid. Πάλι μην τα λέμε, το κόκκινο κουμπί, παιδιά, το πατάς και μπαίνεις. Η βαθμολογία έχει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έχει 9 μαζί με τον Όφη και τον Πανετολικό. 8 η ΑΕΚ, 7 ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Με ένα παιχνίδι περισσότερο ο Άρης. Στους 6 ο Ηρακλής επίσης με ένα παιχνίδι περισσότερο. Στους 5 η Κηφισιά και αυτή με ένα παιχνίδι περισσότερο. 4 η Καλαμάτα, 2 ο Ατρόμητος με ένα παιχνίδι περισσότερο. 2 ο Βόλος και από ένα Αστέρας και Λεβαδιακός. Αυτή είναι η βαθμολογία της Super League μετά τα 2 πρώτα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής. Τα υπόλοιπα, είπαμε, γίνονται σήμερα για να ολοκληρωθεί. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Πέτρο από το κεντρικό Μαύρο Ντάρμσταντ. Μήπως μπορείς να ανοίξει live στο YouTube τις τελευταίες μέρες στο e-radio, κάνει συνέχεια διακοπές και δεν μπορώ να σας ακούσω. Πέτρο μου, δοκίμασε και από Live24 και τα λοιπά και από την εφαρμογή του Yellow, αλλά μη στεναχωριέσαι, θα ανοίξει live στο YouTube. Σε κανένα δεκάλεπτο περίπου θα το ανοίξει ο τεχνικός μας. Θα μπορέσετε και από εκεί να μας ακούσετε κανονικά, όπως κάνουμε πλέον σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας, και τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά. Και βλέπω ότι το στηρίζετε πολύ το live στο YouTube και σας ευχαριστούμε και για αυτό. Live, παιδιά, με ήχο από το γήπεδο. Με εικόνα εδώ από το στούντιο. Το επόμενο διάστημα θέλουμε να έχουμε live και από το γήπεδο. Να υπάρχει δηλαδή live εικόνα και από το γήπεδο, από τον άνθρωπο που μεταδίδει, έτσι, όχι από. Δεν μπορούμε να δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο έτσι κι αλλιώς. Τα δικαιώματα ανήκουν στα κανάλια. Θα μπορούμε όμως να δείχνουμε και εικόνα από το γήπεδο του ανθρώπου ο οποίος μεταδίδει. Δηλαδή το έχουμε, αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Τα κάνουμε, παιδιά, όλα με τον δικό μας τρόπο. Ίσως μοιάζει λίγο αργός καμιά φορά ο τρόπος μας, αλλά νομίζω ότι φέρνει και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Να πω ότι πριν από λίγη ώρα η K19 του Άρη επικράτησε με 5-1 του Ηρακλή. Μάλιστα, πετυχαίνοντας και 3 πολύ γρήγορα γκολ μέχρι το 9. Το σκορ ήταν 3-0. Νομίζω εντυπωσιακό πραγματικά για την K19 του Άρη. Να σας πω λίγο και την εντεκάδα και του σκόρερ για τους κιτρινόμαυρους. Στο Λάκωμα έγινε το παιχνίδι, εκεί παίζει η K19 του Άρη. Η K17 και η K15 παίζουν στο Φίληρο. 5-1 λοιπόν Άρης Ηρακλής, δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα στους 6 βαθμούς η K19 του Άρη. Προπονητής της ομάδας είναι ο Χρήστος Νάιντος, πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη, προπονητής K19, τον ακούσατε και την Παρασκευή, τον φιλοξένησε ο Γιάννης ο δασκάλος στην εκπομπή του σε αυτά τα οποία είπε. Η εντεκάδα του Άρη λοιπόν, Δινόπουλος, Παπαδόπουλος, ο όμικρον Παπαδόπουλος, αλλαγή στο 87 στη θέση του ο μη Παπαδόπουλος, Σαλτσογλίδης, στο 70 μπήκε θέση του Γεωργιάδης, Κάμψης, Αντωνιάδης, Κυριαζής, Βοριαζίδης, είναι ο αδερφός του Μιχάλη Βοριαζίδη που είναι στην πρώτη ομάδα. Στο 87 στη θέση του ο Ευμορφίδης, Τσαγκαράκης, Σουγιολτσής, στο 79 στη θέση του ο Ζήτρος, Παπασαραφιανός, Παλούκης, στο 87 στη θέση του ο Καρασαβίδης. Τα παιδιά λοιπόν που είναι και στην πρώτη ομάδα που έχουν επαγγελματικά συμβόλαια, ο Κάμψης και ο Παπασαραφιανός ήταν στην αποστολή του Άρη και έπαιξαν. Και ο Νερός Αντωνιάδης που δεν είχε υπογράψει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο, αγωνίστηκε γι' αυτός κανονικά με την K19 του Άρη. Τα γκολ στο 3 άνοιξε το σκορ ο Κάμψης για τον Άρη. Στο 6 το 2-0 με τον Παπασαραφιανό. Στο 9 το 3-0 με τον Μπαλούκι. 3, 6 και 9. Σε 9 λεπτά ο Άρης έβαλε 3 γκολ. Στο 36 ο Μεταξάς μείωσε για τον Ηρακλή 3-1. Παπασαραφιανό στο 70 και ο ίδιος παίκτης στο 85. Τα άλλα 2 γκολ για το τελικό 5-1 των Κιτρινόμαυρων. 3 γκολ λοιπόν ο Νερός Παπασαραφιανός και από ένα Κάμψης και Παλούκης. Είναι αυτοί οι οποίοι σκόραραν για τον Άρη στη νίκη την οποία πέτυχε κόντρα στον Ηρακλή με 5-1. Η K19 των Κιτρινόμαυρων, Παπασαραφιανός, έχω ξαναπεί για τον νεαρό, ότι είναι και ένα παιδί που είναι μικρότερο από τους υπόλοιπους οι οποίοι αγωνίζονται, που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα παίξει στο μέλλον. Πρέπει να του δοθούν όμως και οι ευκαιρίες, πρέπει να βρει το χώρο, το χρόνο, να τις πάρει, να τις αρπάξει τις ευκαιρίες από τα μαλλιά και αυτός και οι υπόλοιποι, όσοι τους δοθούν. Δεν είναι κάτι εύκολο, ιδίως αν σκεφτούμε την ομάδα, τους παίκτες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία παίζουν τον ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Το καταλαβαίνετε και εσείς ότι θέλει μια αλφα διαχείριση από τον προπονητή. Το ρόστερ αριθμεί 32 παίκτες. Είναι μεγάλο το νούμερο. 32 ποδοσφαιριστές. Τώρα ακούσαμε χθες τον Ματσάρη, τον προπονητή του Ηρακλή, που αναφέρθηκε σε αυτό το κομμάτι με τους 30 παίκτες που έχει η ομάδα του Ηρακλή, με τους παίκτες που του έφεραν. Εντάξει, είπε διάφορα ο Ματσάρη. Ποιοι μου έκαναν, ποιοι δεν μου έκαναν. Ήθελα άλλους, μου έφεραν άλλους. Είπε αρκετά ο προπονητής της ομάδας του Ηρακλή, αλλά νομίζω ότι ταιριάζουν κάπως και στη δική μας περίπτωση. 32 επαγγελματικά συμβόλαια στην ομάδα δεν είναι εύκολο σαν διαδικασία. Εδώ πριν συνεχίσω, έκανε μία ανάρτηση μετά το παιχνίδι ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης και μέλος συντονιστικής γραμματείας παράταξης Οικολογία Παύλα Αλληλεγγύη, ο οποίος ανέφερε κάποια πράγματα για σύλληψη νεαρού φίλου του Άρη μετά το παιχνίδι ή στη διάρκεια του παιχνιδιού. Τώρα προσπαθώ και εγώ να το διαβάσω. Το είδα νωρίτερα. Παιδιά, αυτά που λέει ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, η αναφορά την οποία κάνει, πραγματικά εμένα μου θυμίζει και προσωπική μου εμπειρία. Έτσι στο συγκεκριμένο κομμάτι έχω προσωπική εμπειρία στο παιχνίδι Άρης Πλατανιάς πριν από 14 χρόνια, 0-2 είχαμε χάσει τότε, αν το θυμάστε, Άρης Πλατανιάς, σε ένα μάτς που είχαν γίνει διάφορα στο γήπεδο. Μάλλον όχι, δεν ήταν στο Άρης Πλατανιάς, έκανα λάθος, ήταν στο Άρης Απόλλων Σμύρνης και σε αυτό είχαμε χάσει 0-2 ή 1-2, την ίδια σεζόν ήταν, τη σεζόν 12-13. Τη σεζόν 12-13, ναι. Είχαμε χάσει 0-2 ή 1-2 από τον Απόλλωνα Σμύρνης, δεν θυμάμαι ακριβώς το σκορ. Και έχω προσωπική εμπειρία, έτσι μετά το παιχνίδι, νομίζω ότι το διάβαζα αυτό που έγραψε ο Μιχάλης ο Τρεμόπουλος, που λέει ακόμα περιμένω από το τμήμα ασφαλείας Χαριλάου να καταθέσω μάτρα σε σύλληψη ενός νέου έξω από το γήπεδο του Άρη. Είχε προηγηθεί μια ένταση με τον νεαρό που ήταν μόνος του με κάποιους πάνω που συσσόπηκε. Τον είχαν βάλει κάτω 5 ένστολοι και διαμαρτυρήθηκα. Τον άφησαν και προχώρησε να φύγει όταν ένας συσσόπηκε, τον έσπρωξε από πίσω. Αντέδρασε ο νεαρός και τον συνέλαβαν για επίθεση κατά των αστυνομικών. Ήταν αδύνατο να τον αφήσω να περάσει έτσι. Πήγα με τα πόδια στο αστυνομικό τμήμα, όπου παραλίγο να συλλάβουν και εμένα. Ο νεαρός έκλαιγε, με εμπόδισαν να του μιλήσω. Τον έβαλαν στο κρατητήριο και εμένα μου ζήτησαν ταυτότητα την οποία δεν έδινε πίσω ο αστυνομικός. Θα κάνω εξακρίβωση, είπε το όργανο. Έχει πει, ήταν η επόμενη ερώτηση, μια προσπάθεια να με τρομοκρατήσει. Ήταν έτοιμος να μου κάνει αλκοτέστ, αλλά παρενέβη ο αξιωματικός υπηρεσίας και οτιδήποτε με γνωρίζει. Δεν θέλει δικηγόρο, πρόσθεσε. Θέλω να καταθέσω ως μάρτυρας υπέρ του νεαρού, του είπα. Θα περιμένετε 1-2 ώρες να τελειώσω, ήταν η απάντηση. Ήξερα ότι Σάββατο βράδυ δεν θα το κατέστρεφα άλλο. Άφησα τηλέφωνο να με πάρουν, αλλά ήξερα πως δεν θα με πάρουν ποτέ. Η τάξη αποκαταστάθηκε, με εισαγωγικά το αποκαταστάθηκε. Πάμε για ύπνο. Και από κάτω λέω ότι δεν θα το αφήσω. Και Δευτέρα στις 10 η ώρα δικάζεται στο Β' Τριμελές. Θα πάω και ελπίζω να με αφήσουν να καταθέσω. Ανέφερε ο Μιχάλης ο Τρεμόπουλος και έχει και μια φωτογραφία. Και πραγματικά θυμάμαι μια προσωπική μου εμπειρία έτσι παρόμοια. Σε αυτό το παιχνίδι που σας είπα, Άρης Απόλλων Σμύρνης πριν από 14 χρόνια. Όταν μετά το τέλος της αναμέτρησης ήταν ένας νεαρός φίλος του Άρη, ο οποίος είχε κάτι πετάξει προς τους αστυνομικούς. Έτσι, να το πω ακριβώς πώς έγινε. Είχε κάτι πετάξει προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον είχαν συλλάβει, τον είχαν βάλει κάτω, τον πατούσαν. Τους πλησίασα, τους λέω: παιδιά, τον συλλάβατε. Δεν ξέρω τι έγινε, λέω. Τον συλλάβατε όμως. Γιατί το συνεχίζετε, ποιος εσύ και τι θέλεις. Μου επιτέθηκαν οι αστυνομικοί. Μάλιστα, κάποιος με έπιασε από το μπουφάν μου, το τράβηξε και μου το είχε σκίσει κιόλας. Και θυμάμαι μια παρόμοια ιστορία. Μετά ήρθαν και κάποιοι δικηγόροι, φίλοι, οι οποίοι έτυχε να περνούν από το σημείο και μπήκαν ανάμεσα έτσι να μας χωρίσουν εισαγωγικά, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά η εξουσία είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και ένας άνθρωπος για να διαχειριστεί την εξουσία πρέπει να το έχει και μέσα του, να μπορεί να τη διαχειριστεί την εξουσία. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί που δυσκολεύονται να το κάνουν αυτό το πράγμα. Πάρα πολλοί που όταν τους δώσεις εξουσία ξεφεύγουν. Ξεφεύγουν τελείως. Δώσε θάρρος, λένε. Αυτό το πράγμα ισχύει με την εξουσία. Να πω, παιδιά, ότι πλέον με παρακολουθείτε και live. Υπάρχει το live στο YouTube για το παιχνίδι Άρης Μύκονος. Έχει ξεκινήσει από τώρα. Λίγο αργότερα θα κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Ιβανόφιο και με τον Χρήστο Γκάλι, ο οποίος βρίσκεται εκεί για να μας δώσει δεκάδες των δύο ομάδων και τα πρώτα έτσι στοιχεία πριν από την έναρξη αναμέτρησης. 4 η ώρα, θυμίζω, ξεκινάει το παιχνίδι Άρης Μύκονος για τα Μαυροσκούφια. Και μέσα λοιπόν από το YouTube μπορείτε να μας παρακολουθήσετε. Τώρα βλέπετε εμένα, λίγο αργότερα θα βλέπετε, θα ακούτε μάλλον και τον Χρήστο από το Ιβανόφιο στη μετάδοση της αναμέτρησης. Έτσι λοιπόν, για αυτό που ανέβασε, που ανήρτησε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, πραγματικά μου θύμισε την ιστορία, την παρόμοια που είχα και εγώ, που είχε τύχει να έχω και εγώ. Είπαμε, η εξουσία είναι δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, τα αφήνω. Εντάξει, παιδιά, ποδοσφαιρικά θα πούμε περισσότερα και αύριο. Τώρα να εστιάσουμε στο παιχνίδι μπάσκετ της ομάδας με τη Μύκονο. Είναι τα δύο τελευταία φιλικά, όπως είπαμε, αυτό και με την Μπαχτσίς Εχίρ, πριν ξεκινήσει σεζόν την επόμενη Τρίτη στη Γαλλία με τη Λεμάν. Τα είπαμε και χθες ποδοσφαιρικά και στη μετάδοση της αναμέτρησης και στο σχόλιο που κάναμε μετά με τον Τίμο. Ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι. Ξέρεις, προσπαθώ να βρω τις λέξεις ακριβώς να το περιγράψω. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που το ζούμε, ούτε η τελευταία. Είναι. Ακούω, ας πούμε, να λέμε είναι μπερδεμένος ο προπονητής της ομάδας ο Γρηγορίου. Όντως είναι μπερδεμένος ο προπονητής της ομάδας ο Γρηγορίου. Δεν είναι κάτι, ξέρεις, που το βλέπουμε αυτό και δεν το καταλαβαίνουμε. Βέβαια, να σκεφτούμε και για ποιο λόγο είναι μπερδεμένος, τι έχει γίνει και τον έχει μπερδέψει, ενώ φαινόταν στο ξεκίνημα της σεζόν να είναι σε μια αρκετά καλή έτσι, κατάσταση η ομάδα. Είναι, παιδιά, πράγματα που παίζουν το ρόλο τους, πράγματα τα οποία πολλές φορές επηρεάζουν. Πάντως, δώσεις έναν προπονητή ένα ρόστερ το οποίο είναι ανομοιογενές, όπως είναι το ρόστερ του Άρη αυτή τη στιγμή. Το ρόστερ του Άρη είναι ανομοιογενές. Τι να κάνουμε δηλαδή, έχει πολλούς παίκτες μπροστά, λίγους παίκτες πίσω. Στα χαφ, χθες ήταν η πρώτη καλή εμφάνιση του Χόγκλα. Τον θέλεις, τον χρειάζεσαι, αλλά χθες έπαιξε πρώτη φορά καλά ο Χόγκλα. Βασικά, πρώτη φορά μπήκε βασικός και έπαιξε και καλά και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Είναι σημαντικό να μπορέσει να συνεχίσει έτσι με την επιστροφή του, με την επιστροφή δηλαδή από την διακοπή. Αλλά αυτό θα περιμένουμε για να το δούμε. Έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ στέλνει και ένα μήνυμα ο φίλος ο Κάπτεν εδώ, ο Αχάμπ, λέει πώς σας φάνηκαν οι δηλώσεις του Σεώτης στη EuroLeague για τους δίπλα. Διπλώθηκα στα γέλια, μακάρι να τις άκουγα μετά το μάτς με τον Ηρακλή χθες και όχι πριν, θα μου έφτιαχνε τη διάθεση. Να σου πω κάτι φίλε μου, άκουσε. Τι έχουμε, με τι έχουμε να κάνουμε, έτσι εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, σωστός, όσον αφορά με το τι έχουμε να κάνουμε από την απέναντι πλευρά. Έχουμε να κάνουμε με κάποιον ο οποίος με τα χρήματα θεωρεί, μπορεί, έχει την αίσθηση, πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, ότι μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Αυτό είναι στο μυαλό του. Οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας τι νομίζετε, παιδιά, ότι είναι, ή ποιοι νομίζετε ότι είναι, με αυτή τη δυσκολία που έχουν τώρα, με αυτή την έννοια που έχουν για το τι γίνεται με το NBA Europe, αν έρθει, αν φέρει τα χρήματά του, και είναι πολλά τα χρήματα τα οποία μπορεί να φέρει το NBA Europe και να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ευρωλίγκα. Οπότε όποιος τους υπόσχεται λεφτά, αυτοί είναι έτοιμοι να πέσουν στα γόνατα. Όποιος τους προσφέρει λεφτά, είναι έτοιμοι να πέσουν στα γόνατα προκειμένου να πάρουν αυτά τα χρήματα. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να δούμε. Είναι πολύ απλό για μένα αυτό το πράγμα. Αυτό βλέπω. Αυτό καταλαβαίνω. Ο Μιστακίδης υπόσχεται λεφτά. Υπόσχεται χρήματα. Πολλά λεφτά. Στα λόγια είναι πολύ δυνατός. Υπόσχεται πάρα πολλά χρήματα. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί να δώσει κιόλας, έτσι. Μπορεί να δώσει χρήματα. Οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας λοιπόν περιμένουν πώς και πώς κάποιον να τους δώσει χρήματα, να τα δώσουν αυτοί στους υπόλοιπους, αυτούς που είναι οι μέτοχοι μέσα εισαγωγικά της Ευρωλίγκας, να τους δώσουν τα χρήματα, προκειμένου να τους κρατήσουν, να μην τους φύγουν. Εδώ έχουμε ακούσει από το NBA Europe ότι θα έρθουμε να αγοράσουμε την Ευρωλίγκα, λένε. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε, παιδιά, ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της Sky Harris. Έχω εμπιστοσύνη στον ίδιο τον Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος επικοινωνεί, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που μιλάει με την Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Όταν έχω εμπιστοσύνη σε κάτι, περιμένω, ελπίζω, πιστεύω ότι θα έχουμε και το αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόμαστε, το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Εδώ ο φίλος μου, ο Σοκράτης λέει ότι η Κυριακή δεν παίζει πόλη. Στην αρχή νόμιζα πως είναι κονσέρβα. Εντάξει. Κοίτα, αν άκουγες για το ποδόσφαιρο αυτά που είπα πριν, θα λες μήπως είναι κονσέρβα από, το... από τα προηγούμενα χρόνια. Απλά θα άκουσες τη λέξη Ηρακλής και θα κατάλαβες ότι δεν μπορεί να είναι κονσέρβα γιατί έχουμε πολλά χρόνια να παίξουμε τον Ηρακλή. Αν ήταν όνομα κάποιας άλλης ομάδας, μπορεί να, να μπερδευόσουν. Αλλά επειδή είπα για Ηρακλή, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κονσέρβα. Έχουμε πολλά χρόνια, είχαμε πολλά χρόνια να αγωνιστούμε με την ομάδα του, του Ηρακλή. Ο Ηρακλής τον πέτυχε το στόχο του, παιδιά. Για το... και την ισοπαλία ήρθε στο Χαριλάο και την πήρε. Με τον Άρη να ουσιαστικά ένα ημίχρονο να παλεύει για να γλιτώσει την ισοπαλία. Στο υπόλοιπο αυτή να είναι η εικόνα. Τώρα, πάμε λίγο... σε λίγο μάλλον θα έχουμε τον, τον Χρήστο Γκάλη για να τον ακούσουμε. Κάποια μηνύματα εδώ που στέλνουν οι φίλοι. Ο Θανάσης λέει έπαιξε καλά ο Χόγκλα και δεν βλεπόταν Ράτσης και Μάνου. Πραγματικά ο Ράτσης δεν ήταν καθόλου καλός. Έτσι ήταν μετριότατος ο Ούρος Ράτσης ο χθεσινό παιχνίδι, κουρασμένος. Από ό,τι μου είπαν είχε και πυρετό τις προηγούμενες ημέρες που τον ταλαιπώρησε. Δηλαδή έπαιξε έχοντας και αυτή την ταλαιπωρία ο Ράτσιτς, αλλά σαν εικόνα ήταν κακό στο χθεσινό παιχνίδι. Εγώ λέω, παιδιά, αυτό που βλέπω, όπως τον Χόγκλα τον όρμηξα, τον επιτέθηκα με αυτά που είδαμε στο παιχνίδι με, τον, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου μπήκε μέσα και ήταν ουσιαστικά 12ος παίκτης για την ΑΕΚ, έτσι και χθες ουσιαστικά από αυτόν ξεκινούσε. Όλη η πίεση στο κέντρο, η ένταση που βγάζει, η γρηγοράδα με την οποία δίνει την μπάλα, δηλαδή. Ο Χόγκλα δεν είναι μόνο ότι πιέζει και κερδίζει μπάλες στο κέντρο, είναι και πόσο γρήγορα τη δίνει την μπάλα μπροστά. Για να φέρει την μπάλα και να φέρει την ομάδα επικίνδυνα κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Δεν το καθίσε, δεν παίρνει την μπάλα να γυρίσει γύρω-γύρω, να κοιτάξει, να ψάξει. Το κάνει γρήγορα και γι' αυτό κάποιες φορές μπορεί να κάνει και λάθη. Αυτά τα λάθη δεν με ενοχλούν. Τα άλλα με ενοχλούν. Η αφέλεια που βγάζει κάποιες φορές, κάποια ανοιχτά κοντρόλ που κάνει. Που του... ξέρεις, αυτά είναι και θέμα μη συγκέντρωσης. Αυτό με εκνευρίζει στο Χόγκλα. Κατά τα άλλα, όταν είναι καλά ο Χόγκλα, πραγματικά ανεβαίνει επίπεδο το κέντρο της ομάδας. Ο Γιώργος λέει τόσα πολλά λεφτά λέει, που δεν μπόρεσε να σηκώσει το Μίλκο Καπ πέρυσι. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι θέμα αν μπορεί ή δεν μπορεί να σηκώσει. Και λεφτά έχει και τα πάντα έχει. Εγώ σας ξαναλέω, δεν θέλω να είμαι κανένας που θα λέω ότι μου κατεβαίνει στο κεφάλι. Έτσι, αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Και χρήματα έχει και φαίνεται να θέλει να δώσει πράγματα. Απλά. Το κομμάτι της επικοινωνίας είναι τρομερό. Δηλαδή, όταν διαβάζεις και λένε ότι ξαφνικά εμφανίστηκε κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, λέει. Δηλαδή, λίγο να είμαστε συγκεντρωμένοι. Ο Βασίλης λέει σήμερα τα πάντα λέει, είναι χρήμα και το NBA να αγοράσει την Ευρωλίγκα. Πάλι οι ομάδες θα δώσουν λεφτά, θα πάρουν θέση στο NBA Europe. Δωρεάν πάντως δεν θα παίξει κανένας. Βασίλη μου, αγαπημένε, τα λεφτά είναι το παν, δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία όμως. Θα έπρεπε εσύ τουλάχιστον το ξέρεις γιατί είσαι μεγάλος άνθρωπος. Δεν είσαι κανένα παιδάκι. Δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία, ούτε πάντα την επιτυχία τα λεφτά. Έτσι, πρέπει να ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις, πρέπει να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να μπορέσεις να το διαχειριστείς. Κι άλλοι είχαν λεφτά, δεν έφτασαν εκεί που ήθελαν. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο πιο πλούσιος ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα? Ποιος πιστεύεις ότι έχει τα περισσότερα λεφτά? Εγώ σου λέω ότι δεν είναι αυτός που πήρε την Ευρωλίγκα πέρσι. Ούτε καν έφτασε στους 4 της Ευρωλίγκας, ούτε καν ήταν στους 8 της Ευρωλίγκας. Αυτός που έχει τα περισσότερα λεφτά. Άρα δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία. Σίγουρα σε βοηθούν, αλλά δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία. Σημαντικό λοιπόν να έχεις χρήματα της Ντουμπάι. Σε βλέπω γνώστη. Πού ήταν η Ντουμπάι πέρσι, μέχρι τα play-in έφτασε. Ούτε καν στα play-off. Και ας έχει τα περισσότερα λεφτά. Δεν φέρνει λοιπόν πάντα την ευτυχία το χρήμα. Βοηθάει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχεις, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μην βιάζεσαι λοιπόν. Μην βιάζεσαι. Εγώ αυτό σου λέω. Εγώ έχω εμπιστοσύνη. Εσύ ξέρω ότι δεν έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Σε παρακολουθώ. Ποτέ δεν έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Ούτε στο Ζήση έχεις εμπιστοσύνη, ούτε στο Σπανούλη έχεις εμπιστοσύνη, ούτε στο Σιάου σε κανέναν δεν έχεις εμπιστοσύνη. Εσύ φαντασιώνεις ότι κάτι άλλο μπορεί να γίνει ξαφνικά. Εγώ σου λέω ότι τους έχω εμπιστοσύνη. Αν τους έχεις εμπιστοσύνη λοιπόν, περιμένεις να δεις τι θα κάνουν. Και αφήνεις όλα τα υπόλοιπα. Άστο Μιστακίδη να δώσει 18 δισεκατομμύρια και να πάρει την Ευρωλίγκα να την αγοράσει. Και το NBA Europe μαζί μπορεί να αγοράσει και κανένα πλανήτη άλλο. Άστο. Υπομονή. Αρετή. Είναι υπομονή όταν αξίζει να έχεις υπομονή. Έτσι, γιατί κάποιος θα πει: μας λες υπομονή, την έχουμε βαρεθεί. Όταν αξίζει, καλό είναι να έχεις υπομονή. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, για να δούμε. Σιγά σιγά να κάνουμε και την σύνδεση με τον Χρήστο. Για να τον ακούσουμε για πρώτη φορά. Παιδιά, ο Γκαρέ χθες με εκνεύρισε πάρα πολύ. Αλήθεια είναι. Με εκνεύρισε πάρα πολύ ο Γκαρέ. Θα τα πω όμως μετά, γιατί νομίζω ότι πρέπει να έχουμε Χρήστο Γκάλη μαζί μας για να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με Ιβανόφιο. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Να ξέρεις ότι σε ακούω πολύ βαθιά.
0: Εγώ σε ακούω καλά, Χρήστο, πολύ καλά. Έτσι.
1: Ωραία, εντάξει. Απλώς θα δυσκολευτώ λίγο για το διάλογο.
0: Εντάξει, λοιπόν, δεν θα κοιτώσει φασάρια. Άμα ξεκινήσει το μάτι, δεν θα κοιτώσει φασάρια. Μην στεναχωριέσαι, πάμε.
1: 20

0: Με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Με τους, με τον Ερυθρό Αστέρα. Από ό,τι βλέπω, στη θέση του Κώστα Αντετοκούμπου την έχει πάρει ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Ο Μοκόκα ήταν δηλωμένος. Εκείνη και η μοναδική αλλαγή. Ο Θανάσης ήταν δηλωμένος.
0: Άρα ο Θανάσης στη θέση του Κώστα.
1: Ο Θανάσης στη θέση του Κώστα. Ο Μοκόκα ήταν δηλωμένος. Οπότε οι 11 στους 12 για να είμαστε ακριβείς είναι αυτοί που αγωνίστηκαν στο Ερυθρό Αστέρα. Αντετοκούμπο μπαίνει, βγαίνει, Αντετοκούμπο μπαίνει.
0: Ωραία.
1: Όσον αφορά για τη Μύκονο, Φάντεμπερκ, Κάπολβι, Μουρ, Τσάιλτς, Καβαδάς, Λάγιος, Πεντανίδης, Κύπκας, Ιδεροηλίας, Μάντζαρης, Τόλιας και η Ιατρίδης, οι 12 που θα αγωνιστούν στο σημερινό φιλικό παιχνίδι. Κατάμεσο το γήπεδο, στην πλειοψηφία του φίλου του Άρη, γιατί φοράνε κίτρινο-μαύρα ή φέρουν κασκόλ του Άρη. Το πέταλο των οργανωμένων του Ηρακλή παραμένει κλειστό. Ήταν και νομίζω στη συμφωνία για να παραχωρήσουν το γήπεδο στον σύνδεσμο διαιτητών.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε. Θα συνδεθούμε και πάλι σε περίπου 12-13 λεπτά για τη μετάδοση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Γκάλης. Πρώτη σύνδεση. Μας έδωσε τις δωδεκάδες των δύο ομάδων. Θανάση Αντετοκούμπο στη θέση του Κώστα σε σχέση με τη δωδεκάδα του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Άρη. Εντάξει. Έχει πολύ κόσμο. Υπάρχει, παιδιά, και βιντεάκι. Μπορείτε να μπείτε στο yellowradio.gr και στο YouTube και στο κανάλι μας για να δείτε. Υπάρχει βιντεάκι με τον κόσμο του Άρη, ο οποίος είναι στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Παιδιά, θα τα πω τελευταία φορά. Μην ξαναρωτήσετε. Τελευταία φορά θα τα πω. Το παιχνίδι μεταδίδεται μέσα από το Sky Hybrid. Και υπάρχει και μέσω site του Sky, sky.gr. Επάνω λέει Sky TV. Πατάτε Sky TV, μπαίνετε μέσα και σας βγάζει link που λέει Άρης Μύκονος, Μαυροσκούφια. Πατήστε το και το βλέπετε και στο YouTube. Μην ξαναρωτήσετε, δηλαδή, έλεος. Είναι πάρα πολύ απλό. Είτε στο Sky Hybrid στην τηλεόρασή σας, αν είναι smart, με το κόκκινο κουμπί, είτε στο κανάλι, στο σελίδα του Sky στο ίντερνετ. Μπαίνετε, Sky TV, κατευθείαν το βγάζει. Μόλις πατήσετε Sky TV, κατευθείαν το βγάζει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μην παιδεύεστε, μην μπερδεύεστε, μην ψάχνετε οτιδήποτε άλλο. Απλά πράγματα. Λοιπόν, σε περίπου 15 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ο Κώστας έμεινε εκτός, φαντάζομαι κάποιο πρόβλημα θα έχει. Και έμεινε εκτός ο Κώστας. Ο Θανάσης είναι στη θέση του. Κάποια μηνύματα εδώ μέχρι να έχουμε πάλι τον Χρήστο. Ο Δημήτρης λέει: ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι βαθιά άρρωστος λόγω των λάθος χειρισμών του Προέδρου του, τελεία και παύλα. Δημήτρη μου, είναι μια πραγματικότητα ότι είναι πράγματα που γίνονται, έτσι, πολλές φορές, που επιλέγεται από την πλευρά του ιδιοκτήτη της ομάδας να γίνουν και ουσιαστικά την μπερδεύουν την ομάδα αντί να τη βοηθήσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Αντί να τη βοηθήσουν, την μπερδεύουν. Ο Αστέρης λέει: καλό ματσάκι να έχουμε. Έτσι, Αστέρη μου. Ο Χουτούρ μακάρι ένα σιάο στο ποδόσφαιρο, γιατί άρρωστη είναι η ομάδα μας. Μια ζωή Άρης, λέει ο Δημήτρης από το Ρεόκαστρο. Δημήτρη μου, άκουσέ με. Αυτό θέλουμε όλοι. Όλοι θέλουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρεις, φτάνει σε ένα σημείο που λες: δεν έχει, ρε φίλε. Είμαστε σε ένα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Εγώ επιμένω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το πράγμα. Να βρεθεί με όποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό κάποιο άνθρωπο ο οποίο θα μπει στον ποδοσφαιρικό Άρη. Αυτό πιστεύω. Ο Άρης λέει: ευτυχώς που ο Θεός έστειλε το Σιάο για να γίνει ξανά κανένα πιτσιρίκι. Άρης, ο Σταύρος. Ευτυχώς δυστυχώς ο καθένας μπροστά έπαιζε για τον εαυτό του. Θέλανε επιθετική μας από μία μπάλα ο καθένας. Εγώ δεν θα πω ότι ήθελαν από μία μπάλα ο καθένας. Όντως υπήρχαν και κάποιες στιγμές που ίσως έβγαλαν ένα τομισμό. Κάποιες φάσεις θα μπορούσαν να τις τελειώσουν διαφορετικά με κάποια πάσα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το κυρίαρχο στοιχείο. Το κυρίαρχο στοιχείο είναι. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, ακούγεται λίγο λαϊκά, δεν ξέρω πόσο ωραία ακούγεται, η τσαπατσουλιά μας. Είμαστε τσαπατσούλιδες. Δηλαδή, φτάνεις εκεί κοντά και κάνεις μια τελική όπως να είναι. Όπως να είναι. Ακόμα και παίκτες όπως ο Μωρόν που λες ότι έχουν τις καλύτερες τελικές κτλ. Όταν του ήρθε η μπάλα, έκανε έναν τελικό. Τι να πω τώρα. Μια τελική, όχι έναν τελικό. Μια τελική, τι να πω. Κακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε τσαπατσούλιδες. Πραγματικά. Ο Λευτέρης

0: λέει, αλλά και χωρίς τα λεφτά, λέει, επιτυχία και ευτυχία γίνονται πολύ δύσκολα. Μα συμφωνώ, μα δεν είπα ότι είναι από τα κύρια συστατικά που πρέπει να έχεις. Τα χρήματα. Αλλά όχι μόνο τα χρήματα. Εγώ επιμένω σε αυτό. Όχι μόνο τα χρήματα. Γιατί έχουμε δει ανθρώπους να ρίχνουν χρήματα και να ρίχνουν και να ρίχνουν και να ρίχνουν χρήματα και να φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο αυτό η λύση. Αλλά αυτοί, παιδιά, μόνο αυτό έχουν στα χέρια τους. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Ούτε brand name έχουν. Τώρα αυτά τα παπατζηλίκια που ακούμε. Είπε ο Γιαννακόπουλος, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ λέει να επιστρέψει στην παλιά του δόξα και δυναμώνει και ο Άρης. Και ο μπαμπάς και ο θείος, Δημητράκη μου, Τράκη μου, είχανε τον πόνο τους με τον Άρη τον μπασκετικό. Αλήθεια είναι αυτό και το κόμπλεξ τους. Οπότε το κληρονόμησαν και στον Ιώ και Ανιψιό, ξεκάθαρα. Να γίνει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ο παλιός όπως ήταν παλιά ο μεγάλος μπασκετικός ΠΑΟΚ και δυναμώνει και ο Άρης. Δεν θέλω να σχολιάσω παραπάνω. Έτσι, δεν θέλω να σχολιάσω παραπάνω. Ο Δημήτρης λέει εκνευριστικός ο Γκαρέ όντως χθες. Πολύ εκνευριστικός και όχι πρώτη φορά. Ο Κρίς λέει είχε την ευκαιρία ο Καρυπίδης με τις δύο χρονιές στη δεύτερη θέση στην κανονική σεζόν να έφερνε το μωρόν τότε και να έχουμε δύο πρωταθλήματα ακόμα για να γίνει ήρωας και τα έκανε μαντάρα. Αυτό το να έχουμε δύο πρωταθλήματα ακόμα, πολύ εύκολα το γράφεις, πολύ εύκολα το λες, αλλά δεν είναι τόσο απλοϊκό ότι θα μπορούσαμε εμείς να πάρουμε έτσι εύκολα τα πρωταθλήματα. Ο Σεραφείμ αλλάξε την νοοτροπία, μόνο στήριξη στο σύλλογο. Σεραφείμ μου, στήριξη απόλυτη στο σύλλογο. Δεν το συζητάμε καθόλου. Απόλυτη στήριξη στο σύλλογο. Αυτό. Απόλυτη. Απόλυτη στήριξη. Λοιπόν, θα διαβάσω και τα τελευταία για να πάω και στο Viber. Λέει ο Βαγγέλης, γενικά το εργασιακό έως το ποδοσφαιρικό περιβάλλον στην ΠΑΕ είναι άρρωστο τουλάχιστον μία τριετία και δεν αλλάζει τίποτα. Και ο άλλος φίλος λέει: εκείνος ο Ολυμπιακός που πήρε τα πρωταθλήματα τότε δεν πεζόταν, δεν θα παίρναμε πρωτάθλημα και με μωρών τότε. Ήταν όντως πολύ μπροστά, ήταν μια πολύ καλή ομάδα τότε ο Ολυμπιακός. Αλήθεια είναι. Και είχε και τα υπόλοιπα βέβαια έτσι. Ο Γιάννης λέει: θέλω να κατηγορήσω τον Γρηγορίου, διότι αν και δεν φταίει αυτός για όσα γίνονται στον Άρη, νομίζω ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Γιατί πρώτον είναι ένας μέτριος προπονητής και δεύτερον δεν έχει την εμπειρία να τα απεξέλθει. Εξάλλου γρήγορα θα αποτελέσει τον αποδιοπομπαίο τράγο και η ζωή συνεχίζεται μέσα στην εσωστρέφεια που έχει οδηγηθεί ο σύλλογος. Ο Χρήστος. Λοιπόν, άγισα λέει να στείλω τη φωτογραφία της, έψαχνα εδώ με το νούμερο 20. Πανηγυρισμούς είμαι εγώ, λέει, εκεί στο κέντρο, στο τέλος του αγώνα και πριν τη βυσούνα συνοδεία πάλι εγώ. Τι είναι αυτό που γράφεις, Χρήστο, να καταλάβω. Λοιπόν. Εφάλε το ξέρω ότι είμαστε συνεργοί, γιατί όταν θα μείνω βρισκόμουν στο κέντρο του γηπέδου στο τέλος του μάτς, τότε επεισόδια έχουν γίνει πολλά, χωρίς να προβώ σε καμία αντίσταση. Άρχισαν να με χτυπάνε, λέει. Όπως τα λες είναι, Χρήστο. Όπως τα λες. Είναι η αλαζονία της εξουσίας. Έτσι, η αλαζονία της εξουσίας. Και Δημήτρης, έτσι, για το όνομα στο τέλος, Χριστάρα μου, Δημήτρης. Ο Γιώργος. Είπαμε γι' αυτό με μεγάλα τα ρούχα, Μογκαρέ, το είπαμε. Ο Πέτρος λέει: λυπήθηκα όταν άκουσα ότι ο Βασίλης Κεχαλιάς φέτος δεν θα κάνει εκπομπή. Αυτά έχει η ζωή. Ήθελα να μοιραστώ λέει, μαζί του και με όλους όσους παρακολούθησαν την Οδύσσια του Νόλαν, αν έκαναν τον παραλληλισμό με τον Άρη. Ο Αυτοκράτορας έχει επιστρέψει στο παλάτι του και είναι έτοιμος να ξεπαστρέψει τους μνηστήρες, λέει ο Πέτρος. Η αλήθεια είναι ότι δεν την είδα την Οδύσσια του Νόλαν. Ξέρω την Οδύσσια την κανονική, την αρχαία Οδύσσια. Αυτήν την γνωρίζω. Είναι η αλήθεια. Δεν την έχω δει αυτή την ταινία. Έχω ακούσει από πολλούς ότι την είδαν. Δεν είμαι λίγο. Έχω χρόνια να πάω στο σινεμά και ούτε στην τηλεόραση μπορώ να δω, παιδιά. Ταινίες δεν ξέρω, είμαι σε μια. Βλέπω ελάχιστα πράγματα πλέον στην τηλεόραση. Πέραν από αθλητικά που έχουν κουρκουτιάσει το μυαλό μου και λίγο ειδήσεις παρακολουθώ. Μέχρι εκεί. Ταινία, με κάτσω να δω στην τηλεόραση, θα κοιμηθώ στα 14 δευτερόλεπτα. Στα 14 δευτερόλεπτα θα κοιμηθώ. Λοιπόν, για να δούμε. Πρέπει να έχουμε. Ωραία. Έχουμε πάλι τον Χρήστο. Πάμε και πάλι στο Ιβανόφιο. Έλα, Χρήστο.
1: Έλα, Δημήτρη. Λοιπόν, 8 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, να πούμε ότι ο Άρης θα αγωνιστεί με 13. Τώρα προσθέθηκε, ήταν στον πίνακα, δεν είδα τον πίνακα γιατί είμαι δίπλα του. Είδα τη στατιστική υπηρεσία που έβγαλε 12, τώρα προσθέθηκε και 13ος παίκτης και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Άρα έχουμε προσθήκη 2 σε σύγκριση. Μάλλον προσθήκε ακόμα 13ου παίκτη. Ο Μπουκόκα ήταν στην αποστολή, αλλά δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Με 13 παίκτες θα παίξει ο Άρης. Έχουν γίνει και οι σχετικές συνεννοήσεις των δύο ομάδων. Δεν εξέφερε σε κανένα πρόβλημα η ομάδα της Μικόνου. Άρα θα έχουμε και Κώστα Αντετοκούνμπο και Θανάση και Μοκόκα. Είπαμε θα Θανάσης και Μοκόκα δεν αγωνίστηκαν στο τελευταίο
2: δε μου λες, παιχνίδι. Εκεί που κάθεσαι βλέπεις το γήπεδο.
1: Βλέπω το μισό γήπεδο. Πρέπει να σηκωθώ όρθιος για να δω τα τρία τέταρτα του γήπεδου.
2: Ποιος έκατσε στις καλές θέσεις, ποιοι κάτσανε δηλαδή, σας φάγανε.
1: Στις καλές θέσεις κάθισε ο Μουρελής, ο Βλαχόπουλος και...
2: Καλά ρε, ολόκληρος Γκάλης τώρα. Ολόκληρος Γκάλης, δηλαδή άφησε αυτά τα πουλιά να κάτσουν εκεί πέρα, δεν τρέπεσε λίγο.
1: Η αλήθεια είναι ότι υποτίμησα το γεγονός και ήρθα αργά.
2: Αν ήμουν εγώ εκεί πέρα, θα τους είχα σηκώσει και τους τρεις. Και τους τρεις.
1: Εντάξει. Αφού ήταν πιο συνεπείς από μένα, ήρθαν νωρίτερα και όπως μου είπε το γραφείο τύπου της Καϊρακλής ο Νίκος Καραγιώργης, τον οποίο και ευχαριστούμε γιατί βοήθησε και βοηθάει γενικότερα στην διοργάνωση ως οικοδεσπότης, όχι ως γιατί
2: ναι, ναι, ναι.
1: Σχέση με τον σύνδεσμο διαιτητών. Λοιπόν, πρέπει να συνηθίσεις το Ιβανόφιο, ο νόμος του Ιβανόφιου λέει τουλάχιστον μια μισή με δύο ώρες πιο μπροστά.
2: Μάλιστα, και θα μπορούμε να δούμε το μάτς, έτσι. Okay. Λοιπόν, ωραία, Χρήστο, σε 5 λεπτάκια επιστρέφουμε για το ξεκίνημα.
1: Τα τρία τέταρτα τα βλέπουμε όρθιοι. Εντάξει.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάνεις και λίγο γυμναστική, δεν πειράζει. Λοιπόν,
1: συνεχίζεται το ζέσταμα.
2: Ναι.
1: Να πούμε διαιτητές του σημερινού αγώνα είναι ο κύριος Σημεωνίδης με τη συμπάθειά σου τον κύριο Λουλουδιάδη.
2: Όχι. Μάλιστα.
1: Βέβαια, στον Ηρακλή τον αγαπούν ακόμα πιο πολύ τον Λουλουδιάδη. Τώρα ξεκινάει μια παρουσίαση. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Σβήνουν τα φώτα. Τρίτος διαιτητής, ο νεαρότερος όλων Νικολαίδης. Πέρσι αξιολογήθηκε Αλφα Εθνική. Νομίζω ότι έχει παίξει στο περσινό πρωτάθλημα ένα παιχνίδι στην Α1 κατηγορία.
2: Ωραία, Χρήστο. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά για το ξεκίνημα της αναμέτρησης.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, άρα και Κώστα το κουμπό μέσα. 13 οι παίκτες στην αποστολή της ομάδας για τη σημερινή αναμέτρηση. Και τους λέω: Ελάιζα Μητρουλόγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Δημητρίγεβιτς, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Λευτέρης Μποχορίδης, Ματ Μόργαν, Ιτζέι Λιντέλ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, Κεν Μπίρτς και Άνταμ Μοκόκα. Και για τον και για τη Μύκονο, Ντιτζέι Φάντεμπερκ, αυτός στον Ηρακλή δεν έπαιζε πέρσι. Αυτός πρέπει να είναι. Ναι. Καλός παίχτης. Ταϊρή Άπλμπι, Καλίντ Μουρ, αυτοί παίζαν πέρσι στη Μύκονο, Βασίλης Καβαδάς, Διονύσης Σκουλίδας, Κυριάκος Πετανίδης, έχει περάσει από τον Άρη στο παρελθόν, Φίλιππος Τίγκας, Γιάννης Ιδρυολίας, και αυτός έχει περάσει από τον Άρη στο παρελθόν, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, τον πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ σήμερα η Μύκονος, Τζερμέιν Λόβ, Ρόνι Χάρελ, ο δικός μας, και ο Ντέβιν Κάναντι. Και αυτός ήταν πέρσι, δηλαδή εντυπωσιακό. Κράτησε τους τρεις από τους ξένους που είχε πέρσι η ομάδα της Μυκόνου και πήρε άλλους τρεις που έχουν παίξει στην Ελλάδα. Ο Τζερμέιν Λόβ, μεγάλος δεν είναι αυτός. Αυτός είναι που είπε στον ΠΑΟΚ παλιά. Και στο Χολαργό, νομίζω, και στο Περιστέρι είχε περάσει. Παίκτης από την Ελλάδα, όπως και ο Φάντεμπερκ φυσικά και ο Χάρελ έχουν ελληνική εμπειρία. Ο Ηλίας λέει: Επειδή είμαι Λονδίνο και τα βλέπω τα παιχνίδια χωρίς παρέα και μου λείπει παρέα, τα βλέπω και σε ακούω να έχω παρέα. Η φάση με τον Καρέ χθες πραγματικά λέει: Ακόμα και να πλήρωνα για να σε ακούσω, θα άξιζε πραγματικά να πληρώσω για να ακούσω, να ταυτιστώ με κάποιον, λέει ο Ηλίας. Δεν ξέρω αν θα ταυτιζόσουν μαζί μου. Πάντως ήμουν σε έξαλλη κατάσταση εκείνη την ώρα. Λοιπόν, παιδιά, σας το έχω ανεβάσει και μέσα στο YouTube, στο chat μας. Έχω ανεβάσει το link από το Sky, το πατάτε και μπορείτε να το δείτε. Έτσι όσο θέλετε να το δείτε. Όσο θέλετε απλά να το ακούσετε, εδώ Χρήστος Γκάλης. Σε 1-2 λεπτά πηγαίνουμε και πάλι στο Ιβανόφιο για να ακούσουμε την αναμέτρηση. Εδώ το εξωτερικό μου στέλνουν οι φίλοι. Τι λέω.

0: Εδώ λέει ο φίλος ο Δημήτρης: δεν μπορώ να σταθώ τόσο στο αγωνιστικό όσο στο παδικό. Για χθες παίζαμε ντέρμπι και είχαμε γύρω σε 9.000 κόσμο. Μεγάλη πίκρα, λέει ο φίλος εδώ. Ο Δημήτρης. Και ο Σεραφείμ λέει: από τον κόσμο μας όμως είδα, λέει, καταστροφή και εσωστρέφεια. Λέει: χθες, Σεραφείμ, είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, πώς να το πω, ξεφεύγει το πράγμα κατευθείαν. Δεν παίρνουμε ανάσα. Ξεφεύγει το πράγμα κατευθείαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορείς να το συγκρατήσεις με τίποτα το πράγμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, είπαμε και τη δωδεκάδα της Μικόν και τη δεκατριάδα του Άρη για τη σημερινή αναμέτρηση. Πώς θα αγωνιστεί ο Άρης. Εντάξει, έχει το ενδιαφέρον του, παιδιά. Το παιχνίδι έχει το ενδιαφέρον του, γιατί δεν είναι της ίδιας δυναμικότητας με τα προηγούμενα φιλικά που παρακολουθήσαμε, δηλαδή το ένα με τη Μακάμπη και τα δύο με τον Ερυθρέα Αστέρα. Εμείς αυτά τα τρία είδαμε. Δεν είναι της ίδιας δυναμικότητας. Είναι με μια ομάδα επίπεδου Basket League. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Η Παρασκευή λέει: καλό αγώνα να έχουμε σήμερα. Ελπίζω μετά τη διακοπή να μην διώξει το Γρηγορίου. Αν είναι να το διώξει μετά τη διακοπή, θα το κάνουμε. Αν το διώξει, θα το διώξει τώρα. Αλλά εγώ λέω να το διώξει. Αλλά το διώξει μετά τη διακοπή. Κάθε χρόνο τα ίδια. Λέει: δεν είναι μόνο τα χρήματα για μένα. Μικρότερες ομάδες κάνουν τα ίδια σε αποτελέσματα με εμάς. Ο Σάκης. Φταίει ο Γρηγορίου, λέει, γιατί κάθεται και δεν λέει τίποτα, όπως ο ματσάρι. Το να συγκρίνεις την πορεία, την ιστορία του ματσάρι με τον Μιχάλη τον Γρηγορίου, συγγνώμη, αλλά. Ο Ματσάρη, παιδιά, δεν είναι προπονητής πλέον. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να λέει ό,τι θέλει χωρίς να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο Ιβανόφιο. Πάμε σε Χρήστο Γκάλι. Έλα, Χρήστο. Με ακούς, Χρήστο?
1: Λοιπόν, έλα, Δημήτρη.
0: Έλα.
1: Σ' ακούω πολύ βαθιά, θα φωνάσεις.
0: Έλα, σ' ακούμε κανονικά. Πάμε.
1: Λοιπόν, μπορεί να γίνουμε λίγο κουραστικοί ή ενοχλητικοί για τον κόσμο, αλλά θα είναι απαραίτητο για τη συνεννόησή μας. Οι δύο ομάδες στους πάγκους, ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση των δύο ομάδων. Υπάρχουν γνωστοί στην ομάδα του Άρη και ο Βασίλης Καβαδάς έχει θητεία στην ομάδα του Άρη και ο Γιάννης Ιδωρηλίας έχει θητεία στην ομάδα του Άρη και φυσικά και ο Ρόνι Χάρελ, ο οποίος όχι μόνο έπαιξε, αλλά και αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην ομάδα του Άρη.
0: Και ο Κυριάκος Πετανίδης, νομίζω, Χρήστο. Είχε περάσει για λίγο.
1: Ναι, τον Κυριάκο είχαμε εμείς.
0: Τον Κυριάκο, ναι.
1: Τον Κυριάκο είχαμε εμείς και ο Γιώργος, ο αδερφός μου, θεωρείται πιο καλός, ήταν τότε στον Ηρακλή. Τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσω το παιχνίδι, να δούμε τώρα ποιοι παίκτες του Άρη θα βγάλουν την μπλούζα. Να πούμε ότι είναι εδώ πέρα στον αγώνα και ο κύριος Αντωνιάδης, ο πατέρας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπόν, Little Bridge Μπίρτσιν η πρώτη, Δημητρίγεβιτς, Χαραλαμπόπουλος, και ξεκινάει με Μίτρη Long Playmaker. Οπότε η πεντάδα για τον Άρη είναι στο 1-2 Μίτρη Long και Δημητρίγεβιτς. Προφανώς αναλλάσσονται οι ρόλοι τους. Στο 3 ο Χαραλαμπόπουλος, στο 4 ο Λίτλ, στο 5 ο Μπίρτς. Για την ομάδα της Μικόνου, να δω, τώρα γιατί τους ξέρω, πρέπει να δω και τα νούμερα. Ο Κάνατη ξεκινάει, γνωστός από την περσινή του θητεία στη Μύκονο, αλλά και παλαιότερα στον Πανιόνιο. Ο Κάνατη είναι, ο Ζερμέιν Λόβ είναι, πέρασε και από τον ΠΑΟΚ παλαιότερα. Ο Άπολμπι είναι. Τώρα σηκώνουμε όρθιος να δω. Vandenberg. Οπότε η πεντάδα για τους νησιώτες είναι Vandenberg, Κάναντι, Ζερμέιν Λόβ, Ιατρίδης,

στο Τζάμπολ ο Φάντεμπεργκ μαζί με τον Μπίρτς. Δεν ξέρω τι περιμένει και ο Σημεωνίδης. Τώρα του κάνει νόημα η γραμματεία ότι μπορεί να ξεκινήσει. Νικητής ο Άρης. Δημητρίγεβιτς αφήνει την μπάλα στον Μίτρου Λόγκ. Και πάλι Δημητρίγεβιτς ξεκινάει την κίνηση. Διστάζει για σου τρία πόντο. Σπάει στον Λαλαμπόπουλο. Αυτός κερδίζει το φάουλ. Φάουλ που χρεώνεται ο Κάναντι. 14 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Άρης. Και, μπάλα, και πάλι μπάλα στο Μίτρου Λόγκ, Δημητρίγεβιτς, και πάλι Μίτρου Λόγκ. Στη γωνία στο Λίντελ, στους τριών πόντων τώρα στο Χ. Rebound εύκολα ο Φάντεμπεργκ και από εκεί στον Άπλμπι, το οποίο γλιστράει μπάλα από τα χέρια, βγαίνει εκτός. Συνέχεια στην επίθεση του Άρη, 0-0 το σκορ. 9 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς δεν παίρνει το σουτ, το αφήνει στο Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει, το βοηθάει και ο Μπίρτς θα στοχεί στο lay-up. Μάγε για το rebound, νικητής για το rebound του Ζερμέιν Λόμπ. Ζερμέιν Λόμπ που προσπαθεί να τρέξει, κερδίζει φάουλ στον ευνηδιασμό. Πετάει την μπάλα, δεν ξεγελάει όμως τον διαιτητή, τον κύριο Νικολαίδη. Χαμηλά λέει το φάουλ. Έχουν περάσει 41 δευτερόλεπτα και δεν έχουμε ακόμα σκορ σε αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης μετράει ήδη δύο άστοχα σουτ. Ζερμέιν Λόβ κολλάει, αφήνει στον Άπλμπι, ξανά η μπάλα στον Ζερμέιν Λόβ. Γλιστράει, θα του κλέψει την μπάλα. Ο Μίτρου Λόγκ φεύγει σε ρυθμιδιασμό, αφήνει στον Μπίρτς. Θα γλιστρήσει από τα χέρια του Μπίρτς, θα την ξαναμαζέψει ο Μίτρου Λόγκ και θα τη δώσει στον Μπίρτς, ο οποίος θα καρφώσει εύκολα. Όντως, σπάνιο, αλλά συμβαίνει και αυτό δύο φορές να του δώσει την assist για να καρφώσει. 2-0 προηγείται ο Άρης, 8-45 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Η Ατρίδης στη γωνία στον Κάναντι, Κάναντι έχει κολλήσει πάνω του ο Μίτρου Λόγκ, Κάναντι step back shoot, αστοχή, εύκολα το rebound του Χαραλαμπόπουλος. Χαραλαμπόπουλος προσπαθεί να τρέξει, σταματάει όμως, γυρίσει άμυνα του Νικόλου. Μίτρου Λόγκ στο Λίτλ, κλείνεται double team, ο Λίτλ προσπαθεί να βρει βοήθεια, την πετάει στη γωνία. Δημητρίγεβιτς, corner free, αστοχή στο τρίποντο, το rebound παίκτης του Ηρακλή. Με τον Κάναντι, Κάναντι βδέλα πάνω το Μίτρου Λόγκ. Συμπληρώθηκε το πρώτο δίλεπτο, 2-0, ο προηγείο του Άρης, 8 λεπτά για τον κλείσμα πρώτης περίοδου. Άπλμπι πλησιάζει, αφήνει στον Ιατρίδη. Σουτ τριών πόντων του Φάντεμπεργκ, αστοχή. Μάγια το rebound, νικητής όλων Ζερμέιν Λόβ. Σουτ από τη γωνία και σοφαρίζει. 2-2. 7 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης. Δημητρίγεβιτς τρέχει, βρίσκει ελεύθερο τρίποντο, το παίρνει, αστοχή. Rebound του Φάντεμπεργκ, ο οποίος χωρίς πίεση αναλαμβάνει να κατεβάσει την μπάλα πάνω του Μπίρτς. Πολύ μακριά και οι δύο από το χώρο ευθύνης τους. Βγαίνει ο Κάναντι από τα μαρκαρίσματα. Πάνω του έχει πάει ο Χαραλαμπόπουλος. Φάντεμπεργκ. Το μένει πάνω του Χαραλαμπόπουλος από τις αλλαγές. Φάντεμπεργκ γυρίζει με το γνωστό του στυλ. Αστοχή. Και η μπάλα περνάει εκτός. 2-2 το σκορ. 7-15 για την ολοκλήρωση. Για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Μίτρου Λόγκ. Κατεβάζει. Αφήνει στο Λίντλ. Δημητρίγεβιτς και πάλι Μίτρου Λόγκ. Περιμένει την κίνηση από τους συμπαίχτες του. Και πάλι στη γωνία ο Λίντλ θα διστάσει. Ξαναβγάλει ψηλά την μπάλα. Μίτρου Λόγκ. Περνάει ο χρόνος. 7 δευτερόλεπτα. Δημητρίγεβιτς θα το πάρει το τρίποντο. Και ευστοχή από τις 45 μοίρες. 5-2 το σκορ με τρίποντο του Δημητρίγεβιτς. Όλα αυτά 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Φάουλ που κάνουν οι κίτρινοι στον Ζερμέιν Λόβ για να σταματήσουν την γρήγορη επίθεση της ομάδας της Μικόνου. Παναφορά και από τον Ζερμέιν Λόβ, αφήνει στον Άπλμπι, ανεβαίνει ο Ιατρίδης εδώ στο screen.
Άπλμπι στον Ιατρίδη, σουτ τριών πόντων από τον Ιατρίδη, αστοχή, μάγια το rebound, νικητής ο Φάντεμπερκ, αλλά δεν προλαβαίνει να κρατήσει την μπάλα, αυτή περνάει εκτός. 6 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. 5-2 το σκορ. Δημητρίγεβιτς. Πάνω του ο Άπλμπι για να τον περιορίσει την κίνηση. Βγαίνει από τα μαρκαρίσματα ο Λίντελ. Στο high post ο Λίντελ. Θα ποστάρει τον Ιατρίδη. Δεν θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Ιατρίδης, διαμαρτύρεται και ο Ζιάγκας στον κύριο Λουλουδιάδη για το φάουλ που χρέωσε. Λίντελ στη γραμμή των βολών. 5-2 το σκορ. 6 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Λίντελ ευστοχή. Έξι-δύο το σκορ. Εφτά-δύο το σκορ. Με δεύτερη εύσοχη από το Λίντελ. Και μπάλα στον Άπλμπι. Άπλμπι, σκιά του ο Μίτρου Λόγκ. Βγαίνει το μαρκαρίσμα του Κάναντι. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Θα την κρατήσει όμως. Ξανά στον Άπλμπι. Άπλμπι ζητάει βοήθεια από τον Φάντεμπερκ, του δει το screen. Άπλμπι προσπαθεί να κάνει κίνηση, κλείνεται και πάλι βγάζει έξω. Σούτα από τη γωνία από τον Ζερμέιν Λόβα στο χ. Το rebound το επιθετικό Ιατρίδης. Πάσα πίσω από την πλάτη στον Φάντεμπερκ, αυτό θα χορέψει και τον Μπίρτς και τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει όμως δύο βολές. Ο Φάντεμπερκ, ο οποίος πέρσι εντυπωσίασε με την ομάδα του Ηρακλή, ήταν από τους καλύτερους φόργουρ του πρωταθλήματος. 7-2 το σκορ, 5 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο DJ Φάντεμπερκ πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη βολή, 7-3. Όχι, δεν μπήκε μπάλα, συγγνώμη, δεν μπήκε μπάλα, υπάρχει ένα κεφάλι το οποίο δεν με βοήθησε. 7-2 παραμένει το σκορ. Άσοχο στην πρώτη βολή, εύστοχο στη δεύτερη. 7-3 τώρα γίνεται με τη μία στις δύο εύστοχες βολές από τον DJ Φάντεμπεργκ. 5 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς κατεβάζει την μπάλα. Περιμένει και σε τους συμπαίκτες του Μίτρου Λόγκ, αυτούς που βγαίνουν από τα μαρκαρίσματα. Η πάσα του φιλόδοξη στη γωνία για να βρει τον Αρμακάρη στο Λίντελ ήταν καλή, αλλά την έκοψαν οι αντίπαλοι. Έτσι λοιπόν ευκαιρία για τη Μύκονο να φύγει στον εφηδιασμό. Έχουν προλάβει όμως οι παίκτες του Άρη και έχουν γυρίσει. Άπλμπι περνάει κάτω από το καλάθι, τελικά διστάζει, βγάζει έξω την μπάλα, αφήνει στον Κάναντι. Κάναντι στο Φάντεμπερκ, ξανά ο Κάναντι, ο μπάλα σουτ και 7-5 με το καλάθι του πολύ πυρού Ντέμιν Κάναντι. Σουτ τριών πόντων από τον Χαραλαμπόπουλο μετά την ωραία ασίστα από τον Δημητρίγεβιτς. 9-5 δείχνει ο ηλεκτρονικός πίνακας. Τώρα αν πατούσε ή όχι δεν μπορώ να σας δω. Είναι στο 1/4 του γηπέδου που δεν έχω εικόνα, έτσι όπως είναι τα δημοσιογραφικά εδώ στο Ιβανόφιο. Θα πλησιάσει ο Μουρ, ο οποίος έχει περάσει το παιχνίδι. Θα κοπεί από τον... Νομίζω το φάουλ χρεώθηκε. Ναι. Πρέπει να έχει χρεωθεί το φάουλ στον Μπίρτς ή στον Χαραλαμπόπουλο. Μισό το λίγο. Ο Χαραλαμπόπουλος εμφανίζεται με τρία φάουλ και είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά αποχώρησε ο Μπίρτς. Εννέα πέντε το σκορ, 4 και 35. Καλίτ Μουρ στη γραμμή των βολών, αστοχή στην πρώτη βολή. Το 9-5 παραμένει. Να πούμε ότι έχει τρομακτική ζέστη μέσα στο γήπεδο.
πραγματικά εμείς δυσκολευόμαστε, πόσο άλλο και οι αθλητές. Εύστοχος στη δεύτερη βολή, 9-6 το σκορ, 4-30 για την ολοκλήρωση πρώτης περίοδου. Δημητρίγεβης βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει, μόνο με φάουλ μπορεί να το σταματήσει ο Φάντεμπεργκ. Καθαρό φάουλ το παραδέχεται και ο ίδιος. Στη γραμμή των βολών, όχι, απ' έξω λέει ο κύριος Σιμεωνίδης.

0: ενώ ο Τολιόπουλος και ο Μοκόκα περνάει στο παιχνίδι, γι' αυτό και το παρατεταμένο χειροκρότημα. Δημητρή Γεωργουτολιόπουλος δεν πέρασε, ο Μοκόκα πέρασε. Κλέψιμο του Άπουλμπη, φεύγει στον εκδυνιασμό και θα πετύχει εύκολα καλάθι. 9-8, Μοκόκα. Την πρώτη πάση από τον Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς στο Ρόμπινσον Ελ. Κακή πάσα, ασυνεννοησία του Μίτρου Λόγκ, ο οποίος αποχωρεί και δίνει στη θέση του στο Μόργαν. Έτσι λοιπόν η πεντάδα είναι Δημητρίγεβιτς Μόργαν. Στο 3 ο Μοκόκα, στο 4 ο Ρόμπινσον Ελ και αλλαγή, βγαίνει και ο Λίτλ στη θέση του, ο Κώστας Αντετοκούμπο. 9-8 το σκορ, 4 λεπτά ακριβώς στην ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Γριστάει ο Κάναντι, θα του κλέψει την μπάλα ο Μοκόκα, προσπαθεί να τρέξει. Φάουλ που του κάνει ο Τίγκας, ο Φίλιππος Τίγκας. Φάουλ που κάνει στον Μοκόκα για να στιγματίσει τον ευνηδιασμό του Άρη. Και τώρα μπαίνει ο Τολιόπουλος στη θέση του Δημητρίγεβιτς και ακούτε τι γίνεται. Ένα μέρος του χειροκροτήματος ήταν και για, που εισέπραξε ο Μοκόκα, ήταν και για τον Τολιόπουλο που σηκώθηκε νωρίτερα, πήγε στη γραμματεία, αλλά τελικά δεν μπήκε στο παιχνίδι. Τώρα μπαίνει. Έτσι λοιπόν η πεντάδα για τον Άρη είναι στο 1 Τολιόπουλο, στο 2 Μόργαν, στο 3 Μοκόκα, στο 4 Ρόμπινσον Ελ, στο 5 Κώστας Τολιόπουλος. Και έχει περάσει το παιχνίδι και ο Ρόνι Χάρελ. Μόργαν θα κερδίσει το φάουλ. Άτσαλα θα πάνε πάνω του και ο Φάντεμπεργκ και ο Τίγκας. Στο Φάντεμπεργκ λέει το φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Φάντεμπεργκ. Μόργαν στη γραμμή των βολών. Αστοχή και αυτός στην πρώτη βολή. Όπως οι περισσότεροι παίκτες σήμερα στο παιχνίδι. Αστοχούν στην πρώτη, ευστοχούν στη δεύτερη. Για να δούμε, θα διατηρήσει κάποιος την παράδοση που χτίζουν εδώ οι παίκτες. Όχι, αστοχή για στη δεύτερη. Μάγια το rebound ο Ρόμπινσον Ελ. Θα περάσει εκτός. Γιατί η μπάλα έχει περάσει από τα χέρια του Καλίτ Μουρ. Λοιπόν, συνεχίζεται η επίθεση για τον Άρη παρά τις δύο άστοχες βολές από τον Μόργαν. Χαμηλή πόση στο Ρόμπινσον Ελ. Αυτός έχει το Χάρελ, θα τον μποστάρει. Φάουλ του Χάρελ πάνω στο Ρόμπινσον Ελ, όπως γύρισε του πήρε τα χέρια καθαρά. Και ο Ρόμπινσον Ελ στη γραμμή των βολών, 9-8 το σκορ. 3 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ρόμπινσον Ελ, ευστοχή στην βολή. Εύστοχος η δεύτερη βολή ο Ρόμπινσον Ελ. Και αλλαγή, 11-8 το σκορ και αλλαγή για τον, για τη Μύκονο, έξω ο Φάντεμπεργκ, μέσα ο Καβαδάς. Και πίεση σε όλο το γήπεδο έχει δώσει εντολή ο Βασίλης Πανούλης. Το Λιόπουλος πάνω στον Τίγκα. Τίγκα ζητάει βοήθεια του συμπαίκτη να ξεκινήσουν κίνηση μακριά από την μπάλα. Το Λιόπουλος δεν ξεκολλάει από πάνω του. Καβαδάς έρχεται, την παίρνει στο high post, αφήνει στο Χάρελ. Χάρελ προσπαθεί να πλησιάσει πάνω το Μοκόκα. 3-2, τελειώνει ο χρόνος. Πάσα του Χάλε στον Καβαδά. Τάπα του από τον Κώστα. Φάουλ λένε οι διαιτητές. Για να δούμε. Καβαδάς, ο Βασίλης Καβαδάς και αυτός με θητεία στον Άρη. Πηγαίνει στην γραμμή των βολών. 11-8 το σκορ. 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση πρώτης περίοδου. Αστοχή ο Βασίλης Καβαδάς στην πρώτη βολή. Αστοχή και στην δεύτερη. Αλλά ο κύριος Νικολαίδης έχει σταματήσει το παιχνίδι γιατί η παίκτης της Μικόνου έχει μπει μέσα στη ρακέτα αντικανονικά. Συνεχίζεται ο αγώνας με επαναφορά από τα πλάγια με τον Μόργαν για τον Άρη. Αφήνει στον Τολιόπουλο. Τίγκας είναι πάνω στον Τολιόπουλο. Μόργαν πλησιάζει, βρίσκει διάδρομο στο χι, το επιθετικό rebound από το Κούμπο, το βγάζει έξω στο Ρόμπινσον Ελ. Από τις 45 μοίρες είναι η θέση του, θα πετύχει καλάθι, 14-8 στο συν 6 τη διαφορά για τον Άρη, μεγαλύτερη τιμή της μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Καβαδάς το λόγο πώς το σκέφτεται με αντίπαλο τον Κώστα, ξαναβγάζει ψηλά την μπάλα. Από το χάι πώς θα την πάρει τώρα ο Καβαδάς, θα την κλέψει ο Κώστας πολύ εύκολα, αφήνει στον Τολιόπουλο, τον Τολιόπουλο στρέχει την ομάδα. Για να δούμε, Ρόμπινσον Ελ δίστασε για τρίποντο αλλά παίρνει τα βήματα και θα πετύχει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα ξεσηκώνοντας το γήπεδο. 16-8 το σκορ, 2 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Time out για την ομάδα της Μικόνου η οποία σε δευτερόλεπτα βρέθηκε στο μείον 8.
1: 16-8 λοιπόν προηγείται η ομάδα του Άρη της Μικόνου σε ένα πρώτο δεκάλεπτο που ξεκίνησε με αρκετά μεγάλη νευρικότητα και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του Άρη και από την πλευρά της Μικόνου, με αρκετές άστοχες προσπάθειες. Βλέποντας λίγο και τα στατιστικά, ο Άρης έχει πρώτο σκόρερ τον Ρόμπινσον Ελ με 7 πόντους. 3 πόντους έχει πετύχει ο Δημητρίγεβιτς και από 2 Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος και Μπίρτς. Ενώ στα συνολικά στατιστικά ο Άρης έχει 3 στα 5 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 4 στις 6 βολές. Έχει πάρει 6 rebound, 4 αμυντικά, 2 επιθετικά, 4 assist, 3 κλεψίματα, 3 λάθη για την ομάδα του Άρη. Ενώ από την άλλη πλευρά για τη Μύκονο, από 2 πόντους έχουν πετύχει ο Appleby, ο Love και ο Κάναντι και από έναν πόντο ο Μουρ και ο Φάντεμπερκ. 3 στα 4 δίποντα, 0 στα 4 τρίποντα, 2 στις 6 βολές για την Μύκονο, 6 rebound και για τους νησιώτες, 2 assist, 2 κλεψίματα, 4 λάθη. Μέχρι στιγμής ο Άρης έχει καλύτερα στατιστικά, 60% στο δίποντο, 40% στο τρίποντο, 67% στις βολές. Σε όλα είναι, εκτός από τα δίποντα, είναι καλύτερος από την Μύκονο. 16-8 λοιπόν προηγούνται οι κιτρινόμαυροι, περίπου 2,5 λεπτά πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου στο Ιβανόφιο, με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ να είναι ο πρωταγωνιστής για τον Άρη μέχρι στιγμής, έχοντας πετύχει αυτούς τους 7 πόντους στο παιχνίδι. 2 ασίστ έχει ο Μίτρου Λόγκ, 1 ο Δημητρίγεβιτς, 1 ο Μόργαν και 1 ο Κώστας Αντετοκούμπο από την τελευταία φάση. Η ασίστ του Κώστα, 5 συνολικά είναι η ασίστ για την ομάδα του Άρη μέχρι στιγμής σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Και πάμε να επιστρέψουμε και πάλι στο Ιβανόφιο. Έλα Χριστό.
0: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι, στην επίθεση της Μικόνου χρεώθηκε με φάουλ ο Κώστας Αντετοκούμπο πάνω στο Βασίλη Καβαδά. Πηγαίνει στη γραμμή των βολών ο Βασίλης Καβαδάς, 16-8 το σκορ. 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση πριν της πρώτης περίοδου. Η πεντάδα για τον Άρη δεν έχουμε αλλαγές. Μετά το time out, το Λιόπουλος Μόργαν στο 3 ο Μποκόκα, στο 4 ο Ρόμπινσον Ελ. Σωστά χαρακτήρισες πρωταγωνιστή μέχρι τώρα στο παιχνίδι για την ομάδα του Άρη, στο 5 Κώστας Αντετοκούμπο. Για την ομάδα της Μικόνου, Καβαδάς, Τίγκας, Καλίτ Μουρ, Χάρελ και κάτσα να δούμε και το 2, Καλίτ Μουρ είναι το 2, το 22 λάθος. Και ο Ζερμέν
1: Λόβ,
0: πεντάδα. Μοκόκα πλησιάζει, θα του πλειστρήσει μπάλα. Με φάουλ, όπως λέει ο κύριος Σημεωνίδης, φάουλ που χρεώνεται στο Ζερμέν Λόβ, χρεώνεται το φάουλ, πρώτο φάουλ του Ζερμέν Λόβ, συμπλήρωσε και τα 5 Μύκονος, άρα στη γραμμή των βολών ο Μκόκα. Έψοχο στην πρώτη βολή, 17-10. Εύστοχος και στη δεύτερη. 18-10 για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, στο συν 8 η ομάδα του Άρη. Αλλαγή. Περνάει ο Κάναντι. Βγαίνει ο Ζερμέιν Λοβ. Πίεση και πάλι του Άρη σε όλο το γήπεδο. Ρόμπινσον πάνω στον Καλίντμουρ. Έστω και με δυσκολία θα περάσει το κέντρο Καλίντμουρ και από εκεί στον Καβαδά. Καβαδάς στο Χάρελ και στον Κάναντι. Κάναντι με τον Ρόμπινσον διστάζει, θα πετάξει στο λόπος την μπάσα στο Καλίντμουρ. Αυτό δεν την πιάσει, θα γλιστρήσει, αλλά φάουλ λένε οι διαιτητές στην άμυνα που έπαιξε ο Μόργαν πάνω στο Καλίντμουρ που βρέθηκε στο λόπο μετά τις αλλαγές. 18-10 το σκορ. Καλίντμουρ στην γραμμή των Βόρων. Εύστοχος, 18-11. 1 λεπτό και 41 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Για αν θέλετε, 101 δευτερόλεπτα. Δεύτερη βολή για τον Μούρα στο Χ. Πιο ψηλά από όλους ο Ρόμπινσον. Μαζεύει το rebound. Αφήνει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος. Τολιόπουλος. Δεν το παίρνει το τρίποντο, σπάει στο Ρόμπινσον. Έλα αυτός από το high post. Πολύ εύκολα. 20-11 το σκορ. Στο συν 9 η μεγαλύτερη τιμή της μέχρι τώρα στο παιχνίδι. 1 και 15 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Καβαδάς αφήνει στον Τίγκα. Τίγκα θα πάρει το σουτριόντο πόντο στο χήμα για το rebound. Ψηλότερα από όλους ο Ρόμπινσον. Και χρεώνεται με φάουλ ο Μοκόκα. Στη διεκδίκηση του rebound οι διαιτητές λένε ότι κάτι έσπρωξε, κράτησε ο Μοκόκα. Δεν μπόρεσα να δω γιατί υπήρχε εκεί ένα γκρουπ παικτών. Ξεχώρισε από όλους και σίγουρα δεν έκανε φάουλ ο Ρόμπινσον που πήδηξε ψηλότερα από όλους και πήρε το rebound. Το θέμα είναι ότι ο Βασίλης Καβαδάς πηγαίνει στη γραμμή των βολών. 20-11 το σκορ, 20-12 τώρα με την πρώτη εύστοχη βολή του Βασίλη Καβαδά. Αστοχή στη δεύτερη βολή ο Βασίλης Καβαδά στο 20-12 παραμένει το rebound. Ο Μουκόκα ο οποίος προσπαθεί να τρέξει ο ίδιος στην ομάδα. Μουκόκα βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει. Αστοχή στο lay-up, κερδίζει όμως το φάουλ. Πρέπει να είναι φάουλ του Χάρελ. Ενώ το ωραίο είναι ότι διάβασε τη φάση και έκοψε προς το καλάθι και ο Κώστας Αντετοκούμπο για να βοηθήσει. Αλλά η φάση σταμάτησε παρά το άστοχο lay-up του Μουκόκα γιατί υπήρχε φάουλ. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Μποκόκα, το 20-12 παραμένει, 56 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Και ευστοχή ο Μποκόκα, 21-12 και αλλαγή έξω ο Καβαδάς και μέσα ο Κυριάκος Πετανίδης. Έξω και ο Χάρελ και στη θέση του ο πρώην παίκτης του Άρη, ή μάλλον γέννημα θρέμα του Άρη, ο Γιάννης Εδωροηλίας. Άπλουμπι κατεβάζει πάνω του ο Μόργαν. 14 δευτερόλεπτα για την Μύκονο, 44 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Πετανίδης, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει και ο Πετανίδης. Χρεώνεται, βασικά η μπάλα χτύπησε στο κάτω μέρος του ταμπλό και βγήκε εκτός. Ο κύριος Σιμεωρίδης λέει ότι υπήρξε και το χέρι του Αντετοκούμπο στην αλλίωση, οπότε συνέχεια στην επίδεση της Μικόνου με 5 δευτερόλεπτα και φάουλ μακριά της μπάλα, χρεώνει το Μουκόκα, ο οποίος αν και θέλει να διαμαρτυρηθεί ακούει τον Βασίλη Σπανούλη και σηκώνει ποτικά το χέρι του. Δεύτερο φάουλ του Μουκόκα. Και φυσικά ο Σπανούλης είναι αυτός που διαμαρτύρει τους διαιτητές για αυτό το φάουλ μακριά από την μπάλα στον παίχτη του. Άπλμπι εύστοχο στην βολή, 21-13. Στους 8 η διαφορά. Αστοχή στη δεύτερη βολή, το rebound ο Κώστας. 21-13 παραμένει, 34 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. 30 τώρα, 17 στη διάθεση του Άρη. Το Ιόπουλος στο low post, τον Κώστα Αντετοκούνμπο κόβεται η πάσα του. Και η Μύκονος δεν τρέχει. Ο Κάναντι κρατάει την μπάλα και πάνε σε μια αργή επίθεση. 14 δευτερόλεπτα που μένουν όλα στη διάθεση της Μυκόνου. 21-13 το σκορ. Άπλμπι βγαίνει από τα μαρκαρίσματα. Άπλμπι πάνω του ο Κώστας. Άπλμπι πασάρει στον Κάναντι. Κάναντι προσποιείται. Πετάει την μπάλα αστοχή και ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος με τον Άρη στο σύν 8. 21-13. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, τέλος πρώτης περίοδου στο Ιβανόφιο. Άρης Μύκονος 21-13. Σε ένα πρώτο δεκάλεπτο αρκετά μέτριο. Δεν ξεκίνησαν καλά οι δύο ομάδες. Ούτε ο Άρης ξεκίνησε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Κάπου κόλλησε. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος για ένα ακόμα παιχνίδι δείχνει και είναι πολύ σταθερός στην αναμέτρηση, οι υπόλοιποι δεν έχουν την ίδια σταθερότητα με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ας περιμένουμε πλέον και τα τρία επόμενα δεκάλεπτα. Εγώ να δω και πάλι να πούμε του σκόρερ με τη λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ρόμπινσον Έρλ έχει 9 πόντους μέχρι τώρα στο παιχνίδι, με 2 στα 2 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 2 στις 2 βολές, 1 rebound για τον Ρόμπινσον. Και από εκεί και πέρα, 3 πόντοι για τον Δημητρίγεβιτς, 0 στα 0, δεν έχει κάποιο δίποντο, δεν έχει εκτελέσει κάποιο δίποντο, 1 στα 3 τρίποντα, έχει δώσει και μία assist, έχει και ένα λάθος ο Σκοπιανός. Και από εκεί και πέρα, 3 πόντοι από τον Άνταμ Μοκόκα στην πρώτη του παρουσία με τη φανέλα του Άρη. 4 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα έπαιξε ο Μοκόκα. 3 πόντοι με 3-4 βολές, δεν έχει εκτελέσει κάποιο σουτ. Έχει ένα rebound και ένα κλέψιμο ο Μοκόκα. Και 2 πόντοι για τον Λίντελ, για τον Χαραλαμπόπουλο και για τον Μπίρτς. Αυτοί έχουν σκοράρει στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Άρης έχει 4 στα 6 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 7 στις 10 βολές για την ομάδα του Άρη, 9 rebound, 6 assist, 3 κλεψίματα, 4 λάθη. Να από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Μυκόνου έχει πρώτους σκόρερ με 3 πόντους τον Άπλμπι και τον Καβαδά. Ο Άπλμπι έχει ένα στον αδίποντο, μία στις 2 βολές. Ο Καβαδάς έχει 3 στις 6 βολές. Από 2 πόντους έχουν πετύχει ο Μουρ, ο Λόβ και ο Κάναντι και έναν πόντο έχει ο Φάντεμπερκ. 60% στο δίποντο για την Μύκονο, 3 στα 5. Δεν έχει πετύχει κάποιο τρίποντο, 0 στα 6. Ενώ έχει πολύ χαμηλό ποσοστό και στις βολές, 7 στις 14, 50%. 8 rebound, 2 assist, 3 κλεψίματα, 4 λάθη για την ομάδα του νησιού, την ομάδα του Ευάγγελου Ζιάγκου. 21-13 προηγείται ο Άρης, με 8 πόντους η διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο. Και βλέπω σιγά σιγά τους παίκτες να έχουν επιστρέψει στο γήπεδο, οπότε επιστρέφουμε και εμείς σε Χρήστο Γκάλη για τη μετάδοση του δευτέρου δεκαλέπτου. Έλα Χρήστο.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Πρώτη επίθεση για την ομάδα της Μυκόνου. Με τον Άπλμπι να κερδίζει το φάουλ που του έκανε ο Ρόμπινσον Έρλ. Και είναι το πρώτο φάουλ του Ρόμπινσον στο παιχνίδι. Παναφορά από τον Άπλμπι στον Γκάναντι. Καλίτ Μουρ. Ξανά Γκάναντι. Η πάσα του προς το low post θα κοπεί. Πέφτουν εκεί κορμιά, το Λιόπουλος, από πάνω πέφτει ο Σιδηροηλίας και τι έχουμε, τι έδινε ο διαιτητές. Τζάμπολο, άρα κατοχή Βελάκη, το Βελάκη δείχνει Άρης. Λοιπόν, 21-13 επίθεση για την ομάδα του Άρη, 9 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Η πεντάδα με την οποία αγωνίζει το Άρης είναι με αυτή που ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο, το Λιόπουλος Μόργαν, Μοκόκα, Ρόμπινσον Έρλ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ένα υπέροχο καλάθι από τον Μόργαν, ο οποίος στην προσπάθειά του να πλησιάσει πέταξε ψηλά, πολύ ψηλά την μπάλα, κέρδισε το φάουλ. Αυτή όμως κατέληξε στο καλάθι, φάουλ που του έκανε ο Γιάννης Ιδροηλίας, 23-13 στο συν 10 και με την εύσοχη βολή του Μόργαν γίνεται 24-13 στο συν 11 η ομάδα του Άρη. Όλα αυτά 9 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Άπλμπι κατεβάζει, Καλίτμουρ βγαίνει από τα σβακαρίσματα, αφήνει στον Κάναντι, Κάναντι βρίσκει τον Μπετανίδη, αλλά έχουν σφυρίξει βήματα, τι σφυρίξα, δεν ξέρω.
1: Και εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω, Χρήστο, γιατί είναι πάρα πολύ πίσω η μετάδοση. Πραγματικά, δηλαδή, είναι τρομερά πίσω.
0: Στο γήπεδο μπήκε και χειροκροτεί ο κόσμος. Δεν ξέρω ποιος μπήκε, γιατί ίσως στο γήπεδο είναι από πάνω μας. Όχι. Το δεύτερο χειροκρότημα είναι για τον Θανάση Αντετοκούμπο. Θανάση Αντετοκούμπο περνάει στη θέση 5, στη θέση του αδερφού του. 24-13 το σκορ, διακοπή έχουμε. Τώρα δίνει ο κ. Σιμεωνής την μπάλα στο Μοκόκα και από εκεί στον Τολιόπουλο. Άρα η αλλαγή που έχουμε είναι Θανάση Αντετοκούμπο στη θέση του αδερφού του Κώστα για τη θέση 5. Οι υπόλοιποι παίκτες παραμένουν κανονικά. Τολιόπουλος ανεβαίνει, ο Άπολμπι θέλει να παίξει passing game με τον Ρόμπισον. Αυτός δεν καταλαβαίνει την πάσα του, χάνεται η ευκαιρία, φεύγει στον ενθουσιασμό η ομάδα της Μικόνου και Κάναντι στο lay-up. Θα στοχίσει αλλά θα κερδίσει φάουλ, δύο βολές, δεύτερο φάουλ του Ρόμπισον Ερλ. 24-13 το σκορ, 8-51 για την ολοκλήρωση δεύτερης περίοδου. Δημητρίγεβιτς σηκώνεται και παίρνει τη θέση του Μοκόκα. Άρα επαναφέρει τους δύο γκάρντ ο Βασίλης Σπανούλης. Δημητρίγεβιτς και Τολιόπουλος. 1-2 ή 2-1 εναλλάσσονται. Ας στοχίσει την πρώτη βολή ο Κάναντι. Το 24-13 παραμένει. Ευστοχίσει η δεύτερη. 24-14. 8 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου του Δημητρίγεβιτς. Βγαίνει το μαρκαρίσμα του Τολιόπουλος, είναι πάνω του Σιδηροηλίας, ξαναδίνει στον Δημητρίγεβιτς. Τώρα το τι γίνεται δεν βλέπω γιατί είναι το μπαλκόνι. Τολιόπουλος θα το πάρει το σούς, 45 μίλες στα στοχή, εύκολο το rebound ο Χάρελ και από εκεί στον Άπλμπι, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει, τον κάνει φάουλ, έξυπνα ο Τολιόπουλος για να σταματήσει τον ευνηδιασμό της Μικόνου. Πρώτο φάουλ του Βασίλη Τολιόπουλου στο παιχνίδι. Διακοπή για να καθαριστεί το παρκέ. Άπλμπι αφήνει στο Χάρελ. Κάναντι θα του κλέψει την μπάσα. Ο Μόργαν προσπαθεί να τρέξει. Μόργαν αφήνει στο Θανάση. Αυτός ξανά στο Μόργαν. Σου τριών πόντων από τον Μόργαν. Και ευστοχή. 27-14. Στο συν 13. 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Κάναντι. Καλίτ Μουρ κλείνεται από τρεις παίκτες του Άρη. Βγάζει με τα δυσκολία και πάλι στον Άπλμπι. Άπλμπι θα το πάρει το σου τριών πόντων. Αστοχή. Πάει για το rebound. Έρχεται σαν τρέλερ ο Γιάννης Ιδροηλίας από πίσω να πετύχει καλάθι. 24-16 το σκορ από το follow καλάθι του Γιάννη Ιδροηλία.
1: 27-16.
0: 27-16. Ναι. 7-36 για την ολοκλήρωση δεύτερης περίοδου. Τώρα πώς έχασε ο Ρόμπισον Ελ την μπάλα δεν μπορώ να ξέρω. Χάρελ προσπαθεί να τρέξει, Χάρελ πλησιάζει, του κρατάει τα χέρια ο Τολιόπουλος, φάουλ στη γραμμή των βολών. Άλλο ένα φάουλ του Τολιόπουλου για να σταματήσει τον ευνηδιασμό της αντιπάλου ομάδας. Και η Μύκονος προσπαθεί να τρέξει. Βγαίνει ο Τολιόπουλος στη θέση του Λιντέλ. Άρα τώρα έχουμε Δημητρίγεβιτς, Μόργαν. Στο 3 λογικά ο Λιντέλ, στο 4 ο Ρόμπινσον Ελ και στο 5 ο Θανάσης. Λες να πάει ο Θανάσης στο 3 και στο 5 ο Λιντέλ. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Λοιπόν, Χάρε Λεύσοχος στην πρώτη βολή. 27-17. Ετοιμάζει και για τη δεύτερη. Εύστοχος και στη δεύτερη. 27-18. Δημητρίγεβιτς. Διαγώνια πάσα στο Θανάση. Αυτός τη βγάζει και πάλι έξω στο Μόργαν. Και ανεβαίνει να του δώσει το screen. Μόργαν κρατά την μπάλα. Αφήνει στο Δημητρίγεβιτς. Λιντέλ. Προσπαθεί να πλησιάσει. Κλείνεται. Λιντέλ θα σηκωθεί. Αστοχή. Τι έχει γίνει. Δημήτρη, δεν έχω δει τίποτα, όπως καταλαβαίνεις, είναι από κάτω τα τέτοια. Κάτσε λίγο να... Ήθελα να αλλάξει τόσο καιρό, το καλοκαίρι δεν μπορούσε να το αλλάξουν αυτό εδώ πέρα το πράγμα.
1: Δεν ξέρω, εντάξει. Πέρσι που το κάνανε, δηλαδή, δεν είδαν ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, πραγματικά. Είχα κάνει πατέντα εγώ πέρσι για να κάνω τη μετάδοση. Θυμάσαι πως έκατσα. Για να μπορώ να την κάνω σχετικά κανονικά. Αλλά εντάξει, είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει ο Ηρακλής. Απαράδεκτο.
0: Λοιπόν, Λιντέλ στη γραμμή των βολών. Εύσοχη στην πρώτη. ...28-18 και πάλι στους 10 πόντους η διαφορά. 6 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση. ...29-18. 6 και 59 για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Άπουλμπι κρατάει την μπάλα, ψάχνει βοήθεια. Αφήνει στο Χάρελ. Χάρελ προσπαθεί να παίξει τα πόδια του Λιντέλ. Χάρελ βρίσκει τον Καλίτ Μουρ και θα πετύχει καλά του Καλίτ Μουρ, καθώς είχε αντίπαλο τον Δημητρίγεβιτς και υψομετρική και σωματική διαφορά. 29-20. Δημητρίγεβιτς προσπαθεί να ποντίσει μόνος του και τα καταφέρνει. Βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει και μετά τα υπόλοιπα είναι όλα εύκολα για το Σκοπιανό Γκάρτ. 31-20, στους 11 πόντους η διαφορά και φάουλ που χρεώνεται ο Δημητρίγεβιτς πάνω στον Άπουλμπι και ο Άρης φτάνει πολύ νωρίς στα 5 ομαδικά. Δεύτερο φάουλ του Δημητρίγεβιτς. 6 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση δεύτερης περίοδου. Και αλλαγές για τη Μύκονο. Έξω Καλίτβουρ. Μέσα ο Ιατρίδης. Άπολμπι στη γραμμή των βολών. Αστοχή στην πρώτη. Το 31-20 παραμένει. 6 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση. Της δεύτερης περίοδου. Άπουλμπι αστοχή για στη δεύτερη, εύκολα το ριμπάνο ο Ρόμπινσον Ελ και αφήνει στον Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς κρατάει την μπάλα παρά το φάουλ που του κάνει ο Άπουλμπι. Δημητρίγεβιτς θα πάρει το σουτ 3 πόντων. Πάνω του Ιατρίδης απαιτεί το τρίποντο και time out που ζητάει και παίρνει ο Βασίλης Πανούλης, γιατί όντως έχουν νευριάσει. Τώρα υπήρχε ξεκάθαρο φάουλ στο τρίποντο του Δημητρίγεβιτς.
1: Χριστό, και νωρίτερα είδαμε ότι υπήρχε ένας εκνευρισμός. Έφυγε κάποιος παίκτης του Άρη τρέχοντας προς την άλλη πλευρά. Κάτι γίνεται. Υπάρχει εκνευρισμός γενικά.
0: Υπάρχει ένας εκνευρισμός. Ναι, ο Θανάσης τα είχε με τον Καλίτ Μουρ γιατί τον έσπρωξε νωρίτερα, αλλά τον κράτησε νομίζω ο Τολιόπουλος ή ο Δημητρίγεβιτς, ποιος τον κράτησε. Και τώρα ήταν τα συνεχόμενα φάουλ που κάνανε πάνω.

0: Τρελαίνομαι. Αλλά. Εντάξει. Καταφέρουν να εκνευρίσουν τον οποιονδήποτε, έτσι. Δηλαδή, νωρίτερα πάνω στον Ντιμητρίγεβιτς, ο Appleby έκανε 4 φάουλ. 4 φάουλ. Λοιπόν, 4-20 προηγείται ο Άρης. Ας ηρεμήσουμε. Φιλικό είναι, αλλά σε προειδεάζουν γενικότερα για αυτά τα οποία θα παρακολουθήσουμε. 34-20 προηγείται ο Άρης. Πάμε να δούμε λίγο το σκόρ. Ο Ντιμητρίγεβιτς πήρε το όπλο του σε αυτή την περίοδο. Ο Ρόμπινσον παραμένει σε 9 πόντους από την πρώτη περίοδο. Στους 8 έχει φτάσει ο Ντιμητρίγεβιτς. 6 έχει ο Μόργαν. 4 ο Λιντέλ. 3 ο Μοκόκα. Και από 2 Μπίρτς και Χαραλαμπόπουλος. Αυτοί έχουν σκοράρει για τον Άρη. Ενώ για την Μύκονο 4 οι πόντοι για τον Νεμούρ. Από 3 έχουν Άπλμπι και ο Καβαδάς. 2 έχει ο Σιδηροηλίας. 2 ο Λόβ. 2 ο Χάρελ. Ενώ 3 έχει και ο Κάναντι. Αυτή είναι η σκόρερ για τις 2 ομάδες. Λοιπόν, τελειώνει ο ταϊμάτ, οπότε επιστρέφουμε και εμείς και πάλι στο Ιβανόφιο. Έλα, Χριστό.
1: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι, να πούμε ότι καθυστέρησε λίγο οι ομάδες, αν και επέστρεψαν. Τώρα υπάρχει τρίποντο, νομίζω από το Χάρελ. Ναι, 34-23. Να πούμε ότι καθυστέρησαν γιατί πήγε ο κύριος Σημειονίδης και συνομιλούσε, έδωσε κάποιες εξηγήσεις για τους διαιτητές στο Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος, εντάξει, σε ήρεμο τόνο μιλήσανε, φαίνεται να δέχτηκε ή άκουσε τουλάχιστον τα όσα υποστήριξε ο έμπειρος διαιτητής, κυρίως για τα σφυρίγματα νωρίτερα. Αλλαγή για τον Άρη, βγαίνει ο Ρόμπινσον Ελ, επιστρέφει ο Μπίρτς, συνέχεια στην επίθεση τον Άρη με τον Τρίγεβιτς να είναι αυτός που θα κάνει την επαναφορά. Ωραία πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Μπίρτς. Πάρε βάλε από διαχειρούς Ντιμητρίγεβιτς. 36-23. Αφού κοιμήθηκε η άμυνα, το εκμεταλλεύτηκε. Ο Ντιμητρίγεβιτς και έδωσε έτοιμο καλάθι στον Μπίρτς. Λοιπόν, άστοχο σούτι για τη Μύκονο από τον Ζερμέν Λόβ. Εύκολο το rebound του Κίτρινγκ που προσπαθούν να τρέξουν. Ωραία assist του Μόργαν στον εμμυδιασμό στο Θανάση. Και αυτός θα πετύχει ένα ωραίο καλάθι. 38-23 στο συν 15 διαφορά. 4 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Άστοχο σου 3 πόντων από τον Χάρελ. Μάγια το rebound. Νικητής ο κανένας, αλλά η μπάλα έχει περάσει από τα χέρια του Θανάση. Όπως λέει ο δεύτερος διαιτητής, ο κύριος Λουλουδιάδης. Οπότε συνεχίζει την επίθεση για 14 δευτερόλεπτα για την ομάδα της Μυκόνου. Χάρελ. Στον Ιατρίδη και από εκεί στα σίγουρα χέρια για την Μύκονο του Appleby. Appleby έχει πάει πάνω του ο Δημητρίβης. Appleby step back για το σου τριό πόντο να στοχεί. Ψηλότερα από όλους πηδάει ο Λίντελ. Ωραία φάση του μηδιασμού. Θα χάσει το καλάθι ο Θανάσης. Επιστρέφουμε, παίρνει το rebound. Συνεχίζεται η φάση για τον Άρη. Αστοχής σου τριό πόντο ο Μόργαν. Ο Μπίρτς θα κερδίσει το rebound ξανά. Επίθεση για τον Άρη, Μόργαν, αστοχή, το lay-up με φάουλ από τον Γιάννη Σιδηροηλία. Όπως λέει ο κύριος Σιμεωνίδης, διαμαρτύρεται ο Appleby, όχι για αυτή τη φάση, για την προηγούμενη λέει ότι του έγινε φάουλ. Και τώρα Μπίρτς και Θανάσης τα λένε. Έχασε ένα εντυπωσιακό κάρφιμο ο Θανάσης. Λοιπόν, Μόργαν στη γραμμή των βολών. 38-23. Εύστοχος. Το συν 16 διαφορά. Και εύστοχη η δεύτερη βολή. 40-23 στο συν 17 και αλλαγή Μίτρου Λόγκ στη θέση του Μόργαν. Άρα η πεντάδα για τον Άρη είναι Μίτρου Λόγκ, Δημητρίγεβιτς, Λίντελ, ο οποίος είναι στο 3 και πάει πάνω στο Χάρελ, Θανάσης στο 4 και πάνω στο Φάντεμπερκ και Μπίρτς το 5. Σου τριών πόντων από τη γωνία από τον Σκουλίδα που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι για την ομάδα της Μυκόνου. 40-26. Δημήτρη Λούκα προ

0: Πάτησε να τρέξει, γύρισε η Μύκονος. Οπότε πάει σε κοντρόλ επίθεση η ομάδα του Άρη. Δημητρίγεβιτς προσποίηση για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Ζερμέιν Λοβ και φάουλ που του κάνει, νομίζω ο Χάρελ του έκανε στην προσπάθειά του Μίτρου Λόγκ να πλησιάσει το καλάθι της Μύκονου. Όχι, στο Ζερμέιν Λοβ χρεώνεται το τρίτο φάουλ και περνάει εκτός στη θέση του ο Τίγκας. Δημητρίγεβιτς πηγαίνει στη γραμμή των βολών. 40-26, 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Εύστοχο στην πρώτη βολή, 41-26, στους 15 η διαφορά. Εντάξει, η διαφορά δυναμικότητας είναι εμφανής. Αστοχή στη δεύτερη, ο Χάρελ, το rebound. Χάρελ προσπαθεί να τρέξει μόνος του. Χάρελ κόβεται από τον Θανάση. Ο Θανάσης δεν κατάλαβε του χρεών φάουλο, ρωτάει γιατί. Και εγώ δεν φαίνεται, στο ζωγραφιστό ήταν και οι δύο παίκτες και τρακάραν και μπάρα πέρασε εκτός. Δεν πρέπει να είναι φάουλο, όχι δεν είναι φάουλο, είναι επαναφορά απ' έξω, λέει ο κύριος Λουδιάδης. Μπερδεύτηκαν, μας μπέρδεψαν οι παίκτες του Μυκόνου. Λοιπόν, κάναν τι πηγαίνει στη γραμμή των βολών, δεν ήταν φάουλ, είχε δίκιο ο Θανάσης. Απλώς πέρασε η μπάλα από χτύπησε πριν βγει σε μέρος του σώματός του. Θανάση πάνω στο Τίγκα. Ωραία πάσα στο Φάντεμπεκ, στο low post, τον κόψει ο Λίντελ και αυτός θα δώσει γρήγορα την μπάλα στον Μίτρου Λόγκ για να τρέξει η ομάδα. Μίτρου Λόγκ, Δημητρίγεβιτς στη γωνία, ξαναβγάζει ψηλά στο Θανάση. Αφήνει στον Λίντελ, παίρνει το σου τριών πόντων να στοχεί, το rebound. Ο Χάρελ, Χάρελ στη γωνία, στο Σκουλίδα, Κάναντι και πάλι Σκουλίδας. Κάναντι προσπαθεί να πλησιάσει, αστοχή. Εντάξει, υπήρχαν, ο Άρης τώρα έχει πάρα πολλά κορμιά, δεν είναι να πλησιάζει τη ρακέτα του, επικίνδυνη. Ωραίο passing game ανάμεσα στη Λίντλ και Μπιρ. Ο Λίντλ θα καρφώσει και θα κερδίσει το χειροκρότημα για αυτή το ωραίο τελείωμα της επιθετικής τους ενέργειας. 43-26, 2-20 για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Τίγκας βρέσει χαλαρή την άμυνα του Δημητρίγεβιτς και το εκμεταλλεύεται, πλησιάζει, πετυχαίνει εύκολα ένα καλάθι. 43-28, time out που ζητάει και παίρνει ο Βασίλης Πανούλης. Να υπενθυμίσουμε, 43-28 το σκορ, 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Δημήτρη.
1: Time out λοιπόν στο Ιβανόφιο. 43-28 προηγεί το Άρης. Με 15 πόντους είναι η διαφορά με την οποία προηγούνται οι κυτρινόμαυροι. Πάμε να δούμε λίγο πώς έχουν τα στατιστικά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Πρώτο σκόρερ για τον Άρη παραμένει ο Ρόμπινσον με 9 πόντους. Τον έφτασε όμως ο Δημητρίγεβιτς. Έχει και αυτός 9. 8 πόντους έχει ο Μόργαν, 6 ο Λιντέλ, 4 ο Μπίρτς, 3 ο Μοκόκα και από 2 ο Χαραλαμπόπουλος και Θανάσης Αντιτοκούμπο. Αυτή είναι η σκόρερ για την ομάδα του Άρη. 9 στα 12 τα δίποντα, 75%. 4 στα 10 τρίποντα, 40%. 13-17 βολές, 76,5% για τον Άρη. 15 τα rebound, 10 assist, 6 κλεψίματα, 6 λάθη για τους κυτρινόμαυρους. Ενώ για τη Μύκονο 5 πόντους έχει ο Χάρελ, 4 ο Μουρ, από 3 ο Άπλμπι, ο Καβαδάς και ο Σκουλίδας και ο Κάναντι. 2 πόντους έχουν ο Τίγκας και ο Σιδηροηλίας και ο Λόβ και από έναν πόντο, και έναν πόντο μάλλον, έχει πετύχει ο Φάντεμπερκ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Αυτή είναι η σκόρερ για την ομάδα της Μυκόνου. Θα επιστρέψουμε και πάλι στο Ιβανόφι, γιατί ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι. Έλα Χριστό. Έλα Χριστό.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ. Για τον Άρη επιστρέφει ο Τολιόπουλος, ο Μίτρου Λόγκ, ο Λίτλ. Στο 3 είναι ο Μοκόκα, στο 4 ο Λίτλ, στο 5 ο Μπίρτς. για τον Ηρακλή είναι Τίγκας Κουλίδας, Κάναντι, Χάρελ και Φάντεμπεργκ. Να και που στον Μύκονο ο Χάρελ κατεβαίνει στη θέση 4. Λοιπόν, Μπίρτς με Φάντεμπεργκ ψηλά, μακριά από το χώρο ευθύνης τους. Λίντελ πλησιάζει, παραλίγο του κλέψει την μπάλα, θα την κρατήσει όμως. Θα γυρίσει το σουτ άστοχο, εύκολο το rebound ο Φάντεμπεργκ. Τίγκας στον Κάναντι, Τίγκας στον Φάντεμπεργκ, Φάντεμπεργκ step back και από τη γωνία ευστοχή, δεν πήγε πάνω του δυνατά ο Μπίρτς. 43-30 στους 13 η διαφορά. Το Λιόπουλος, τον Μήτρου Λόγκ και πάλι το Λιόπουλος, το Λίντελ, σου τριών πόντων από το Λίντελ, αυτή τη φορά είναι εύστοχος. 46-30, 1 και 15 για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Τίγκας. Τίγκας πάνω του, ο Μήτρου Λόγκ. Τίγκας. Αφήνει στο Σκουλίδα, ξανά Τίγκας, Τίγκας την κρατάει. Σπλίτ στο Σκουλίδα, στη γωνία, αστοχή. Το rebound ο Άρης και ο Λίτλ προσπαθεί να τρέξει. Δύο πάνω του, θα του κλέψουν την μπάλα ο Κάναντι και με τη σειρά του θα πετάξει στο Φάντεμπεργκ. Ευνηδιασμούς για την Μύκονο, εύκολα δύο πόντους για την Μύκονο. 46-32. Το Λιόπουλος. 28 δευτερόλεπτα για τον ολοκλήρωση του αγώνα, 14 στη διάθεση του Άρη. Το Λιόπουλος θα το πάρει το τρίποντο και ευτυχή. 49-32 στους 17 και πάλι διαφορά. 14 δευτερόλεπτα όλο στη διάθεση της Μυκόνου. Τίγκας. Και φάουλ. Φάουλ που γίνεται στον Φάντεμπεργκ, το δεν ξέρω το έχει κάνει ο Μουκόκα ή ο Μπίρτς. Ο Μπίρτς είναι το πρώτο φάουλ του Μπίρτς. Το 49-32 βγαίνει ο Χάρελ στη θέση του Σιδηροηλίας. Χειροκροτείται και αυτός. Αστοχή ο Φάντεμπεργκ στην πρώτη βολή, το 49-32 παραμένει 6 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Μένει χρόνος δηλαδή για τον Άρη να δούμε τι θα κάνει σε αυτά τα 6 δευτερόλεπτα και για 4 δέκατα. Ευστοχή στη δεύτερη, 49-33 και time out που ζητάει και παίρνει ο Βασίλης Φανούλης για να σχεδιάσει αυτή την ειδική κατάσταση με τα 6 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Οπότε κρατάμε λίγο το χρόνο, Δημήτρη, γιατί θα ξεκινήσουν κατευθείαν. Κρατάμε το μικρόφωνο.
1: Εντάξει, κρατάς το μικρόφωνο, λέω τα στατιστικά εγώ.
0: Οι φίλοι λόγω της ζέστης δεν αντέχουν να δουν αυτά τα 6 δευτερόλεπτα μετά το time out και αρχίζουν να βγαίνουν ή να πηγαίνουν στο κελικείο. Τώρα μιλάμε για πολύ ζέστη, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Εσύ που ζεσταίνεσαι εύκολα θα δυσκολευόσουν πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια να δώσουμε στον Ηρακλή. Δεν βλέπουμε καλά. Ζεσθενόμαστε. Μπράβο. Συγχαρητήρια στον Ηρακλή για την καταπληκτική κατάσταση στο Ιβανόφιο. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει, ρε Χρήστο. Και πέσει είχαμε πάει τώρα. Είναι δυνατόν δηλαδή να μην έχουν κανονικά δημοσιογραφικά. Όχι, ντροπή είναι αυτό.
0: Αυτό με τα δημοσιογραφικά έπρεπε να το είχαν φτιάξει από
1: εντάξει. Όχι, να σου πω κάτι. Ντροπή δεν είναι του Ηρακλή. Είναι του ΕΣΑΚΕ. Ο ΕΣΑΚΕ πρέπει να πάει να κάνει έλεγχο και να πει τι είναι αυτό εδώ, παιδιά. Εμείς τι είμαστε δηλαδή. Θα πάμε σε ένα γήπεδο να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και βασικά εσύ, Χρήστο, που κάνεις και μετάδοση, έπρεπε να σε σεβαστούν να σε βάλουν να κάθεσαι να βλέπεις. Εσύ κάνεις μετάδοση. Ποιος κάνει μετάδοση. Α, εσύ και ο Μουρελής κάνεις μετάδοση. Ποιος άλλος κάνει μετάδοση. Δεν ξέρω αν κάνει και ο Βλαχόπουλος στην Ερασπόρ.
0: Όχι, δεν κάνει, δεν κάνει.
1: Δηλαδή έπρεπε να σε αφήσουν να κάθεσαι κανονικά εσύ να βλέπεις. Ναι. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Εγώ δεν τσορμούσα εκεί πέρα, να ξέρεις άμα ήμουν.
0: Λοιπόν, 49-33, 6 λεπτά. Και 4 δέκατα στο Μόργαν η μπάλα. Μόργαν αποφεύγει πολύ ωραία το Σκουλίδα, το σούτ του αστοχή, ο Κάναντι το rebound, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια. 49-33 ολοκληρώνει τη δεύτερη περίοδο. Δημήτρη.
1: Ωραία, Χρήστο. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Χρήστο Γκάλι για τη μετάδοση του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και στη Μύκονο. 49-33 προηγεί το Άρης. Έφτασε πάλι τους σχεδόν 50 πόντους στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Άρη. Θα δούμε τα στατιστικά και θα πάμε σε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε στη συνέχεια και να συνδεθούμε και πάλι με το Ιβανόφιο για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ του Άρη και της Μυκόνου. Πάμε να δούμε τα στατιστικά της αναμέτρησης. 49 λοιπόν, 33 προηγείται η ομάδα του Άρη. Πρώτη σκόρερ, 3 πλέον, με 9 πόντους. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ με 2 στα 2 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 2 στις 2 βολές, έχει 2 rebound ακόμη μαζέψει. 9 πόντοι για τον Ένο Δημητρίγεβιτς, 1 στο 1 δίποντο, 2 στα 4 τρίποντα, 1 στις 2 βολές, 1 rebound, 2 assist και 1 λάθος. Και από εκεί και πέρα 9 πόντοι και για τον EJ Λιντέλ με 1 στα 2 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 4 στις 4 βολές, 2 rebound, 1 κλέψιμο, 1 λάθος. 8 πόντοι για τον Ματ Μόργαν, 1 στα 2 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 3 στις 5 βολές, 2 assist, 1 κλέψιμο για τον Ματ Μόργαν. 4 πόντους έχει ο Μπίρτς, 3 ο Μοκόκα, 3 ο Τολιόπουλος και από 2 ο Χαραλαμπόπουλος και Θανάσης Αντετοκούμπο. Συνολικά στατιστικά, 9 στα 13 δίποντα, 69%, 6 στα 13 τρίποντα, 46%, πάρα πολύ καλά ποσοστά και τα 2, 13 στις 17 βολές, 76,5%. Είναι πολύ καλά τα στατιστικά του Άρη όσον αφορά τα δίποντα και τα τρίποντα. Από εκεί και πέρα, για τη Μύκονο. 6 πόντοι πρώτο σκόρερ ο Φάντεμπερκ. 5 έχει ο Χάρελ. 4 έχει ο Μουρ. Από 3 ο Άπλμπι, ο Καβαδάς, ο Σκουλίδας και ο Κάναντι. Και από 2 πόντους έχουν Τίγκας, Σιδηροηλίας και Λόβ. Συνολικά στατιστικά για τη Μύκονο. 8 στα 11 τα δίποντα, 72,7%. 2 στα 13 τα τρίποντα, πολύ άστοχη στα τρίποντα η Μύκονος, 15,4%. Πολύ άστοχη και στις βολές, 11 στις 22. Παραμένει καρφωμένη στο 50%. 14 τα rebound, 6 assist, 6 κλεψίματα και 8 λάθη για τους νησιώτες. 49 λοιπόν, 33 προηγεί το Άρης με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Ιβανόφιο για τα Μαυροσκούφια. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και θα συνδεθούμε και πάλι με Ιβανόφιο για τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου από τον Χρήστο Γκάλι, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
14: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
13: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
14: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
13: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
14: Και μετά?
13: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
9: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
19: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιτάς.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα,
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα.
0: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθόματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
25: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της παρουσίας μας εδώ στο στούντιο του Yellow Radio. Σε λίγο ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τη Μύκονο. 49-33 προηγείται η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Είπαμε νωρίτερα και τα στατιστικά. Με τον Άρη να είναι καλύτερος εκτός των διπόντων σε όλα τα υπόλοιπα στατιστικά της αναμέτρησης. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, παιδιά. Μπορείτε και μέσα από το YouTube να μπείτε και να μας παρακολουθήσετε, να ακούσετε τη μετάδοση της αναμέτρησης από τον Χρήστο Γκάλη, ο οποίος βρίσκεται στο Ιβανόφιο, στο οποίο θα επιστρέψουμε. Νομίζω ότι πρέπει ήδη να ξεκινάει, όχι ακόμα. Περιμένω και εγώ να συνδεθεί ο Χρήστος, κάτι που θα σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και την Μύκονο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι για τη Σούπερ Λίγκα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός είναι στο 0-0. Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης είναι στο 0-0 η αναμέτρηση ανάμεσα στην ομάδα της Λιβαδιάς, στην ομάδα της Βιωτίας και τον Ολυμπιακό. Αργότερα στις 6 ξεκινάει η αναμέτρηση Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ, παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Και θα πάμε στη συνέχεια στην μεγάλη διακοπή, η οποία ακολουθεί για 3 ολόκληρες, θυμίζω, εβδομάδες. Η διακοπή η οποία ακολουθεί, βλέπω τώρα τους παίκτες των δύο ομάδων έχουν σηκωθεί και ετοιμάζονται. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν μπει, γιατί είμαστε αρκετά πίσω. Νομίζω γύρω στα 30 με 40 δευτερόλεπτα είναι η μετάδοση του, από την τηλεόραση σε σχέση με το ραδιόφωνο. Βλέπω και τον Χρήστο να έχει μπει, οπότε πηγαίνουμε και πάλι στο Ιβανόφιο. Χρήστο.
1: Λοιπόν, δεν ξεκινάει ακόμα η τρίτη περίοδος. Έχουμε μία βράβευση του Προέδρου του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης με τον ο κύριος Πανταζής, με τον κύριο Λόρτο. Τώρα ο κύριος Λόρτος δεν ξέρω τι είναι, αντιπρόεδρος, γραμματέας, τέλος πάντων, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βραβεύουν για την πολυετή προσφορά του στο μπάσκετ τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Χάρη Παπαγεωργίου, και του δίνουν μία φανέλα διαιτητή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα συνεχιστούν τώρα οι βραβεύσεις. Θα βραβεύσουν τον κύριο Μπουσβάρο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Του Γιώργη.
1: Πολιετή του προσφορά του Γιώργη, ναι.
0: Ω, μάλιστα.
1: Όχι, κάποιοι άλλοι. Όχι, ο κύριος Μπουσβάρος βραβεύεται, αλλά σηκώνονται κάποιοι άλλοι και ο κύριος Γιαννουζάκος. Να του σηκώθηκε τώρα ο κύριος Μπουσβάρος με την βοήθεια του Προέδρου του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πανταζή. Γιαννουζάκος και κάποιοι άλλοι. Ακόμα δεν τους γνωρίζω όλους, εντάξει, κάποιοι είναι πολύ μεγάλοι. Λοιπόν, για την πολυετή προσφορά τους στο άθλημα τους βραβεύει ο Βασίλης Στολιόπουλος με μια φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Ο Γιώργος Μπουσβάρο δίνει τη φανέλα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Φέρει και το όνομά του. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνουν και οι βραβεύσεις. Αποχωρούν οι βραβευθέντες και όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Για τον Άρη, 5 που έχουν βγει στο παρκέ είναι το Λιόπουλος Μοκόκα, Χαραλαμπόπουλος ο 3, στο 4 Ρόμπισον Νέλ, στο 5 Κώστας Αντετοκούνμπο. Και για τη Μύκονο Α, και ο Καβαδάς θα βραβευτεί, δεν ξέρω γιατί.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά?
1: Ναι, έφυγε η κοπέλα που ανακοίνωνε τις τέτοιες τις βραβεύσεις, νόμιζε ότι τελειώσαμε, ξαφνικά ακούστηκε η φωνή της. Οι δύο ομάδες έχουν περάσει στο παρκέ. Είπαμε την πεντάδα του Άρη, για την Μύκονο έχουμε τον Φάντεμπερκ, ο οποίος παίρνει επιπλέον οδηγίες από τον κύριο Ζάκο. Έχουμε τον Ιατρίδη, έχουμε τον Άπλμπι, έχουμε τον Κάναντι και τον Ζερμέν Λόβ. Άπλμπι και Κάναντι στις θέσεις 1-2, Ζερμέν Λόβ στο 3, στο 4 ο Ιατρίδης, στο 5 ο Φάντεμπερκ. Χαμηλό σχήμα και ευέλικτο για την Μύκονο, είναι πίσω με 16-16-49-33 το σκορ. Πρώτη επίθεση για την ομάδα της Μυκόβου, κλέψιμο του Κολιόπουλου στην πάσα προς τον Φάντεμπερκ. Δεν θα μπορέσει ο Μοκόκα να κρατήσει την μπάλα, οπότε θα συνεχιστεί η επίθεση για τη Μύκονο και αυτή τη φορά θα έχουν και 22 δευτερόλεπτα. Συγγνώμη, 14 δευτερόλεπτα, πρέπει να διορθωθεί ο χρόνος. Τώρα πηγαίνει ο κύριος Σημειονίδης στη γραμματεία. 22 ήταν τα δευτερόλεπτα του Άρη μετά το κλέψιμο. Οι δύο ομάδες έχουν πάει στους πάγκους τους, επιπλέον οδηγίες από Σπανούλη και Ζιάγκο. Όρθιος και ο Τσίμας, άμεσος συνεργάτης του Ζιάγκου. Παλιά καραβάνα των πάγκων, με πλούσια θητεία σε πολλές ομάδες. Κυρίως όμως ο Τσίμας έχει συνδέσει το όνομά του με τις ομάδες του κάμπου. Λοιπόν, 9 δευτερόλεπτα δίνουνε, άρα πάει ο χρόνος στον οποίο είχε στη διάθεσή της η Μύκονο, συνεχίζεται. Από τη στιγμή που δεν κράτησε κανένας παίκτης του Άρη την μπάλα, δεν υπήρχε κατοχή και κακώς ανανεώθηκε. Λοιπόν, γλιστράει ο Ζερμέιν Λόβ, θα πετάξει την μπάλα όπως ο Κάναντι από μακριά. Χάθηκε όμως η επίθεση για την Μύκονο και φάουλ του Ζερμέν Λόβ πάνω στον Τολιόπουλο. Διαμαρτύρεται ο Αμερικανός γκάρτ της Μυκόνου. Και Ζερμέν Λόβ φτάνει τα 4 φάουλ, πάνω του κάνει αλλαγή ο Ζιάκος και λέει όχι, θα παίξω. Ωραία πάση επαναφορά από τον Τολιόπουλο, βγάζει μόνο του τον Ρόμπινσον και σκληρό φάουλ που του κάνει ο Ιατρίδης, πολύ σκληρό φάουλ. Τώρα το παιδί τρέχει στον Ρόμπινσον, προφανώς για να ζητήσει συγγνώμη. Σηκώθηκε ο Ρόμπινσον Ελ, αν και έπεσε άτσαλα. Επαναφορά απ' έξω. Ο Λιόπουλος θα πάρει τα βήματα, θα πάρει το σούτα στο χ. Και φάουλ τώρα του Ιατρίδη στο Χαραλαμπόπουλο, τον έβγαλε έξω από το γήπεδο, τον έσβρωξε στη διεκδίκηση του rebound. Δεύτερο φάουλ του Μυκόνου πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Κόστας Αντετοκούμπο, σκαστή πάσα του Τολιόπουλου, δεν περνάει για τον Κώστα, κλέβει ο Άπλμπι, τρέχει στον ευνηδιασμό σου 3 πόντων από τη γωνία του Κάναντι και είναι εύστοχος. 49-35 για δίποντο, όπως δείχνει ο κύριος Νικολαίδης. Μοκόκα, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ανέτοιμος, δεν έχει μπει ακόμα στο ρυθμό. Κακή πάσα και αυτού προς τον Κώστα Αντετοκούμπο, κλέβουν οι παίκτες της Μυκόνου. Λέγαμε το Μοκόκα θέλει, γι' αυτό και του δίνει χρόνο συμμετοχής, θέλει ακόμα παιχνίδια, θέλει προπονήσεις για να φτάσει στο επίπεδο της υπόλοιπης ομάδας. Προφανώς αυτός ο τραυματισμός του για μεγάλο χρονικό διάστημα τον επηρέασε. Μοκόκα τώρα μια περίτεχνη ενέργεια, Η μπάλα πάει να βγει, αλλά έρχεται τρέλερ από πίσω. Το κούμπο θα την σπρώξει προς τα μέσα. 51-35. Όλα τα λεφτά όμως είναι η ενέργεια του Μοκόκα, ο οποίος έκανε και προσποίηση και σπάσιμο μέσης. Απέφυγε στις τρεις αντιπάλους, πλησίασε. Παραλίγο να μην του κάνει μπάλα τη χατήρι, γιατί αναπήδησε αρκετές φορές στο στεφάνι. Ήρθε όμως ο Αντετοκούμπο και απεκατέστησε την τάξη. Καλάθι τώρα και για την Μύκονο, 51-37, 7 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Το Λιόπουλος, στο Ρόμπινσον Νέλ, ο οποίος ανεβαίνει στην κορυφή, αστοχίζει σου τριών πόντων. Εύκολο το rebound, το Φάντεμπερκ. Τον Άπλμπι, τον κλείνει ο Τολιόπουλος. Άπλμπι ξεφορτώνεται την μπάλα στον Κάναντι. Κάναντι βρίσκει την μπάσα στο Φάντεμπερκ, ο οποίος πήγε στην πλάτη του Κώστα. Έξαλλος ο Βασίλης Παρούλης με την άμυνα της ομάδας του και για την μπάσα στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Αλλά και για το Φάντεμπερκ πέτυχε σχεδόν ανενόχλητους δύο πόντους. 51-39. Τολιόπουλος τους περνάει όλους, πάσιμο μέση στην μπάλα, δεν του κάνει το χατήρα να πηδήσει. Στεφάνη βγαίνει προς τα έξω, κάνατε το rebound, την πετάει στον Άπλμπι που δεν είχε αργήσει να επιστρέψει. Άπλμπι σου τριών πόντων, 51-42 στους 8 η διαφορά, 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Και επιθετικό φάουλ του Κώστα. Και πάει τώρα ο Ζερμέιν Λόβ και τον σβρώχνει. Παρεμβαίνουν οι διαιτητές. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Κώστας, γιατί ήταν μακριά από την μπάλα. Αλλά αυτό που έκανε ο Ζερμέιν Λόβ, και τώρα κάνει και χειρονομία στον Κώστα, τον προκαλεί. Να θυμίσουμε ότι ο Ζερμέιν Λόβ έχει 4 φάουλ. Ο πιο ωραίος από όλους είναι ο Χάρελ, ο οποίος οι μισοί παίκτες, οι παίκτες Μυκόνου κρατάνε τους δικούς τους, οι παίκτες του Άρη κρατάνε τους δικούς τους, με εξαίρεση του Χάρελ που είναι στο κέντρο του γηπέδου και κάνει...
0: Ναι, ο Αντετοκούμπο έσπρωξε τον Φάντεμπερκ, είχαν μία ψυμαχία, ο Αντετοκούμπο τον έσπρωξε και στη συνέχεια πήγε ο Άπλμπι πάνω του. Και τον έσπρωξε και εκείνος για να...
1: Ο Ζερμέιν Λόβ που το χτύπησε.
0: Ο Λόβ. Πρώτο όμως έσπρωξε ο Κώστας τον Φάντερμπεκ, έτσι για να τα λέμε όλα. Είχαν ψυμαχία οι δυο τους.
1: Τεχνική ποινή στο 37.
0: Ο Αντετοκούμπο είναι.
1: Αντετοκούμπο.
0: Και ο Λόβ πρέπει να πάρει τεχνική ποινή, δεν γίνεται.
1: Ναι, γιατί έχει τρία φάουλ και η Μύκονος. Και ο Ζερμέιν Λόβ, και τώρα λένε πάει ο Τζίμας και μαζεύει τον Λόβ να τον καθίσει στον πάγκο. Λοιπόν, 51-42, ο Ρόμπινσον Νέλ πρώτος εκτελεί μια βολή, ευστοχή, 52-42.
0: Ο Λόβ εκεί τώρα το δείχνει πάλι, πάει και καλά να τον ακουμπήσει και καλά να κάνει το μάγκα. Ο Λόβ βέβαια στον Αντετοκούμπο δεν πήγε να κάνει και πολύ το μάγκα, γιατί σου λέει, αν με πιάσει τα χέρια του, δύσκολος είμαι. Τώρα βγήκαν... βγήκε και ο Κώστας έξω. Μήπως υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Ο Κώστας βγήκε έξω. Το θέμα είναι ότι έχει περάσει τη θέση του ο Λίντελ. Το θέμα είναι και ακόμα μια αλλαγή. Τώρα περνάει ο Μόργαν στη θέση του Μοκόκα. 52-42. Αφού έδωσε από μια τεχνική ποινή... Κάτσε, δεν μπορώ να δω και τον πίνακα. Και η στατιστική δεν λέει και φάουλ.
0: Πάντως βολή βάρεσε μόνο ο Ρόμπινσον, Χρήστο.
1: Άρα δεν υπάρχει βολή για την... δεν έχει μάλλον τεχνική ποινή για την Μύκονο.
0: Ωραία, πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, 55-42 το σκορ. Με τρίποντο του Μόργαν, άστοχο σου τριών πόντων για την Μύκονο. Τρέχει ο Μόργαν, ο Άπλμπι μπροστά του για να τον σταματήσει. Χτύπησε στον ώμο Μόργαν, ζητάει τη βοήθεια του ιατρικού team από το φάουλ που του έκανε ο Άπλμπι. Η αλήθεια είναι ότι ο Άπλμπι δεν επεδίωξε να κάνει κάτι, κάθισε στη θέση του για να πέσει πάνω του ο Μόργαν. Και έχει χτυπήσει τον νόμο ο Μόργαν.
0: Περιμένω κι εγώ για να το δω τώρα, γι' αυτό δεν μιλάω. Ναι. Είναι αρκετά πίσω η μετάδοση στο ίντερνετ.
1: Στη θέση του Μόργαν ο Μίτρου Λόγκ. Στους φυθεραπευτές, στο βάθος του πάγκου και στο γιατρό.
0: Τώρα τη βλέπω τη φάση, εντάξει, πήγε και πέρασε μπροστά του. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει, πρέπει να είναι φάουλ.
1: Ναι, φάουλ δόθηκε, 55.
0: Μπήκε στην πορεία του μπροστά του και τον τραυμάτισε. Δεν μας τα λέει καλά. Η Μύκονος γενικά δεν μας τα λέει καλά για φιλικό παιχνίδι.
1: Δεν μετράει το καλάθι που πέτυχε ο Τολιόπουλος. 55-42 παραμένει το σκορ.
0: Έξαλλος ο Σπανούλης πάντως. Τώρα τον βλέπουμε εμείς, Χρήστο, είναι έξαλλος ο Σπανούλης.
1: Έξαλλος, ναι.
0: Με αυτό που έκανε ο Άπλμπι. Δηλαδή, ενώ τρέχει ο Μόργαν, πάει και περνάει μπροστά του επικίνδυνα. Ελπίζω να μην χτύπησε ο Μόργαν. Πάντως φαίνεται να πονάει. Τον βλέπουμε και εμείς τώρα που πηγαίνει στον πάγκο.
1: Ο Σπανούλης τώρα στα φιλικά είναι 5-6 φορές και σήμερα είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει στο παρκέ και φτάνει μέχρι το κέντρο του γηπέδου. Το έκανε πολλές φορές κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Πάντως στα ελληνικά γήπεδα δεν είναι να το κάνει και πολύ. Άστοχο στη δεύτερη βολή. Ο Τολιόπουλος, μάγια του ριμπάνου, Χαραλαμπόπουλος είναι ο νικητής. Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος παίρνει ωραία πάσα, πλησιάζει, θα προστατεύσει την μπάλα με το ένα χέρι, με το άλλο θα την αφήσει ωραία στο καλάθι. 57-42, παρά την άμυνα που έπεσε πάνω του, Χαραλαμπόπουλος πετυχαίνει από τα καλάθια που λέμε παλικαρίσιο. Παλικαρίσιο, δεν φοβήθηκε, πλησίασε και πέτυχε το καλάθι. 57-42, στο σύν 15 και πάλι διαφορά. Αλλαγές για την ομάδα της Μυκόνου, έξω ο Φάντεμπεργκ, μέσα ο Καβαδάς. 5 και 27 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Επίδεση, Καβαδάς. Σου τριών πόντων για τον Άπολμπι. Αστοχή, Ρόμπινσον έλεγε το rebound, αφήνει στον Τολιόπουλο, Τολιόπουλος τρέχει. Ο Άπολμπι από πίσω του, φάουλ είναι. Τρέχει και ο Μίτρου Λόγκ, κρατάει τον Τολιόπουλο. Εντάξει. Και αυτό δεν ήταν και πολύ καλό που έκανε ο Άπολμπι.
0: Ακούμε και αποδοκιμασίες από τον κόσμο, ο οποίος είχε εκνευριστεί.
1: Αποδοκιμασίες και τρέχει και τον βγάζει γρήγορα ο Ζιάκος, μήπως ξεφύγει η κατάσταση, βάζει στη θέση του τον Τίνκα. Το Λιόπουλο στη γραμμή των βολών, εύστοχος. 58-42, 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Εύστοχος και στη δεύτερη. 59-42. Τίνκας στον Καβαδά. Πρέπει να υπάρχει φάουλ εκτός, μακριά από την μπάλα, στο Μίτρου Λόγκ. Τολιόπουλος, Μίτρου Λόγκ πάνω στον Καβαδά. Ο Τολιόπουλος θα του κλέψει την μπάλα και τέλος της επίθεσης της Μυκόνου. Πανηγυρίζει ο Τολιόπουλος την πολύ καλή άμυνα της ομάδας του. Τους χειροκροτεί ο Σπανούλης, τους χειροκροτεί και ο κόσμος. 59-42. Το Λιόπουλος ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά από πλάγια. Αφήνει στο, δίνει στο Μίτρου Λόγκ και ξαναπαίρνει πίσω την μπάλα για να την κατεβάσει αυτός πάνω το Χάρελ. Γνωρίζονται πολύ καλά από τη συνύπαρξή του στον Άρη. Σου τριών πόντων από τον Ρόμπινσον Νέλ, μόνος ο μαρκάριστος. Αστοχή, αλλά το ριμπάουντ Χαραλαμπόπουλος. Διαγώνια πάση του Τολιόπουλου, σου τριών πόντων από τον Τολιόπουλο. Αυτός το πετυχαίνει. 62-42 το σκορ. 4 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Time out για την ομάδα της Μυκόνου.
0: 62-42 λοιπόν, για πρώτη φορά στο συν 20 η ομάδα του Άρη απέναντι στη Μύκονο. Εμένα τώρα το μυαλό μου είναι σίγουρα στο Μοκόκα. Στον Μόργαν, ο οποίος νωρίτερα πιάνοντας τον νόμο του βγήκε από το παιχνίδι και με τη βοήθεια εκεί του ιατρικού team, δεν ξέρω αν πήγε στα αποδυτήρια, δεν είχα εικόνα αν πήγε στα αποδυτήρια, πάντως τον είδα να πονάει αρκετά και αυτό είναι σίγουρα στο μυαλό και το δικό μου και των ανθρώπων του Άρη. Το φιλικό, εντάξει, είναι σε εξέλιξη. Ο Άρης είναι καλύτερη ομάδα. Δεδομένα, βλέπουμε και εμείς το τρίποντο του Λιόπουλου νωρίτερα για το 62-42. Τα στατιστικά πλέον, πώς έχουν, στους 11 πόντους είναι ο Μόργαν, πρώτο σκόρερ για τον Άρη, με ένα στα 2 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, 3 στις 5 βολές από τον Ματ Μόργαν. Στους 10 πόντους ο Ρόμπινσον. Στους 9 ο Δημητρίεβιτς και ο Λιντέλ. Στους 8 ο Τολιόπουλος με το τρίποντο που πέτυχε νωρίτερα για την ομάδα του Άρη. Ο οποίος συνεχίζει να σουτάρει με καλά ποσοστά. 64% στο δίποντο, 11 στα 17. 44,4% στο τρίποντο, 8 στα 18. 72,7% στις βολές, 16 στις 22. Νωρίτερα έχασε ένα ζευγάρι ο Τολιόπουλος. Ενώ από την άλλη πλευρά η Μύκονος συνεχίζει να είναι άστοχη στο τρίποντο, 3 στα 18. 11 στα 14 στα δίποντα αντιθέτως είναι πολύ εύστοχη. Ο Άρης είναι μπροστά με 20, 62, 42 προηγείται της Μυκόνου στο φιλικό που γίνεται στο Ιβανόφιο, το πρώτο φιλικό για τον Άρη, το δεύτερο με την Μπαχτσίσα Χίρ θα γίνει την προσεχή Τρίτη. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Γκάλη, πάμε και πάλι στο Ιβανόφιο. Έλα Χρήστο.
1: Έχει συνεχίσει το παιχνίδι. Η πεντάδα για τον Άρη είναι το Λιόπουλος Λίντελ, το Λιόπουλος Μίτρου Λόγκ, Λίντελ Χαραλαμπόπουλος και Ρόμπινσον Ερ. Ενώ για την Μύκονο αυτή τη στιγμή αγωνίζονται Τίγκας Κάναντι, Καλίτ Μουρ, Καβαδάς και Ρόνι Χάρελ. Τίγκας θα του πάρει από το high post το σούτα στο χ, εύκολα το rebound Χαραλαμπόπουλος και μπάλα γρήγορα στον Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ στο Ρόμπινσον Έλε, ωραία πάσα στον Λίντελ, ο οποίος θα τελειώσει αυτή την ωραία φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, 64-42. Άλλη μια συνεργασία ψηλών. Απαντάει με συνεργασία ψηλών και η Μύκονος, καθώς και ο Καβαδάς θα δώσει μια ωραία πάσα στο Ρόνι Χάρελ και αυτός θα καρφώσει. Αλλά αυτού το καλάθι δεν θα χειροκροτηθεί. Ρόμπινσον Ελ αφήνει στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος ζεστός από το γνωστό του σημείο στις 45 μοίρες, 67-44. Καβαδάς, κακή πάσα του Καβαδά, αλλοιώνεται από πόδι παίχτη του Άρη. Λένε οι διαιτητές, 14 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Μυκόνου. Έξω Κάναντι, μέσα ο Σκουλίδας και ο Μποχωρίδης στη θέση του Ρόμπινσον Έρλ και Δημητρίγεβη στη θέση του Τολιόπουλου. Λοιπόν, τάπα του Μποχωρίδη στο Χάρελ. Φάουλ είναι οι διαιτητές. Στην γραμμή των βολών ο Ρόνι Χάρελ. 67-44 το σκορ. 2 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Λοιπόν, ο Ρόνι Χάρελ στη γραμμή των βολών. Αστοχή στην πρώτη. Το 67-44 παραμένει. Ευστοχή στη δεύτερη. 67-45. Στην επαναφορά ο Μίτρου Λόγκ. Όχι, πάει και του παίρνει την μπάλα ο Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς αφήνει στο Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλος τώρα τη δίνει στο Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ. Στον Λίντελ, Δημητρίγεβιτς. Μίτρου Λόγκ στην κορυφή, στο Χαραλαμπόπουλο, πάσα στο low post, στο Λίντελ, θα πετύχει το καλάθι. Δεν μετράν λένε οι διαιτητές, έχει προηγηθεί φάουλ. Βολές για το Λίντελ. Σπανούλης ζητάει από τον Δημητρίγεβιτς. Δίνει στον Δημητρίγεβιτς μάλλον να πλησιάσει, να του δώσει επιπλέον οδηγίες για την κίνηση. Λίτλ εύστοχος. 68-45. Εύστοχος και στη δεύτερη. 69-45. Στο σύν 24 ο Άρης, 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της περίοδου. Χαραλαμπόπουλος πάνω στο Τίνκα. Ανεμένα βοηθήσει της Κουλίδας και πάλι Τίνκας στο λόπο στον Μουρ. Θα χάσει την μπάλα ο Μουρ, θα τη μαζέψει όμως ο Τίνκας, θα την πετάξει στο Σκουλίδα, σου τριώμα τον άστοχο, εύκολο το ριμπάνο του Μητρίγεβιτς και τρέχει ο Άρης. Ωραίο passing game, ο ελεύθερος, ο Δημητρίγεβιτς δεν το κάνει το τρίποντο, με ανάποδο lay-up θέλει να πετύχει καλάθι. Ο Λίτλ θα στοχίσει, εάν κάρφωνε θα ήταν καλάθι. Είχε πολλές επιλογές γιατί ήταν μόνος του, το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα εύκολα δύο πόντι και παρέμεινε το 69-45, άστοχη και επίθεση της Μικόνου. Και αλλαγή, έξω Χαραλαμπόπουλος, στη θέση του ο Χατζηλάμπρου. Έτσι λοιπόν η πεντάδο του Άρη είναι Δημητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης και μοναδικός ψηλός ο Λίτλ και φάουλ του Σκουλίδα στο Χατζηλάμπρου. Όχι, κλέψεις μου χρεώνεται. Το 69-45 παραμένει, 1:39 για την ολοκλήρωση της περίοδου. Σκουλίδας, ανεβαίνει να τον βοηθήσει ο Καλίτ Βουρ, κρατάει την μπάλα ο Σκουλίδας. Ρόνι Χάρελ κλείνεται από double team, πετάει έξω την μπάλα στο Σκουλίδα, σου τριών πόντων από τη Σιδωρελία που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι και φάουλ του Μουρ στο Λίντλ. Φάουλ χρεώνει τον Μποχωρίδης μακριά από την μπάλα στην προσπάθειά του να κάνει block out. Καλίτ Μουρ πηγαίνει στη γραμμή των βολών, 1:16, 76 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. 69-45. Άστοχος ο Καλίτ Μουρ. Άστοχος και στη δεύτερη βολή. Το 69-45 παραμένει και 74 δευτερόλεπτα μέχρι την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Λιντέλ προσποιείται, αυγάζει έξω στον Μποχωρίδη. Μποχωρίδη στον Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ θα πάρει το σούτ από το high post. Αστοχή. Το rebound του Χατζηλάμπρου. Και ένα παλικαρίσιο μάγκικο καλάθι από τον νεαρό, τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου. Πήρε το επιθετικό rebound, δεν δίστασε, πλησίασε προς το καλάθι, παρά την αντίπαλη άμυνα πήδηξε ψηλότερα από όλους, πέτυχε δύο πόντους. 71-45, άστοχος, όχι εύστοχος σουτ για τους γηπεδούχους. 71-47, 27 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου.
0: Γηπεδούχοι δεν είναι η Μύκονος, έτσι, παρότι είναι με τα μπλε. Δεν είναι γηπεδούχοι.
1: Ναι, λάθος. 71-47. Σου τριών πόντων από το Little Airball. Τελείωσε και ο χρόνος της επίθεσης. Τρέχει η Μύκονος με τον Ρόνι Χάρελ. Αστοχή. Το 71-47 παραμένει. Ολοκληρώνει την τρίτη περίοδος. Επιπλέον οδηγίες ή θέλετε συμβουλές του Βασίλη Σπανούλη.
0: Εντάξει, νομίζω Χρήστο το παιχνίδι έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Για τον Μόργαν θέλουμε να μάθουμε. Εκείνο μας καίει. Έτσι θα μάθουμε στο τέλος του αγώνα βέβαια.
1: Τον βλέπω ότι κάνει διατάσεις. Παρακολουθεί κανονικά το time out της ομάδας.
0: Ωραία. Εντάξει, θα μάθουμε περισσότερα μετά το τέλος του αγώνα. Έγινε, Χρήστο, το λέμε πάλι
1: μετά
0: σε λίγο.
1: Το τέλος του αγώνα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 71-47 προηγείται ο Άρης με 24 πόντους με τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αλλά σίγουρα το μυαλό μας είναι στον Ματ Μόργαν, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι πιάνοντας τον νόμο του. Πάμε να δούμε λίγο και πάλι τους πόντους. Πρώτο σκόρερ πλέον για τον Άρη είναι ο Ιτζέι Λιντέλ με 13 πόντους, 2 στα 4 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, 6 στις 6 βολές, 3 rebound, 1 κλέψιμο, 1 λάθος για τον Λιντέλ. Από 11 πόντους έχουν ο Τολιόπουλος με 3 στα 5 τρίποντα.

0: Το 0-0 πριν από λίγο με τον Τσικίνιο είχε δοκάρει η ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στο. Μάλλον θα επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο στο Ιβανόφιο. Βλέπω τους παίκτες του Άρη που έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε επιστρέφουμε και πάλι στο Ιβανόφιο για να ακούσουμε τη μετάδοση του τετάρτου και τελευταίου δεκαλέπτου της αναμέτρησης. Έλα, Χριστό.
1: Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος. Για τον Άρη έχουν βγει στο παρκέ Δημητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Μποχωρίδης, Χατζηλάμπρου και Θανάση Αντετοκούμπο. Δημητρίγεβιτς αστοχίζει στο high post. Ο Πετανίδης στο rebound. Τίγκας, Πετανίδη στο Σιδηροηλία. Τίγκας, Κουλίδας, Πετανίδη, Σιδηροηλίας και μοναδικός Σένος ο Χάρελ. Θα του κλέψει ο Θανάσης την μπάλα. Με φάουλ, λέει ο κύριος Λουλουδιάδης. Και τώρα συζητάει ο Θανάσης με τον Λουλουδιάδη. Του λέει ότι δεν ήταν φάουλ. Ο Λουλουδιάδης του λέει όχι, ήτανε. Τέλος πάντων. Σε χαλάρωση τον συζήτηση, συνεχίζεται η επίθεση για τους νησιώτες, 71-47. Τίγκα στο Σιδηροηλία, στο Χάρελ. Τι πάσα ήταν αυτό του Χάρελ, το θέμα είναι να τη μαζέψει ο Τίγκας, αλλά δεν θα προλάβει να την κρατήσει μέσα στο γήπεδο. Θα πατήσει γραμμή, όπως λέει ο κύριος Σημεωνίδης. Χάνεται η επίθεση για τη Μύκονο. 71-47, 9 και 12 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Δημητρίγεβιτς αφήνει στον Ποχωρίδη. Χατζηλάμπρου. Πάση γκέγκ στην περιφέρεια για τους παίκτες του Άρη. Χατζηλάμπρου έχει το Χάρελ πάνω του. Αφήνει στον Ποχωρίδη, Ποχωρίδη στα κόψη προς τα μέσα, έξω πάλι μπάλα στο Μήτρου Λόγκ, αυτούς αστοχίσεις τριών πόντων, το rebound εύκολα ο Χάρελ, ο οποίος προσπαθεί να κάνει το coast to coast, κερδίζει φάουλ από τον Ποχωρίδη, όχι, από τον Δημητρίγεβιτς το φάουλ, τρίτο φάουλ του Δημητρίγεβιτς για να σταματήσει το coast to coast του Χάρελ.
0: Να πω ότι τελείωσε το παιχνίδι στη Λιβαδιά, το πρώτο ημίχρονο στη Λιβαδιά. 0-0 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Έλα, Χρήστο.
1: Και ένα σφύριγμα το οποίο δεν θα το δίνει ούτε ο Ζιάγκας. Δίνουν ότι ο Χάρελ, επειδή προσπάθησε να πετάξει την μπάλα, λοιπόν, τον δίνουν βολές. Λοιπόν, άσοχο στην πρώτη βολή ο Ρόνι Χάρελ. 71-47, τεράστια διαφορά και δυναμικότητα αλλά και σκορ. Χάρελ, αστοχή και το 71-47 παραμένει. Δημητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Μποχωρίδης, Δημητρίγεβιτς σε τριών πόντων, αστοχή. Θανάσης πηδάει σε λάθος χρόνο, χάνει το rebound, το παίρνει ο Χάρελ, ο οποίος πάλι προσπαθεί να τρέξει, προλαβαίνει και πάει πάνω του ο Χατζηλάμπρου και το σηματάει. Του κλείνει και το οπτικό πεδίο. Έτσι λοιπόν, εύκολη λία για τον Ποχωρίδη να κλέψει την μπάλα και να πετύχει πολύ εύκολα και άνετα με ένα χαλαρό lay-up 2 πόντους. 73-47. Δημητρίγεβιτς, φάουλ στον Γκάναντι και είναι το τέταρτο του. Ο Μπίρτς μπαίνει μέσα. Βγαίνει ο Μήτρου Λόγκ. Κάποιος να ειδοποιήσει τον Σπανούλη ότι είναι το τέταρτο φάουλ του Δημητρίγεβιτς. 73-47. Τίγκας. Τίγκας. Στον Γκάναντι. Έχει κολλήσει πάνω του ο Δημητρίγεβιτς. Βλέπω να τελειώνει ο χρόνος. Γκάναντι θα πετάξει την μπάλα. Και αυτή καταλήγει εκτός από χέρι παίχτη της Μυκόνου, όπως λένε οι διαιτητές. Θανάση είναι επαναφορά. Τίγκας προσπαθεί να τη δυσκολέψει. Ξαναπερνάει έξω η μπάλα. Νέα επαναφορά για τους κίτρινους. Δημητρίγεβιτς τώρα θα τη δώσει μακρύ.

0: Περάσει μπάλα ξανά Δημητρή και βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει και χρεώνεται με βήματα. Χρεώνεται με βήματα ο Δημητρίγεβιτς, το 73-47 παραμένει. Τίγκα στο Χάρελ. Πετανίδης. Καχή πάσα του Πετανίδη στο Λάγιο που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Η μπάλα περνάει αυτός, κάνει την επίθεση για τη Μύκονο, άλλο ένα λάθος χάρη στην πολύ καλή άμυνα του Άρη. Δημητρίγεβιτς, το 73-47 παραμένει. Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, δεν τρέχει ο Άρης, δεν τρέχει Μύκονος. Σου τριο πόντων του Χατζηλάμπρου αστοχή, το rebound, το Μπίρτς, θα μαζέψει το σκουπίδι ο Δημητρίγεβιτς, αφήνει στο Θανάση, Θανάσης παίρνει φόρα, πλησιάζει, διστάζει, σταματάει, βγάζει έξω στον Χατζηλάμπρου αστοχή και στο δεύτερο τρίποντο, αλλά κερδίζει το χειροκρότημα. Μακρινή πάσα στον Πετανίδη, Πετανίδης θα τη δώσει τον Κάναντι, αυτός από τη γωνία θα πετύχει καλάθι τρίποντο, όπως λένε οι διαιτές, 73-50, 6-34. Δημητρίγεβιτς μπρόχνεται από τον Κάναντι, δεν δίνουν τίποτα οι διαιτές. Πετανίδης χτυπάει στα χέρια του Θανάση για να του σταματήσει το κόψιμο προς το καλάθι. Και νέα αλλαγή. Βγαίνει ο Μποχωρίδης και μπαίνει ο Ρόμπινσον. Έτσι λοιπόν ο Άρης έχει Δημητρίγεβιτς και Χατζηλάμπρου και τρεις ψηλούς, έχει Θανάση προφανώς στο 3, έχει Ρόμπινσον Έλ στο 4 και έχει και Μπίρτς στο 5. Θανάση θα στοχιστεί πολύ, 73-50. Σε αυτό το ψηλό σχήμα προσπαθεί το ψηλό και ο προπονητής της Μυκόνου και ρίχνει στο παιχνίδι το Φάντιμπεργκ. Άστοχος ο Θανάσης και στη δεύτερη βολή. Λάγιος κρατάει την μπάλα, έρχεται για βοήθεια ο Φάντιμπεργκ. Τίγκας, μακρινή πάσα θα την πιάσει, έστω και με δυσκολία θα την πιάσει όμως ο Κάναντι. Τίγκας κόβει προς το καλάθι, αστοχή, μάγια το rebound, νικητής όλων ο Πετανίδης, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει και αφήγει στον ενδιασμό. Πετανίδης, κακό τελείωμα, αστοχή, θετικό rebound το Θανάση. Η μπάλα κυλάει εκτός από τα χέρια του Θανάση, ο οποίος ζητάει instant replay, το ζητάει και ο Βασίλης Φανούλης. Δεν ξέρω αν υπάρχει και instant replay.
1: Υπάρχει βέβαια, πήγαν και νωρίτερα. Δεν πήγαν νωρίτερα για δευτερόλεπτα.
0: Α, ναι, δίκιο έχεις. Και ο κύριος Σιμεωνίδης πηγαίνει τώρα στο instant replay, 73-50 το σκορ. 5-51 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Να ο Θανάσης τα λέει με τον Φάντιμπεργκ. Τους μαζεύει όλους ο κύριος Γιάκος. Τους μαζεύει όλους ο Βασίλης Πανούλης για επιπλέον οδηγίες. Τώρα που έχουμε τη διακοπή μέχρι να δούνε οι διαιτητές το instant replay και να δικαιώσουν το Θανάση ή το Φάντιμπεργκ.
1: Θα τον δικαιώσουν σίγουρα το Θανάση. Ο Φάντιμπεργκ την έχει βγάλει την μπάλα καθαρά. Τη βρήκε με το χέρι και την έβγαλε έξω. Τώρα το είδα και εγώ.
0: Ναι, του Άρη είναι η μπάλα. Ναι. Κάτσε, πολύ βαράει ο...
1: Τεχνική ποινή πώς έδωσαν.
0: Μάλλον έδωσαν τεχνική ποινή. 73-51, δώσαν τεχνική ποινή. Και νομίζω ότι δώσανε τεχνική ποινή στον Δημητρίγεβιτς. Γι' αυτό μπήκε μέσα και ο Τολιόπουλος. Γιατί έχει τεχνική ποινή Δημητρίγεβιτς, έφτασε στα 5. Φάουλ, 73-51. Παραλίγο να κλέψει ο Θανάσης την μπάλα από το Λάγιο. Τελικά αυτός θα την κρατήσει με τη δυσκολία. Θα τη δώσει στον Κέννεντι. Κέννεντι πλησιάζει. Δεν θα μπορέσει να το σταματήσει ούτε ο Ρόμπινσον που πήδηξε. Αλλά κανένας και πετυχαίνει καλάθι. 73-53.
1: Συγγνώμη, τεχνική ποινή και την μπάλα την έδωσε στη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ενώ η κατοχή ήταν για τον Άρη, δηλαδή έδωσαν τεχνική ποινή και την μπάλα στη Μύκονο. Ωραία.
0: Ναι. Γιατί έφαγε το λιό, ο Σιρόπι, ο Δημητρίγη, επί τεχνική ποινή.
1: Ωραία, ωραία, μπράβο. Θανάσης. Μπράβο στα παιδιά.
0: Θα καθυστερήσει εκεί, η μπάλα έφυγε, γλίζησε, προσπάθησε μέχρι να την πάρει και να πετύχει το καλάθι. Τελείωσε ο χρόνος επίθεσης του Άρη, δεν μετράει το καλάθι. Το 73-53 παραμένει. Έξω Χατζηλάμπρου, μέσα ο Μήτρου Λόγκ. Άρα η πεντάδα για τον Άρη είναι το Λιόπουλος, Μήτρου Λόγκ, Θανάμψης, Ρόμπινσον, Νέρλ. Και Μπίρτς, σούτριο πόντο του Κάναντι, ρίχνει διαφορά κάτω από τους 20, 73-56. Μήτρου Λόγκ, το Λιόπουλος, πάνω του Κάναντι, πάνω του Κολάγιος, ξεφορτώνεται την μπάλα. Μήτρου Λόγκ, Θανάσης και πάλι το Λιόπουλος κόβει προς τα μέσα, δίνει στον Μπίρτς, έτοιμο καλάθι, αυτός διστάζει να σηκωθεί, καθυστερεί. Διαμαρτύρεται για φάουλ, δεν του δίνουν τίποτα οι διαιτητές. Προσπαθεί να τρέξει Μήκονος, φάουλ του Θανάση στο Φάντιμπερκ για να μην γυρίσει και πετύχει εύκολα δύο πόντους. Έξω ο Θανάσης, στη θέση του ο Λίντελ, 73-56, Φάντιμπερκ στη γραμμή των Βολών. Φάντεμπεργκ, αστοχή στην πρώτη βολή. Το 73-56 παραμένει. 4 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του φιλικού. Ευστοχή στη δεύτερη. 73-57. Το Λιόπουλος. Στους 16 διαφορά το Λιόπουλος. Βγάζει το Μήτρου Λόγκ μόνο του. Επιθετικό φάουλ στον Μπίρτς χρεώνεται και δεν μετράει το τρίποντο του Μήτρου Λόγκ. Δεν είδα κιόλας, έβλεπα την μπάλα, δεν είδα γιατί ήταν μακριά από την μπάλα ο Μπίρτς, δεν ξέρω τι έκανε.
1: Αν το δω τώρα θα σου πω.
0: Έσπρωξε κανέναν. 73-57 παραμένει. Μπίρτς όπως και ο Μοκόκα είναι πίσω σχέση με την υπόλοιπη ομάδα, γι' αυτό και εστιάζει πάνω τους ο Βασίλης Πανούλης. Λοιπόν,
1: εντάξει, όπως έμπαινε μέσα και πέρα τράκαρε με τον Τίνγκα, Τρίνγκα, πώς το λένε αυτόν, με τον Τίνγκα.
0: Ναι.
1: Τράκαρε πάνω του και, ήταν
0: επιθετικό φάουλ. Και δεν
1: τον έλειωσε. Έπεσε κάτω ο Τίνγκας.
0: Τώρα μιλάμε ένα 80-210.
1: Και έπεσε κάτω ο Τίνγκας και πήρε το επιθετικό φάουλ.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε στημένος ήταν ούτε τίποτα πάντως.
0: Λοιπόν, τώρα έχει κερδίσει ο Άρης φάουλ με τον Ρόμπινσον Νέρλ. 73-57. Φλεβίτη θα παγάλω από την ορθοστασία τώρα.
1: Πάντως το τελευταίο δεκάλεπτο είναι πολύ, πολύ βαρετό, τίποτα δεν έχει.
0: Ναι.
1: Έπεσε πάρα πολύ ο ρυθμός.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι και δεύτερο φιλικό σε τρεις μέρες, παίζουμε και άλλο φιλικό σε δύο μέρες. Okay.
0: Και δυνατό φιλικό.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Οπότε μάλλον θα δώσει και άλλο χρόνο στον Μοκόκα τώρα, γιατί το χρειάζεται και ο Μπίρτς το χρειάζεται το χρόνο και ο Μοκόκα. Ο Ρόμπινσον Νέρλ δεν χρειάζεται τίποτα, ευστοχήσεις μια πιο πολλές, 74-57, 3-30 για την ολοκλήρωση του φιλικού αγώνα. η νίκη φαίνεται να έχει κριθεί, γιατί η Μύκονος τώρα πετυχαίνει και τρίποντο και ρίχνει τη διαφορά στους 14 πόντους, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να απειλήσει τον Άρη. Οπότε περιμένουμε τη διαφορά. Το Λιόπουλος θα απαντήσει, όχι. Μάγια το rebound, νικητής ο Σκουλίδας και από εκεί στον Τίνκα. Τίνκας με τον Τολιόπουλο, θα αποφύγει ωραία τον Τολιόπουλο, θα πετύχει δύο πόντους και time out. Ο Σπανούλης με την άμυνα του Τολιόπουλου στον Τίνκα τα έχει, του λέει πως τον άφησε να σου ξεφύγει. 74-62, στους 12 διαφορά, time out για την ομάδα του Άρη.
1: Εντάξει, έχει πέσει πάρα πολύ ο ρυθμός και ο Άρης έχει ρίξει πάρα πολύ το ρυθμό και έχει επιτρέψει στη Μύκονο να μειώσει τη διαφορά στους 12 πόντους. Θυμίζω νωρίτερα και φτάσει μέχρι τους 24. Νομίζω να είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. 24 παραπάνω, μπορεί και παραπάνω. Τώρα δεν το έχω ακριβώς το σκορ που είχε φτάσει νωρίτερα η διαφορά. Πλέον έχει μειωθεί στους 12, 74-62. Περίπου κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. Είναι 2:54 για την ακρίβεια. Μένουν για τη λήξη της αναμέτρησης. Ξαναλέω, ο Άρης έπαιξε φιλικό και την Παρασκευή. Έχει μπροστά του και άλλο φιλικό την Τρίτη με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Λογικό είναι να έχει πέσει λίγο ο ρυθμός. Περιμένουμε να μάθουμε μετά το παιχνίδι και για τον Μόργαν. Τον βλέπω πάντως στον πάγκο κανονικά. Δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον με την εικόνα που βλέπουμε στον πάγκο. Θα περιμένουμε για να δούμε πλέον. Θα μας πει ο Χρήστος αργότερα για τον Μοκόκα αν έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι ο παίκτης του Άρη. Να πω ότι ξεκινάει τώρα το δεύτερο ημίχρονο στην Λιβαδιά. Το 0-0 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε και η αναμέτρηση στο Βόλο. Βόλο ΣΑΕΚ. Στο δεύτερο λεπτό έχει η αναμέτρηση. Φυσικά στο 0-0 και αυτό το παιχνίδι. Επιστρέφουμε και πάλι στο Ιβανόφιο, επιστρέφουμε και πάλι στον Χρήστο Γκάλι. Έλα Χρήστο.
0: Λοιπόν, 2:54 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ξεκίνησε η επίθεση για τον Άρη με τον Λιόπουλο να κατεβάζει την μπάλα. Πέρασε το παιχνίδι και Κώστας Αντετοκούμπο και ο Λίντελ που είχε περάσει νωρίτερα. Κώστας Αντετοκούμπο στη θέση του Μπίρτς. Μήτρου Λόγκ. Θα προσπαθήσει μόνος του να περάσει αντιπάλους. Δεν θα φτάσει, δεν θα κάνει μαξιώσεις, το λέει η ΑΠ, θα στοχίσει. Το 74-62 παραμένει. Και η σειρά του Άπλμπι να κάνει λάθος. Θα πατήσει την πλάγια γραμμή. Κάνει την επίθεση για τη Μύκονο. 74-62, 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Επαναφορά απ' έξω με τον Λίντελ. Πεντάδα για τον Άρη είναι στη θέση 1-2 το Λιόπουλος Μήτρου Λόγκ. Στο 3 ο Λίντελ. Στο 4 ο Ρόμπινσον Ελ. Και στο 5 Αντετοκούμπο. Το Λιόπουλος κρατάει την μπάλα. Μήτρου Λόγκ. Step back. Και πετυχαίνει καλάθι. Μετά από ώρα που ο Άρης είχε κολλήσει 74 πόντους, 76-62, 1:53. Άπλμπι και φάουλ. Στο Μήτρου Λόγκ χρεώνει το φάουλ. Αυτός ο Νικολαίδης, ο καινούριος διαιτητής. Τα βλέπει όλα, ρε παιδί μου. Για δες λίγο και εσύ ρε Δημήτρη, για μας τρελάνει τώρα.
1: Εντάξει, όταν φτάσει θα το δω, γιατί είμαστε αρκετά πίσω.
0: Και πού χρεώνεται το φάουλ στο Μήτρου Λόγκ, που προσπαθούσε με την πλάτη του να παραμείνει κοντά στον Άπλμπι και χρεώθηκε το φάουλ του πάνω στον Φάντεμπεργκ. Δηλαδή τέτοιο σφύριγμα, τι να σου πω, ούτε στα τοπικά. Και αυτόν τον διαιτητή τώρα τον κάνανε τέτοιο. Λοιπόν, 76-64 με τις βολές του Φάντεμπεργκ.
1: Καλά, δεν υπάρχει κανένα φάουλ τώρα, εντάξει.
0: Μήτρου Λόγκ πάνω του Άπλμπι. Μήτρου Λόγκ στον Κώστα Αντετοκούμπο, του επιστρέφει την μπάλα. Μήτρου Λόγκ κερδίζει φάουλ, καθώς ο Άπλμπι του χτυπάει τα χέρια. Πάντως, άμα δεν γινόταν το φάουλ, ήταν έτοιμος να περάσει μία πάσα στον Κώστα Αντετοκούνμπο που ήταν, στον Κώστα Αντετοκούνμπο που ήταν μόνος του κάτω από το καλάθι. Να δούμε άλλο ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από τα αρκετά που προσέφεραν σήμερα οι παίκτες του Άρη. Μήτρου Λόγκ στη γωνία, στον Τολιόπουλο, σου τριών πόντων, αστοχή, το rebound, ο Σκουλίδας, 76-34 στο συν 12 ο Άρης. Άπλμπι, ο οποίος σε αυτή την τέταρτη περίοδο όντως πάτησε φρένο. Φάντεμπερκ στον Τίνκα. Τίνκα πάσα στο low post, την κατάλαβαν όλοι, θα την κλέψει ο Ρόμπινσον, αλλά δεν θα κρατήσει την μπάλα. Αποδέχτης ο Λάγιος, συνεχίζει την επίθεση για τη Μύκονο, ξανά στον Τίνκα, νέο σου τριών πόντων, αστοχή, εύκολα το rebound. Ο Μήτρου Λόγκ που προσπαθεί να τρέξει, αφήνει στον Τολιόπουλο, Τολιόπουλος δεν τον πιάνει κανένας. 78-64, 48 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα και νέα διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ από την προηγούμενη φάση. Ζητάει ο κύριος Σιμεωνίδης για να μην έχουμε τραυματισμό παίκτη. Ο Μήτρο Λόγκ δεν έχει καταλάβει, νομίζω ότι κάτι έδωσε, όχι, του λέει, για να σκουπιστεί το παρκέ για να μην γλιστρήσετε, που εξηγεί ο Στέλιος Σιμεωνίδης. ...78-64. Σκουλίδα σου τριών πόντων, αστοχή, το rebound, ο Κώστας. Τρέξτε τους, λέει ο Τολιόπουλος, συγγνώμη, ο Σπανούλης, και προσπαθεί να τρέξει ο Μήτρου Λόγκ, φάουλ του Τίνκα για να σταματήσει τη γρήγορη επίθεση του Άρη. ...78-64, 33 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Η Μύκονος δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 5 φάουλ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τη λυπήθηκαν οι διαιτητές, γιατί αλλιώς θα ξέφευγε. Αν και βέβαια και ο Άρης και ο Σπαρούλης πάτησε φρένο σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Αυτός που δεν μπορεί να πατήσει φρένο είναι ο Λίντλ, με μια περίτεχνη ενέργεια, step back, σπάσιμο μέσης, θα πετύχει καλάθι, θα κάνει το 80-64, ο Άπλμπι θα σταματήσει, ο χρόνος κυλάει και το παιχνίδι τελειώνει. Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει να χαιρετιούνται. Ακούγεται τώρα και η εικόνα της γραμματείας για το τέλος του αγώνα. 80-64. Λοιπόν,
1: ωραία Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε. Σε λίγο από το Viber τα υπόλοιπα, έτσι, για δηλώσεις, Morgan.
0: Πάω στη συνέντευξη τύπου.
1: Δηλώσεις Morgan και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, έτσι, σε λίγο, σε λίγο. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Γκάλη όσον αφορά τη μετάδοση της αναμέτρησης. Αργότερα θα έχουμε από τον Χρήστο και δηλώσεις πρωταγωνιστών και τι γίνεται με τον Ματ Morgan. Εκεί νομίζω είναι εστιασμένο το ενδιαφέρον μας 100%. Λοιπόν, εσύ Τζόρνταν, άσε ρε φίλε τώρα, αν θα αρχίσουμε την κλάψη, δεν θα αρχίσουμε την κλάψη. Ο καθένας τώρα λέει αυτό το οποίο βλέπει τώρα. Σιγά τώρα μην αρχίσουμε την κλάψη. Απλά αφέθηκε το παιχνίδι. Τελευταίο δεκάλεπτο ήταν λίγο βαρετό το παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, θα πω λίγο τα στατιστικά. Πρώτα να δω τι γίνεται στα δύο παιχνίδια της Super League που είναι σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Λιβαδιά. Λεβαδιακός Ολυμπιακός ήταν 0-0 το πρώτο ημίχρονο, για να δω αν παραμένει το 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων ή έχει μπει κάποιο γκολ. Παραμένει το 0-0 στο 51 στην Λιβαδιά, ενώ το 0-0 παραμένει και στο 8 λεπτό στο Βόλο Βόλος ΑΕΚ. Τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη όσον αφορά την Super League. Πάμε να δούμε τα στατιστικά. 80-64 η νίκη του Άρη. Πρώτο σκόρερ, E.J. Liddell με 15 πόντους. 3 στα 5 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, 6 στις 6 βολές, 3 rebound, 1 κλέψιμο, 1 λάθος. Δεύτερο σκόρερ, ο Βασίλης Τολιόπουλος με 13 πόντους. 1 στα 3 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, 2 στις 4 βολές, 2 assist, 1 κλέψιμο, 4 λάθη. Στους 11 πόντους ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, από ένα σημείο και μετά δεν χρησιμοποιήθηκε και πολύ. 2 στα 2 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 4 στις 5 βολές, 3 rebound, 2 assist για τον Ρόμπινσον Έρλ. Στους 11 πόντους επίσης και ο Ματ Μόργαν, ο οποίος έπαιξε λίγο γιατί είχε τον τραυματισμό. 1 στα 2 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, 3 στις 5 βολές, 1 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο για τον Ματ Μόργαν. Και από εκεί και πέρα, 9 η πόντη του Ντιμητρίεβιτς, 1 στα 2 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 1 στις 2 βολές, 2 rebound, 2 assist, 2 λάθη για τον Νέναν Ντιμητρίεβιτς. Από 4 πόντη για τον Μπίρτς και τον Χαραλαμπόπουλο, 3 η πόντη του Μοκόκα, ο οποίος έπαιξε λίγο, έτσι για να πάρει ρυθμό, ήταν η πρώτη εμφάνιση, και από 2 πόντους για τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, τον Χατζιλάμπρου, τον Μποχορίδη, τον Κώστα Αντετοκούμπο και τον Θανάση Αντετοκούμπο. Αυτή είναι η σκόρα για την ομάδα του Άρη. Όλοι σκόραραν. Και οι 13 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν, τον Βασίλη Σπανούλη. Συνολικά στατιστικά 17 στα 31 τα δίποντα, 54,8%. 9 στα 25 τρίποντα έπεσε το ποσοστό του Άρη, στο 36%. 19 στα 28 οι βολές, αρκετές χαμένες, 9 συγκεκριμένα, 68% το ποσοστό. 36 rebound, 25 αμυντικά, 11 επιθετικά. 15 assist, 7 κλεψίματα, 15 και τα λάθη για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Για τη Μύκονο, πρώτο σκόρερ με 16 πόντους ο Κάναντι. 4 στα 5 δίποντα, 2 στα 6 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, 1 rebound, 3 assist, 2 κλεψίματα, 3 λάθη. 11 πόντι για τον Φάντεμπερκ, 3 στα 4 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα, 5 στις 8 βολές, 4 rebound, 1 κλέψιμο, 1 λάθος. 10 πόντι για τον Ρόνι Χάρελ, 2 στα 2 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, 3 στις 6 βολές, 7 rebound, 1 assist και 2 λάθη για τον Ρόνι Χάρελ. Και από εκεί και πέρα για την Μύκονο, από 6 πόντους πέτυχαν ο Άπλμπι και ο Σκουλίδας, 4 πόντους ο Τίγκας, 3 πόντους ο Καβαδάς και από 2 πόντους ο Σιδηροηλίας και ο Λόβ. Δεν σκόραραν ο Λάγιος και ο Πετανίδης στο διάστημα στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν. Συνολικά στατιστικά για τη Μύκονο, 15 στα 20 δίποντα, 75%, 6 στα 29 τρίποντα, 20%. Πολύ χαμηλά στις βολές, έχασε περισσότερες από όσες έβαλε, 16-33 οι βολές για τη Μύκονο, 48,5%, 29 rebound, 13 assist, 8 κλεψίματα και 15 λάθη για την ομάδα της Μυκόνου. Αυτά, 80-64 η νίκη για τον Άρη στο Ιβανόφιο Κόντρα στη Μύκονο. Εντάξει, νομίζω ότι ο Άρης πήρε το παιχνίδι χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα. Και για τον λόγο που σας είπα και νωρίτερα, ότι μια ομάδα η οποία έχει παίξει παιχνίδι την Παρασκευή και έχει μάτς και την Τρίτη, και σημαντικό παιχνίδι την Τρίτη, δύσκολο με την Μπαχτσέ Σεχίρ, δεν φόρτσαρε και πολύ. Έφτασε κάποια στιγμή τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, 24, και στη συνέχεια χαλάρωσε λίγο. Μείωσαν οι Μυκονιάτες, με τη διαφορά τελικά να τελειώνει στους 16 πόντους, 80-64 για την ομάδα του Άρη. Σε λίγο θα πάμε σε Χρήστο Γκάλι για να ακούσουμε και δηλώσεις από το παιχνίδι που θα υπάρχουν, αλλά να μας ενημερώσει και για τον Ματ Μόργαν, αν είναι καλά δηλαδή ο Αμερικανός του Άρη. Από ό,τι τον είδαμε στην εικόνα δεν φάνηκε να έχει κάτι στη συνέχεια, αλλά εντάξει, περιμένουμε και το επίσημο από τον Χρήστο για να είμαστε 100% σίγουροι. Εντάξει παιδιά, τώρα από το ίντερνετ που το έβλεπα εγώ το παιχνίδι δεν κόλλησε καθόλου. Δηλαδή από το Sky TV που το έβλεπα ήταν αρκετά πίσω σε σχέση με τη μετάδοση από τον Χρήστο, δηλαδή ήταν περίπου 45 με 50 δευτερόλεπτα πίσω. Δεν ξέρω στην τηλεόραση πώς ήταν. Εσείς το ξέρετε αυτό. Αλλά εντάξει, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, φίλε, όχι σχόλια για άλλους παραγωγούς. Έτσι, όχι σχόλια για άλλους παραγωγούς. Απαγορευόνται. Πείτε ό,τι θέλετε. Όχι σχόλια για άλλους συναδέλφους ή άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Νάτος, εδώ ο φίλος μας ο Ελλάς και εμείς, είσαστε πραγματικά... Okay, δεν θέλω να σας χαρακτηρίσω. Μέσα στη χρονιά θα έχουμε 2 αλλαγές ξένων. Μπίρτς είναι ο πρώτος και δεύτερος, μάλλον ο ήδη τραυματίας 36χρονος Γιώβιτς. Εγώ λέω, Ελλάς και εμείς, πραγματικά να σε πάρουμε, ρε φίλε, είσαι πολύ δυνατός. Μπράβο, συγχαρητήρια να σου δώσω. Έχει δει τρία φιλικά παιχνίδια, τέσσερα, αν τα είδε και τα τέσσερα, και έχει βγάλει τα συμπεράσματά σου και μάλιστα και για έναν παίκτη που δεν τον έχουμε δει ακόμα. Τον Γιώβιτς. Δηλαδή είσαι. Σου δίνω συγχαρητήρια πραγματικά. Δεν τρέπεστε λίγο. Σα έχει πιάσει η αρνητική λα από το ποδόσφαιρο, σα έχει πιάσει και στο μπάσκετ και λέτε ό,τι σα κατεβαίνει στο κεφάλι. Ό,τι σου κατεβαίνει στο κεφάλι λε. Για Μόργαν, παιδιά, ο Χρήστος θα μας πει, θα σας πω εγώ τι να σας πω για τον Μόργαν. Θα μας πει ο Χρήστος για τον Μόργαν. Δεν έχω εγώ κάτι να σας πω για τον Μόργαν. Ο Χρήστος είναι στο γήπεδο, εκείνος θα μας ενημερώσει. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο ο Γκολτς Φίγκερ, πως το λες, το βλέπουν σε έναν διπλήρι ότι την μπάλα δεν την έβγαλε έξω ο Θανάσης, μα την έβγαλε καθαρά ο παίκτης Μικόνου. Εντάξει, τώρα έδωσαν τεχνική ποινή και διαμαρτυρήθηκε ο Δημητρίγεφς, δεν το είδα και καλά, να σας πω την αλήθεια. Δεν το έδειξε. Αν διαμαρτυρήθηκε. Εντάξει, το παιχνίδι, να πω την αλήθεια, παιδιά, ιδίως μετά το τρίτο δεκάλεπτο ήταν λίγο βαρετό, να το πω έτσι, λίγο σαν να το άφησαν και οι παίκτες του Άρη, σαν να το. Ξέρεις, δεν φόρτσαναν παραπάνω. Είχαν και τον τραυματισμό του. Όχι, δεν είναι παοξής. Φίλε, άκου Γιώργο. Αν είναι παοξής, δεν ασχολούμαι, γιατί καταλαβαίνω εγώ ποιος είναι παοξής. Ο συγκεκριμένος δεν είναι παοξής. Γράφει κάθε μέρα στο post. Στα chat. Κάθε μέρα γράφει. Παοξής δεν είναι. Γι' αυτό με εκνευρίζει. Αν ήταν παοξής, ούτε θα ασχολιόμουν. Θα γελούσα απλά. Όπως κάνω και το ξέρετε πολύ καλά. Επειδή δεν είναι, γι' αυτό με εκνευρίζει. Που βγάζει συμπεράσματα από τρία φιλικά που είδε. Και μάλιστα και ένα παίκτη που δεν τον έχει δει ακόμα. Τι να πω. Λοιπόν, NBA Άρης θα τον δούμε και τον Γιώβιτς. Έχει ένα ζήτημα το οποίο τον ταλαιπωρεί. Θα το δούμε. Γιατί σαν να παράγω, γιατί υπάρχουν Ντένις μου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν άποψη και την εκφράζουν και λένε διάφορα. Γι' αυτό το λέω. Δεν λέω εσένα, Τζόρνταν. Εσένα στο λέω γιατί έγραψες για άλλους παραγωγούς, ρε εσύ. Πάνε στον τάδε, λες. Αφήστε τα αυτά, λοιπόν. Τώρα περιμένουμε το Χρήστο ή να πάω στον Ιάσο να ακούσουμε σχόλιο. Θα περιμένω λίγο το Χρήστο τώρα για να μην έχουμε τίποτα δηλώσεις και τις χάσω και θα έχουμε μετά το σχόλιο του Ιάσον, ο οποίος ήταν και αυτός στο Ιβανόφιο και το παρακολούθησε το παιχνίδι για να μας μεταφέρει τι είδε στην αναμέτρηση. Να πω ότι στο 59 στη Λιβαδιά παραμένει το 0-0 Λεβαδιακός Ολυμπιακός και κάνει τώρα, βλέπω, αλλαγές η ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Μουαντίλ Μπαντζή, τι είναι αυτός, παιδιά, καινούργιος είναι αυτός, Μουαντίλ Μπαντζή μπήκε μέσα, τι είναι αυτό, ψηλό νταμάρι. Ένα ψηλό νταμάρι είδα μπήκε για τον Ολυμπιακό. Μουαντίλ Μπαντζή. Αν το είδα καλά το όνομα. Και βγήκε ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Και ο Τσικίνιο βγήκε για να μπει ο Μάρτινς. Στο 60 πλέον το παιχνίδι. Στο 0-0 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Αυτό είναι το ένα από τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τη Σούπερ Λίγκα. Και το άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, Βόλος ΑΕΚ. Αυτό είναι στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, είναι στο πρώτο ημίχρονο. Είναι στο 0-0, στο 18ο λεπτό το Βόλος Ολυμπιακός. Λάζαρε, τι εννοείς αν ο Τίμος δουλεύει σε κάποιο ραδιόφωνο? Στο δικό μας ραδιόφωνο δουλεύει. Ο Τίμος δουλεύει στο δικό μας ραδιόφωνο, είναι στο στούντιο, στα παιχνίδια ποδοσφαίρου, τα επίσημα παιχνίδια ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Εντάξει, τώρα το φιλικό του μπάσκετ σήμερα δεν ήταν, αλλά όταν ξεκινήσουν και τα επίσημα παιχνίδια στο μπάσκετ, στα Σαββατοκύριακα πάντα έτσι, ο Τίμος θα είναι κανονικά στο στούντιο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στο δικό μας ραδιόφωνο. Ο Τίμος, παιδιά, πολλά χρόνια την έκανε αυτή τη δουλειά. Εγώ συνεργάστηκα μαζί του και στα Σπορ του Βορρά και στα Αθλητικά Νέα. Έτσι, πολλά χρόνια την έκανε αυτή τη δουλειά. Τώρα εντάξει, κάνει και άλλη δουλειά, αλλά είναι και εδώ στο ραδιόφωνο, στα παιχνίδια τα οποία γίνονται, ξαναλέω, το Σαββατοκύριακο και σκρατάει συντροφιά. Με τα δικά του σχόλια. Α, εσύ θα λες ό,τι θέλεις, ε. Ωραία. Πάνε να κάνεις καμιά βόλτα τώρα, να κάνεις κανένα μπάνιο. Κρύο ντουζ. Και να επανέλθεις. Άκου τι μας είπε. Θα λέμε ό,τι θέλουμε, λέει, μάθε να ακούς. Λοιπόν, έχουμε Χρήστο Γκάλι. Έλα, Χρήστο.
2: Έχουμε τον Βαγγέλη Ζιάγκο. Από αυτόν θα ξεκινήσουμε τη δηλώση.
1: Ωραία.
2: Ωραία, δώσε μας ένα-δύο λεπτά.
1: Ωραία, θα έχουμε τον Ευαγγέλη Γιάνγκο, τον προπονητή της ομάδας της Μικόνου, να ακούσουμε τις δηλώσεις του. Σε κάθε περιμένουμε για να ακούσουμε και τον Βασίλη Σπανούλη. τι έχει να πει. Και φυσικά να μάθουμε και για τον Μόργαν. Αργεντίνη, πρίγκιπα, τώρα βγήκε ο Χρήστος.
2: Όλα καλά είναι για τον Μόργαν, ξεκινάει ο Βαγγελιακός.
1: Ωραία, θα μας πεις, πάμε.
3: Προσπίσει να συμμετέχουμε σε ένα ιστορικό τοπνο από στα Μαφασκούφια. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι για κάποιους λόγους που δεν είναι έτσι παρούσε να αναλύσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για μας, επί της ουσίας, η προετοιμασία μας ξεκίνησε πριν από 3 μέρες. Δεν έχουμε μπει ακόμα όλοι στο γήπεδο. Έχουμε σημαντικές απουσίες. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρειάζεται συνοχή, χρειάζεται χημεία, χρειάζεται συνεργασίες, χρειάζεται αυτοματισμούς, χρειάζεται ρόλους. Είμαστε στη φάση που αυτή τη στιγμή ακόμα ψαχνόμαστε. Ψάχνουμε αυτόν τον αυτοματισμό μας, ψάχνουμε τους ρόλους μας, τους αυτοματισμούς μας. Θέλουμε χρόνο αρκετά, είμαστε αρκετά πίσω. Κάθε μέρα που περνάει, λειτουργεί υπέρ μας. Έχουμε υπομονή. Το σημαντικό είναι ότι ξέρουμε πού είμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Αλλά ξέρουμε και τη διαδικασία για να φτάσουμε. Οπότε παιχνίδια σαν το σημερινό, μόνο εποφελή είναι για μας.
4: Δυσκολεύει την αποστολή σας ότι για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι ουσιαστικά είστε μακριά από την έδρα σας και θα φτάσετε στην Μύκονο 5-6 μέρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στον ΕΠΑΟ.
3: Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι κάτι το οποίο πολλοί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες σε μια ανισχυτική ομάδα όπως είμαστε εμείς. Αυτές έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό το γεγονός. Η ομάδα είναι από πόλη σε πόλη, από λεωφορείο σε λεωφορείο. Φιλοξενούμαστε διαρκώς σε άλλες πόλεις. Με αποτέλεσμα πρώτον, τα παιδιά να μην έχουν τον προσωπικό χώρο, μένουν μαζί σε δίκλινα δωμάτια καθημερινά εδώ και 25-30 μέρες και θα συνεχίσουν να μόνουν. Και κατά δεύτερον, δεν έχουμε γήπεδο να κάνουμε προπόνηση. Δηλαδή, φιλοξενούμαστε σε γήπεδα, αλλά έχουμε ένα αυστηρό 2ωρο το οποίο καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το επίπεδο και στη δεδομένη χρονική περίοδο, 1-2ωρο δεν είναι αρκετό. Οπότε είναι κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες με τις οποίες καλούμαστε να προσαρμοστούμε, να τις αποδεχτούμε. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η συνθήκη. Και προχωράμε.
0: Με τον Άρη να έχει δυναμώσει τον ΠΑΟΚ, να έχει δυναμώσει. Τώρα δεν έχουμε μόνο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά 4 ομάδες. Περιμένουμε και την ΑΕΚ. Οπότε αλλάζει η μορφή του πρωταθλήματος στη νέα χρονιά.
3: Ναι, υπάρχει ένα σημαντικό lifting στη Λίγκα. Είναι καλό για το άθλημα, είναι καλό για τους φιλάθλους. Να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ευχόμαστε το καλύτερο και στις 2 ομάδες. Γιατί δείχνουν και με τις αγωνιστικές τους κινήσεις και εξωαγωνιστικά είναι ομάδες οι οποίες δυναμώνουν, κερδίζουν το σεβασμό πανευρωπαϊκά. Διεκδικούν θέση στην Ευρωλίγκα, αν δεν την έχουν πάρει ήδη. Οπότε είναι προς όφελος όλων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, ο βαθμός ετοιμότητάς μας θα είναι σε ένα επίπεδο στάξη του 50-60%. Γι' αυτό είπα ότι κάθε μέρα που περνάει, κάθε αγωνιστική που περνάει, είναι προς όφελος ομάδας. Το πρόγραμμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και με δεδομένη την ευρωπαϊκή μας συμμετοχή, που και εκεί θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα, να τεστάρουμε πράγματα, να αφομοιώσουμε, να βρούμε αγωνιστικό ρυθμό, να αφομοιώσουμε αυτοματισμούς και να αποκτήσουμε ρυθμό. Θεωρούμε ότι θα είμαστε σε ένα καλό βαθμό ετοιμότητας σε 1-1,5.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον coach της Μυκόνου. Περιμένουμε τώρα, θα έρθει ο Βασίλης Πανούλης σε λίγο.
1: Για πες για Μόργαν.
0: Λοιπόν, ρώτησα και τον Αντώνη Γκάντζιο και τον γιατρό. Δεν είναι τίποτα, μια χαρά είναι. Απλούστα δεν τον ξανάβαλε, γιατί δεν υπήρχε και λόγο σε όλα στην τελευταία περίοδο. Το παιχνίδι ήταν
1: πολύ,
0: πολύ χαλαρό. Οπότε δεν υπάρχει καμιά ανησυχία όσον αφορά για τον Μόργαν. Λοιπόν, με κρατάς τη γραμμή, χαμήλωσέ το.
1: Βεβαίως.
0: Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Λοιπόν, τον έχουμε τον Χρήστο στην γραμμή. Και μόλις έχει τον Βασίλη Σπανούλη θα μας ενημερώσει άμεσα. Να πω εγώ για τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Στο 66ο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις 2 ομάδες. Ενώ το Βόλος ΑΕΚ, το οποίο είναι στο πρώτο ημίχρονο, ακόμη παραμένει στο 0-0 επίσης στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Μάλιστα έβλεπα και τον... τον περιμένουμε από τον Χρήστο να μας ενημερώσει μόλις έχει τον Βασίλη Σπανούλη κοντά του για να ακούσουμε και τον προπονητή του Άρη στις δηλώσεις του για το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω, παιδιά, ότι για τον κάθε προπονητή τώρα αυτά τα παιχνίδια είναι έτσι ευκαιρία να δει την ομάδα του, να δει τι κάνει σωστά, τι κάνει λάθος, τι πρέπει να διορθώσει. Αυτά είναι τα σημαντικά τώρα για τον κάθε προπονητή, νομίζω. Εν προκειμένου και για τον Βασίλη Σπανούλη, τον προπονητή του Άρη. Λοιπόν, δεν έγινε ερώτηση τέτοια, Κώστα, που λες. Γενική ήταν η ερώτηση και αναφέρθηκε ο προπονητής της Μικόνου. Για τον Μόργαν τα είπαμε. Ο Άπλμπι, παιδιά, γενικά είναι ένας πολύ άτσαλος παίκτης. Δηλαδή, εγώ τον θυμάμαι και από πέρσι στην Μύκονο. Πολύ άτσαλος παίκτης, πραγματικά. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα το βλέπουμε να το κάνει. Έτσι και σήμερα και στις δύο φάσεις εκεί πήγε πολύ άτσαλα και έγινε και προέκυψε για αυτό το ζήτημα με τον Μόργαν. Από ό,τι μας είπε ο Χρήστος όμως, δεν έχει κάτι ο Μόργαν. Θα μπορούσε μάλιστα να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Δεν μπήκε για αυτόν τον λόγο. Για τον λόγο ότι είχε κρυθεί ουσιαστικά η αναμέτρηση, δεν είχε και κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ένα σημείο και μετά το παιχνίδι. Ο Άρης το κέρδισε με 16 πόντους τελικά και φτάσει μέχρι και 24 πόντους διαφορά. Και δεν είχε κάποιο λόγο να βάλει και πάλι τον Μόργαν. Εντάξει, ρε Κώστα, τώρα να σου πω κάτι, ρε Κώστα. Αυτό να ήταν το πρόβλημά μας, πραγματικά. Εντάξει. Αν βρούμε τώρα κάτι να πούμε πάλι, εύκολα θα βρούμε πάλι κάτι να πούμε. Okay. Να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Ξέρετε τι δεν με ενδιαφέρει? Δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο πέρα από το να βλέπω την ομάδα μου πραγματικά να εξελίσσεται, να γίνεται καλύτερη. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα τώρα. Δεν χρειάζεται να έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Εντάξει, okay, είναι αυτό πρόβλημα. Αυτό να ήταν το πρόβλημά μας, Κώστα. Πραγματικά. Λοιπόν, πολύ καλή ομάδα, λέει εδώ ο φίλος. Τι γίνεται? Ο Μοκόκα έπαιξε ο Μοκόκα. Απλά φαίνεται ότι είναι εκτός ρυθμού τελείως. Έτσι θέλει χρόνο ο Μοκόκα για να είναι έτοιμος. Είναι τελείως εκτός ρυθμού. Είναι να τον έχουμε τέτοια ομαδάρα φέτος και κάποιοι να ξεκολουθούν να γκρινιάζουν. Λέει ηρεμία, κάλμα και όλα τα καλά θα έρθουν. Να σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα γκρινιάς. Ούτε εγώ, αν μου πει κάποιος ότι δεν μου άρεσε σήμερα η ομάδα ή μου άρεσε η ομάδα, δέχομαι να ακούσω τα πάντα. Δεν δέχομαι να ακούσω, θα αλλάξουμε αυτόν τον παίκτη, θα αλλάξουμε τον άλλον, θα αλλάξουμε τον παράλλον, γιατί επειδή είμαστε ειδικοί, μάλιστα ο άλλος έγραψε κιόλας, αν ξέρατε τι μπάσκετ ξέρει, λέει αυτός που στέλνει μήνυμα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, που ο Ρικ Πιτίνο έστειλε μήνυμα και δεν το κατάλαβα. Ρικ, συγγνώμη, ρε φίλε. Δεν το κατάλαβα ότι ήσουν εσύ που έστειλε μήνυμα και σε αμφισβήτησα. Τι τραβάμε, ρε παιδιά. Τι τραβάμε. Είπαμε, αυτό που έχουμε πάθει στο ποδόσφαιρο μας έχει κολλήσει. Μας έχει κολλήσει τα πάντα. Όλα τα αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι το τρελό. Λοιπόν, για τον Γιώβιτς δεν ξέρω αν θα παίξει στο παιχνίδι με τους Τούρκους. Θα μας το πούν οι άνθρωποι του Άρη αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε αν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Μπαχτσέσε Χίρο ο Γιώβιτς. Δεν τον έχουμε δει καθόλου μέχρι στιγμής να αγωνίζεται. Τον Σέρβο. Είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει στην ομάδα την ηρεμία. Είναι ένας πολύ έμπειρος άσος, ο Γιώβιτς. Όταν θα παίρνει τη θέση του Δημητρίγεβιτς, όταν θα παίζουν ένα αλλάξει λογικά, πραγματικά μπορεί να δώσει στην ομάδα πολλά πράγματα με την εμπειρία του ο Στέφαν Γιώβιτς. Θα περιμένουμε να τον δούμε. Τι γελάς, ρε Άρη Σάικο? Έστειλε ο Ρικ Πιτίνο μήνυμα και εγώ δεν το κατάλαβα και τον αμφισβήτησα. Που μας είπε ότι θα αλλάξουμε τον Μπίρτς και τον Γιώβιτς. Και τον Γιώβιτς, αν τον Μπίρτς, τον είδε και σε 4 μάτς. Τον Γιώβιτς, χωρίς να τον δει, θα τον αλλάξουμε. Είναι καινούριο φαινόμενο αυτό. Αυτό είναι καινούριο φαινόμενο. Το ανακαλύψαμε και αυτό. Το καταφέραμε και αυτό να το κάνουμε και να το πούμε. Λοιπόν, ακόμα είμαστε σε αναμονή για να έρθει ο Βασίλης Σπανούλης. Αρκετά λάθη είχαμε σήμερα στο παιχνίδι, έτσι λίγο από αυτά τα οποία είδα και εγώ στην αναμέτρηση. Όσο την παρακολουθεί, είναι λίγο δύσκολο να την παρακολουθήσει όταν ακούς τη μετάδοση, η οποία είναι τόσο μπροστά και το βλέπεις μετά το παιχνίδι, λίγο δύσκολο να το παρακολουθήσει, είναι η αλήθεια. Ιδίως όταν έχει τόσο μεγάλη διαφορά, όπως είχε σήμερα η ιντερνετική μετάδοση από την πλευρά του Sky. Okay. Στο 30 στο Βόλο το 0-0 παραμένει ανάμεσα στην τοπική ομάδα και την ΑΕΚ, ενώ το ίδιο σκορ παραμένει και στη Λιβαδιά. Εκεί όμως είμαστε στο 72 πλέον, με το 0-0 ασφραγίζει τις προσπάθειες των δύο παικτών, των δύο ομάδων, συγγνώμη, μέχρι στιγμής, του Λεβαδιακού και του Ολυμπιακού.
2: Έλα, Δημήτρη.
1: Έλα, Χριστό.
2: Έλα, ήρθε ο προπονητής του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης. Τώρα καλωδιώνεται, περιμένουμε ούτως να...
1: Πολύ ωραία, περιμένουμε να ακούσουμε λοιπόν και τον Βασίλη Σπανούλη.
2: Ναι.
1: Για το σημερινό παιχνίδι, τι έχει να μας πει. Λοιπόν, να ετοιμάστε ο προπονητής του Άρη και οι συνάδελφοι.
2: Ξεκινάει.
5: Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Πιστεύω για 30 λεπτά βγάλαμε αρκετές από τις αρετές μας και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πιστεύω παίξαμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Μετά κάπως αλλάξαμε τις πεντάδες. Ήθελα να μοιράσω το χρόνο συμμετοχής, γιατί πιστεύω σε όλα τα παιδιά, όλους όσους χρειαστούμε τη χρονιά. Είμαστε ακόμα περίοδο προετοιμασίας. Προερχόμαστε να πάμε ένα πολύ πολύ απαιτητικό παιχνίδι στο Λιτζό. Έχουμε ακόμα ένα απαιτητικό παιχνίδι με την Παρτιζάν, οπότε ίσως είναι έτσι και μέσα στη χρονιά. Οπότε είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διάφορα σχήματα και να δούμε την ομάδα. Έχουμε τον
6: Λούκα σήμερα, ο οποίος σχετικά με τις
5: ομάδες που πιστεύω ότι ήταν πολύ καλύτερα από αυτό που περίμενα μετά από δύο μήνες. Έχει κάνει μια-δύο προπονήσεις με την ομάδα λόγω των παιχνιδιών. Τελευταία προπονήθηκε πιο πολύ ατομικά. Πιστεύω ότι είναι τα καλύτερα, ειδικά στο πρώτο διάστημα που μπήκε. Κάπου μετά στο δεύτερο μέχρι στο δεκάλεπτο κουράστηκε, του βγήκε λίγο σφυρμένη κούραση, έγινε να παίξει επειδή δύο μήνες. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα από τα κλειδιά της που χτίσαμε την ομάδα. Και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα είναι όλο και καλύτερος και θα φτάσει στο top της φόρμας όταν θα πρέπει. Σίγουρα με χαροποιεί, αλλά δεν το βλέπω σαν κάτι που δεν το περίμενα. Γιατί την ομάδα πήραμε τους παίχτες σε συνεργασία με τους συνεργάτες μου. Η διοίκηση, ο Νίκος και η διοίκηση έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μου φέρουν τους παίχτες που ήθελα. Όλοι οι παίχτες που πέραμε, είναι πολύ δύσκολο σε μια μεταγραφική περίοδο να όλες τις πρώτες επιλογές σου να τις κάνεις μεταγραφές και να είναι στην ομάδα μας. Ήθελα να πάρω τους συγκεκριμένους παίκτες για να παίξω ένα μπάσκετ πολύ, πολύ γρήγορο και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Παιδιά που θέλουν να βάλουν το εγώ τους κάτω την ομάδα και παιδιά που ήρθαν εδώ και να κερδίσουν.
4: Λιγότερες από 10 μέρες για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Με δεδομένα και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα στη διάρκεια της προετοιμασίας και της απουσίας που είχε, πόσο πιστεύετε θα είναι κοντά σε αυτό που εσείς έχετε στο μυαλό σας 29 Σεπτέμβρη?
5: Εμείς προετοιμαζόμαστε κάθε μέρα. Προβλήματα θα έχει συνέχεια. Έτσι είναι. Κάνουμε πολύ σκληρές προπονήσεις, έχουμε παιχνίδια. Γι' αυτό κάναμε ένα πολύ βαθύ ρόστερ με πάρα πολλούς παίχτες. Πιστεύουμε όλα τα παιδιά. Πιστεύω σε όλα τα παιδιά. Όλοι θα πάρουν ευκαιρία μέσα στη χρονιά. Και από εκεί και πέρα, εμείς χτίζουμε κάθε μέρα την κουλτούρα μας, την ταυτότητά μας. Βελτιώνουμε κάποιες λεπτομέρειες που θέλουμε. Σίγουρα υπάρχει ακόμα πάρα πολλοί δρόμοι για βελτίωση. Αλλά όπως είδατε και όλοι σας, είδα πάλι αυτό που ήθελα. Για 30 λεπτά είδα αυτό που ήθελα να δω. Είμαι ευχαριστημένος. Ίσως πρέπει να κρατήσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο που ξέρεις, τα παιδιά που έρχονται πάντα πρέπει να είναι έτοιμα για να κρατήσουν ψηλά το ρυθμό. Το ξέρουν πολύ καλά όταν πας πάνω 25 πόντους, ειδικά στην περίοδο που διανύουμε τώρα, κάπου λίγο χαλαρώνεις. Και αυτό είναι ένα μάθημα για μας. Αλλά πιστεύω γενικά είχαμε μια εξαιρετική παρουσία.
6: Μια δίψα στην πόλη. Το χειροκρότημα του κόσμου έδειξε κάποια πράγματα. Η λειτουργία του σαν εφαλτήριο, σαν πίεση, σαν όθηση για εσάς. Ο κόσμος περιμένει πώς και πώς το νέο Άρη.
5: Λειτουργεί σαν κίνητρο. Ο κόσμος της ομάδας είναι όλα τα κάνουμε για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο, να γεμίζει το γήπεδο, να είναι κοντά στην ομάδα όπως είναι. Το χρειαζόμαστε πάντα δίπλα μας, είναι διψασμένος ο κόσμος του Άρη. Και εμείς αυτό που είναι να κάνουμε την πλευρά μας είναι όλη αυτή τη δίψα του κόσμου να τη μετουσιώσουμε σε κίνητρο και αποφασιστικότητα μέσα στο παρκέ. Ο Μόρντον έχει χτυπήσει δύο φορές στο συγκεκριμένο ώμο, χωρίς να έχει κάτι αδικά. Είναι ένα αιμάτωμα, ξαναχτύπησε πάλι στο παιχνίδι. Δεν είναι κάτι παραπάνω, είναι κάτι που προκαλεί πόνο, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ανησυχούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Έλα. Λοιπόν, έλα Χριστό.
2: Λοιπόν, αυτά και με τον coach Σπανούλη.
1: Ωραία Χριστό. Δεν ξέρω, θες να μας κάνεις τώρα ένα σχόλιο, έτσι τελικό για να κλείσουμε.
2: Εντάξει, είναι αυτό που είπε ο coach για 30 λεπτά, ήταν καλός ο Άρης. Εντάξει, έπαιζε με πλάνο, έπαιζε με αυτό που ήθελε ο Βορμόντι. Εντάξει, άλλο το επιτυχημένο, άλλο και όχι. Έχει και τις αδυναμίες, όπως είπε. Εντάξει, μπορεί να είναι όλο τέλεια. Λοιπόν, έχει και παίχτες. Εγώ θα βάλω και πέρα από τον Μόργαν που είπε, ρώτησε ο συνάδελφος. Εγώ θα βάλω και τον Πίρτς. Και αυτός υπολείπεται των υπολείπων. Και χρειάζεται χρόνο.
1: Κοίτα, ο Μπίρτς Χρήστο τελείωσε αργότερα από όλους τους υπόλοιπους λόγω των τελικών εκεί της Τουρκίας που έφτασαν σχεδόν στις 20 Ιουνίου. Στη συνέχεια είχε αγώνες με τον Καναδά και τότε και άλλες δύο φορές, μέχρι και το Σεπτέμβριο πάλι είχε αγώνες με την ομάδα του Καναδά. Ίσως τον έχει επηρεάσει και αυτό, δηλαδή, έτσι να το συνυπολογίσουμε.
2: Ναι, γιατί δεν είναι και το πρώτο νιάτο.
1: Είναι και ένα βαρύ κορμί, έτσι, ναι, ο Μπίρτς, όπως και να το κάνουμε.
2: Και το σώμα
1: και ηλικιακά.
2: Χρειάζεται χρόνο. Λοιπόν, το ίδιο και ο Μοκόκα, ο οποίος είχε δύο μήνες και τώρα μπαίνει σιγά σιγά και τρέχει και ο Μοκόκα, όπως σας είχαμε πει, την ημέρα του δεύτερου φιλικού. Ο Μοκόκα πήγε από τις 4 ώρες στο γήπεδο, 7 ήταν η ώρα ήταν το παιχνίδι, πήγε μόνος του μαζί με τους βοηθούς του Σπανούλη για να κάνει προπόνηση, για να έχει ακόμα μία προπόνηση εν ώψη του σημερινού αγώνα. Λοιπόν, εντάξει, ο ίδιος καταβάλει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να κερδίσει χρόνο. Εντάξει, είναι θέμα χρόνου να μπει και αυτός μέσα στην υπόλοιπη ομάδα. Τώρα, για ακόμα ένα παιχνίδι που έχω δει τον Άρη, με εντυπωσιάζει το γεγονός και στάθηκε σε αυτό ο Βασίλης Πανόλης και τώρα και την προηγούμενη φορά, το ότι όλοι οι παίχτες βάζουν την ομάδα πάνω από το εγώ τους. Δηλαδή, έχουμε σταθεί σε έναν μεταμορφωμένο Μήτρο Λόγκ. Αλλά δεν είναι μόνο Μήτρο Λόγκ. Έτσι είναι όλοι. Και ο Τολιόπουλος είναι και ο Μόργαν είναι. Γενικότερα βάζουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους. Δεν είναι ότι παίρνουμε την μπάλα και πάμε όλοι σε μια ενέργεια. Εντάξει, θα το κάνουν και αυτό. Θα το κάνουν όμως όταν έχουν τις προϋποθέσεις. Άμα δεις ότι ψάχνουν τον αθλητή, τον συμπαίχτη τους με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι ψηλοί αρχίζουν να συνεργάζονται ιδιαίτερα, Ρόμπινσον Ελ και με το Λίντελ βάζουν και στην εξίσωση και τον Μπίρτς αυτή η συνεργασία ψηλού με ψηλό, ο ένας στο high post, ο άλλος στο low post, είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει κυρίως και τους γκάρτ, γιατί μόλις το πετύχουν αυτή τη συνεργασία μετά πέφτει το βάρος στους ψηλούς και μένει ελεύθερος γκάρτ. Γι' αυτό και το έχει βάλει στο παιχνίδι ο Σπανούλης. Γενικότερα είναι μια ομάδα ότι κατά διαστήματα δείχνει ότι έχει αυτοματισμούς, οι οποίοι αυτοματισμοί δεν αποκτήθηκαν από τις πολλές προπονήσεις, αλλά κυρίως από την γρήγορη αντίληψη που έχουν ορισμένοι παίκτες, ιδιαίτερα οι έμπειροι παίκτες, γιατί κάπου έχουν δει αυτό το σύστημα, κάπου το ξέρουν, κάπου το θυμούνται, κάπου το...
1: Ξέρεις τι έχει γίνει, Χρήστο, ξέρεις τι έχουμε πάθει. Επειδή η ομάδα έκανε αυτή την τρομερή εμφάνιση την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ερυθρό Αστέρα και κέρδισε περπατώντας με 24 πόντους, όλοι θεωρούν ότι εμείς πλέον θα παίζουμε μόνο έτσι, θα τους κερδίζουμε όλους περπατώντας κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα μέσα στη σεζόν. Έτσι. Είναι 10 καινούργιοι παίκτες, ένας καινούργιος προπονητής. Όλα αυτά, παιδιά, για να. Και οι προπονήσεις ξεκίνησαν από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, ουσιαστικά όλοι μαζί. Γιατί και ο προπονητής ήταν με την εθνική, έλειπαν και οι διεθνείς παίκτες. Ουσιαστικά τότε ξεκίνησαν η ομάδα, τότε ξεκίνησε η ομάδα να προπονείται.
2: Εκείνο το παιχνίδι ήταν ένα πολύ καλό διάβασμα του Σπανούλη, το οποίο ευνηδίασε τον αντίπαλο. Και κατάφεραν αυτό το εντυπωσιακό κόντρο στον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει, τώρα παραδείγματος χάρη σήμερα η Μύκονος ήταν εψηλιασμένη. Δεν μπορούσε να αφήσει τον Άρη να τρέξει. Εντάξει, άμα ήθελε ο Άρης είχε το υλικό. Μπορούσε να τρέξει.
1: Εντάξει, το τελευταίο δεκάλεπτο αφού φάνηκε τώρα. Παίξαμε αρκετά με Μποχορίδη, Χατζηλάμπρου, Θανάση κτλ. Δηλαδή μια πεντάδα πιο.
2: Στα προηγούμενα δεκάλεπτα, άμα ήθελε ο Άρης, έτρεχε. Απλούστατα τώρα ο προπονητής ήθελε να δουλέψει περισσότερο το κοντό.
1: Είναι και τρία μάτσα ανά δύο μέρες, έτσι. Παρασκευή, Κυριακή και παίζουμε και Τρίτη. Δηλαδή είναι πολύ κοντά.
2: Πολύ. Να ξεβρώ το παιχνίδι του Βοστούδου σε μία φάση. Ήθελε να δουλέψει και πολύ και τις ειδικές καταστάσεις. Και λέω ειδικές καταστάσεις. εκεί στα τελευταία δευτερόλεπτα που τελείωσε ο χρόνος. Άμα δείτε στο πρώτο ημίχρονο, έτρεξε, πήρε το time out για μια τελευταία επίθεση, τη σχεδίασε. Αυτά είναι στις ειδικές καταστάσεις για να αρχίζουν να μαθαίνουν οι παίκτες του τι κάνουν στις δύσκολες στιγμές του αγώνα.
1: Πολύ ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα αύριο στην εκπομπή σου 4 η ώρα.
2: Έχει εδώ στο Ιβανόφιο, είναι μια διπλή πρόσκληση στο όνομά σου από τον προπονητή της Μπάλκαν, τον κύριο Καράιση, τη σε περιμένει.
1: Διπλή γιατί, επειδή είμαι διπλός?
2: Όχι, λέει μην έρθεις μόνος σου, να φέρεις και κάποιον φίλο σου, ρε παιδί μου.
1: Πότε παίζει αυτός?
2: Τώρα παίζει με τον Ηρακλή, 6.30 ώρα.
1: Όχι 6.30, 8.30.
2: 8.30.
1: Ναι, περίμενε, εγώ δεν είχα βγάλει διαπίστευση. Για πες εκεί πέρα, μπορώ να βγάλω διαπίστευση για αυτό το μάτς? Θα έρθω, δεν το ξέρω ότι έρχεται. Σοβαρά είναι εδώ? Σοβαρά είναι ο Καράιτσιτς?
2: Ο προπονητής της Μπάλκαν δεν είναι? Με ποιον ήρθε, μάλλον ήρθε.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πες εκεί πέρα να μου βγάλουν διαπίστευση. Έρχομαι να δω το μάτς. Πες να μου βγάλουν διαπίστευση.
2: Μάτς, πάρε τηλέφωνο, έχει διαπίστευση για σένα.
1: Έγινε, άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είναι ο Καράιτσιτς εδώ, φίλος μου. Α, θα πάω να το συναντήσω οπωσδήποτε. Πρέπει να τα πούμε. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση δυο μας από την περσινή σεζόν. Όχι, εντάξει. Μια χαρά σχέση έχουμε. Απλά εντάξει, υπάρχουν λίγο κάποιες στιγμές έτσι, λίγο έντασης. Ίσως να μην αρέσουν πολλές φορές κάποια πράγματα. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά να καλέσουμε και τον Ιάσονα για να πάρουμε ένα σχόλιο και από εκείνον για το σημερινό παιχνίδι, καθώς το παρακολούθησε. Για να μας πει και εκείνος τι είδε στη σημερινή αναμέτρηση από τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη και από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Στο 83 στη Λιβαδιά παραμένει το 0-0. Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πιέζει. Έχει βάλει πλέον δύο φορ στο παιχνίδι και προσπαθεί να βρει τον γκολ για να ξεκλειδώσει την άμυνα του Λεβαδιακού. Δεν τα καταφέρνει όμως και εδώ τώρα η επίθεση καταλήγει out για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε να κάνουμε την προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με τον Ιάσονα. Έλα, Ιάσονα. Δεν ξέρω να μας ακούς, Ιάσονα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλες τις φίλες των κύριων Ρέντιο.
1: Είναι λίγο αδύναμο το σήμα. Λίγο το σήμα είναι λίγο αδύναμο. Μπορείς λίγο να μετακινηθείς, γιατί το σήμα είναι λίγο αδύναμο. Να το φτιάξουμε. Έλα, τώρα είναι καλύτερα. Έλα, πάμε.
7: Δεν ξέρω. Έλα.
1: Τώρα είναι καλύτερα. Πάμε.
7: Ωραία, τώρα είμαι στη μέση του δρόμου, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα μάτς, Δημήτρη, που δεν μας έκανε πάρα πολύ σοφότερους, δεν είχε να μας πει από μόνο του πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι μεγαλύτερη αξία έχει να δούμε ως πακέτο το πώς ο Άρης μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα τρία μάτς και το πώς μπορεί να διοχετεύσει σωστά την ενέργειά του. Γιατί αυτό θα κάνει όλη τη διάρκεια της σεζόν. Θα παίζει τρία μάτς σε λίγες μέρες, θα έχει ταξίδια ενδιάμεσα και θα έχει πάρα πολύ λίγο χρόνο να δουλέψει και να ετοιμάζεται για τον κάθε αντίπαλο. Οπότε πιστεύω ότι η αξία των συγκεκριμένων αγώνων πηγαίνει ως πακέτο. Στο σήμερα, αυτό που είδαμε είναι αυτό που περιμέναμε και θέλαμε να δούμε. Ότι ο Άρης έχει μια πολύ μεγάλη απόσταση σε σχέση με άλλες ομάδες εκτός των τεσσάρων που να εκτιμάζουν τη δυναμικότητα. Τέλος πάντων, τις ομάδες εδώ έχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Η Μεκόνος δεν είναι μια κακή ομάδα, αλλά δεν υπήρχε καμία απολύτως σύγκριση με έναν Άρη, ο οποίος νομίζω ότι έδωσε ένα μικρότερο ποσοστό της ενεργειάς του στο σημερινό μας σε σχέση με την ομάδα.
1: Δεν μας βοηθάει η κινητή τηλεφωνία. Τον καλέσουμε ξανά τον Ιάσονα.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Ιάσονα. Έλα, Ιάσονα.
1: Έλα, Δημήτρη, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Πάμε.
1: Ωραία, πού είχαμε μείνει?
0: Είχαμε μείνει και στο ξεκίνημα που έλεγες για το παιχνίδι και για την ομάδα, το πώς εμφανίστηκε.
1: Ναι, ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται πως τους αντιπάλους από το έχει και κάτω θα τους κερδίζει χωρίς πρόβλημα όταν τουλάχιστον δεν προχωράει σε

0: κίνηση των ποδιών του, στο post και γενικότερα είναι καταπληκτική. Ο Δημητρίεβιτς μας έδειξε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πετυχαίνει χωρίς κανένα πρόβλημα 15 αθόρυβους πόντους. Δηλαδή, όταν, για παράδειγμα λέω το νούμερο 15,
1: ναι, ναι.
0: Όταν τελειώνει το οποιοδήποτε match, δεν έχει στο μυαλό σου πάντα το πόσο σκόραρε ο Δημητρίεβιτς. Για μένα έχει συνδύσει όλα τα φιλικά και όταν βλέπεις μετά το φύλλο της στατιστικής φαίνεται ότι έχει πετύχει πολύ περισσότερους πόντους, γιατί έχει τον τρόπο να το κάνει με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Τα πάρα πολύ θετικά φαντάζομαι το έχετε σχολιάσει, ότι σκόραραν όλοι οι παίκτες της ομάδας, ότι και ο Χατζηλάμπρου πήρε πολύ σημαντικά λεπτά. Ορισμένες φορές έδειξε λίγο ο Άρης, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ότι έπαιζε με το φαγητό του. Δηλαδή δεν νόμιζα να το κάνει στα επίσημα μάτια αυτό το πράγμα που έχει 15 ελεύθερα σούτ, απλώς δίνει την έξτρα πάσα και μετά δίνει την έξτρα πάσα της έξτρα πάσας ή και στον εφηδιασμό που βγαίνει 3-2-1 και δίνει 4 πάσες μέχρι να τελειώσει τη φάση. Νομίζω ότι το διασκέδασαν και λίγο περισσότερο οι παίκτες του Βασίλη Φανόλη. Ας τους επιτραπεί στο σημερινό μάτς. Βλέπουμε επίσης να δημιουργείται ένα μοτίβο με τα φάουλ τα οποία κάνει ο Άρης. Ο Άρης θα είναι μια δυνατή ομάδα και έκανε 7 φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο, έχει φτάσει στα 10 μέχρι τα πρώτα 12,5 λεπτά του αγώνα, το οποίο είναι κάτι που θα το βρούμε πιστεύω μπροστά μας. Δηλαδή είδαμε και τον Χαραλαμπόπουλο να φορτώνεται με 3 φάουλ νωρίς, γιατί ενώ έχει εκπλήξει θετικά στην ατομική άμυνα, είναι πάρα πολύ καλός όταν φτάνει σε εκείνη την κατάσταση. Λίγο στα close out δυσκολεύεται, λίγο αργεί μετά από τα screen, και αυτό είναι ίσως ένα μικρό αρνητικό που μπορούμε να πούμε για την σημερινή αναμέτρηση. Και αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση συνεχίζει να μου κάνει ο Ελλάδα Μήτρου Λόγκ, που δεν έκανε κάποιο καταπληκτικό σου μάτς σήμερα, αλλά ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, ότι έχασε τα πρώτα 2 σουτ και μετά δεν πήρε άλλα 8. Είναι περίεργο για το Long, δεν το έχουμε συνηθίσει. Φαίνεται και ο ίδιος ότι λειτουργεί διαφορετικά με μια νέα κατάσταση, στην οποία καταλαβαίνει ότι δεν θα είναι ακρογωνιαίος δίχτυος της ομάδας, δεν θα είναι απόλυτα απαραίτητος, και άμα δεν ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες που του δίνονται, ίσως να μην έχει και χρόνο πάρα πολύ στο rotation. Και να πω ότι μου έλειψε να βλέπω από κοντά αυτή την εκπληκτική φόρμα στο σουτ του Βασίλη Τολιόπουλου. Αυτό το εκπληκτικό release νομίζω ότι είναι, δεν λέω το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι είναι μακράν το πιο όμορφο στο ελληνικό μπάσκετ από οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Είναι πάρα πολύ όμορφο για όποιον αγαπάει τον μπάσκετ. Αυτή η τεχνική, αυτός ο καρπός είναι πάρα πολύ ωραίο να τον βλέπεις σε κίνηση.
1: Εδώ τώρα κάποιοι φίλοι ρωτάνε για τις αρκετές χαμένες βολές, 9 στον αριθμό για την ομάδα. Αν πιστεύεις ότι εκεί θέλει η ομάδα ένα βελτίωση, δεν αποκριβώς βελτίωση, αλλά έχασε ζευγάρι βολών ο Μόργαν, ζευγάρι βολών ο Τολιόπουλος. Δεν νομίζω ότι είναι παίκτες οι οποίοι θα χάνουν πολλές βολές, ελπίζω τουλάχιστον μέσα στη σεζόν. Έχουν υψηλό ποσοστό και οι δύο.
0: Πάρα πολύ καλά ποσοστά και οι δύο. Έχουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν άσχημα ποσοστά βολών στα τελευταία δεκάλεπτα και όταν το μάτς κρίνεται. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος έχει ένα 90% πέφτει σε μεγάλο βαθμό όταν φτάνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Μπίρτς επίσης πέφτει το ποσοστό του, αλλά θεωρώ ότι ειδικά μέσα στη διάρκεια του μάτς και ο Μόργαν και ο Τολιόπουλος δεν θα έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Και μιας και είπες και για τον Μόργαν, να το πω και αυτό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος του, να έρχεται από τον πάγκο ως έκτος παίκτης στην αρχή και να ανακατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό το μάτς, και νομίζω ότι μπορεί να είναι ένας game changer του Άρη. Έτσι κι αλλιώς είμαστε το 2026, το έκτος παίκτης δεν σημαίνει, μπορεί να είσαι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και να έρθει από τον πάγκο. Το έχουμε πει αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Για μένα ταιριάζει. Ο μοναδικός που θέλω λίγο να ανέβει, ίσως φταίει ότι προέρχεται και από τον τραυματισμό, είναι ο Κώστας, που τον βλέπω λίγο να χάνεται μακριά από την μπάλα, λίγο να κάνει κάποια πιο εύκολα φάουλ. Αυτός είναι ο μοναδικός που θα ήθελα να ανέβει λίγο περισσότερο.
1: Πολύ ωραία, σου να σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Ιάσονας Μίσχος, ήταν παρόν στο γήπεδο και παρακολούθησε και αυτό στην αναμέτρηση. Οπότε μετά τον Χρήστο Γκάλη πήραμε και το δικό του σχόλιο. Στο ημίχρονο, στο Βόλο, το 0-0 παραμένει. Πέτυχε γκολ ο Βόλος πριν από λίγο, το οποίο ακυρώθηκε ως offside. Σωστά ως offside. Ήταν μπροστά εκτεθειμένος ο παίκτης του Βόλου. Ισορροπημένο πάντως το πρώτο ημίχρονο, όσο το παρακολούθησα στο Βόλο. Το 0-0 παραμένει και στη Λιβαδιά. Εκεί είμαστε στις καθυστερήσεις. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, 4 συνολικά έχουν δείξει ο διαιτητής του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός είναι συνεχώς στην επίθεση και προσπαθεί να πετύχει τον γκολ. Παραμένει πάντως το 0-0, ενώ πλέον είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα σας ενημερώσω για το τελικό σκορ αυτής της αναμέτρησης μέχρι να φύγουμε. Έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο περίπου για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας παρουσία. Να τη ευκαιρία, να τον γκολ του Ολυμπιακού. Σας το μετέφερα ζωντανά. Ο Ολυμπιακός σκοράρει με το Σάλιακα, αν βλέπω καλά, κίνηση στο δεύτερο δοκάρι και πανηγυρίζει εδώ και ο Αλογούα Θήλ, πώς το λένε αυτό, η Μανόλ, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Να το λοιπόν, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με κεφαλιά του Σάλιακα, Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στην

0: Λιβαδιά και προηγείται 0-1. Όντως ο Σάλιακας είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το γκολ. Ο δεξιός ο πιστοφύλακας του Ολυμπιακού. Έκανε την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Απογοητευμένοι οι παίκτες του Λεβαδιακού που κρατούσαν αυτή την ισοπαλία. Για να δούμε τώρα αν υπάρχει και κάτι στη φάση. Δεν υπάρχει σίγουρα στο ξεκίνημα, ούτε στη συνέχεια. Από πίσω έρχεται ο Σάλιακας. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση offside. Με το κεφάλι λοιπόν ο Σάλιακας πέτυχε τον γκολ. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στη Λιβαδιά. Για να δούμε μερικά μηνύματα από τους φίλους. Αχ, εδώ. Οι φίλοι προσπαθούσαν να δουν το παιχνίδι. Ο Αριστής λέει τι έγινε και αγριέψατε. Δεν έγινε κάτι και αγριέψαμε. Απλά λίγο, ξέρεις, εμένα με κνευρίζει για το γήπεδο εκεί στο Ιβανόφιο. Δεν γίνεται να έχεις ένα γήπεδο. Δεν γίνεται να έχεις ένα γήπεδο στο οποίο ο δημοσιογράφος πηγαίνει εκεί και δεν μπορεί να δει την αναμέτρηση. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Να έρχεται εκεί ο δημοσιογράφος και να μην μπορεί να δει το παιχνίδι. Είναι κάτι που πρέπει να το δουν στον Ηρακλή. Από πέρσι το έκαναν αυτό το έκτρωμα. Γιατί και πέρσι που πήγαμε εκεί πέρα δεν μπορούσε να δει το παιχνίδι. Okay. Λέει εδώ ο Τέο, πες μια συνολική γνώμη για την ομάδα και πού μπορεί να φτάσει όταν θα είναι σε τέλεια φόρμα. Κοίτα. Είναι ένα πρώιμο νομίζω σχόλιο για να το κάνουμε αυτό για τον μπασκετικό Άρη. Δηλαδή, είμαστε στις 20 Σεπτεμβρίου. Σε 10 μέρες ξεκινάνε οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θέλω να δω τα πρώτα 10 παιχνίδια, δηλαδή τον Οκτώβριο ουσιαστικά. Ένα μάτς παίζουμε Σεπτέμβριο, 29 Σεπτεμβρίου με τη Λεμάν και μετά έχουμε άλλα 9 παιχνίδια μέσα στον Οκτώβριο. Αυτή τη δεκάδα των αγώνων θέλω να δω. 5 παιχνίδια ελληνικό πρωτάθλημα, 5 παιχνίδια Ευρώπη. Και να αρχίσω να βγάζω τα συμπεράσματά μου, παιδιά. Δεν μπορεί να τα βγάλει τα συμπεράσματα από ένα και δύο και τρία παιχνίδια. Κάποια πράγματα τα βλέπεις, έτσι, κάποια πράγματα τα αντιλαμβάνεσαι. Αλλά για να έχεις μια συνολική εικόνα και να έχεις μια άποψη πιο εμπεριστατωμένη, θα πρέπει να περάσεις αυτή η δεκάδα των αγώνων. Θα πει κάποιος τα αποτελέσματα. Ισχύει αυτό με τα αποτελέσματα. Πρέπει στην αρχή να παίρνεις τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θυμίζω ότι ο Άρης παίζει δύο μάτσες εκτός έδρας στην αρχή, ένα στη Γαλλία και ένα στην Καρδίτσα, και στο καπάκι μετά έχει 4 συνεχόμενα εντός. 2 για το ελληνικό πρωτάθλημα και 2 για την Ευρώπη. Με Μπούργος και Τορτώνα στην Ευρώπη, με ΑΕΚ και Μαρούσι στην Ελλάδα. Έχει δηλαδή ένα αρκετά στρωτό πρόγραμμα στο ξεκίνημα. Αλλά το στρωτό πρόγραμμα και τα λοιπά, παιδιά, όλα θα φανούν στην πράξη, όλα θα φανούν όταν έρθει η ώρα και όταν γίνουν οι αναμετρήσεις. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα τι θα συμβεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 0-0 παραμένει το σκορ στο Βόλο. Βόλος ΑΕΚ στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Αυτά. Ο Άρης λέει: διαιτητές με replay πεντακάθαρα κατοχή δική μας και έδωσαν ανάποδα. Είναι χρόνια ταϊσμένο το σύστημα από την Αθήνα. Τώρα, okay. Αργό τέμπο με ολόκληρες επιθέσεις θα παίζουμε όταν έχουμε 20 πόντους διαφορά. Όταν είσαι στα ίσια ή χάνεις, αλλάζεις τέμπο, παίζεις γρήγορα τα βασικά του αθλήματος. Ο Μαδάρα φέτος θα βγάλουμε γούστα, λέει ο φίλος. Άλλο το κίνητρο στα παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα, τι συζητάμε. Δεν το συζητάμε, παιδιά. Στα παιχνίδια και με τη Μακάμπη και τα δύο με τον Ερυθρό Αστέρα, το κίνητρο είναι, με ομάδες δηλαδή Ευρωλίγκας, το κίνητρο είναι πάρα πολύ υψηλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφού είμαστε, λέει, OK με Μόργαν, όλα τα άλλα είναι φιλολογία. Λέει ο φίλος ο Βαγ. Μια χαρά τα υποκόουτς, προχωράμε. Μια χαρά είναι και ο Μπίλς για σέντερ. Δηλαδή ο Λεσόρ σε καλύτερη κατάσταση είναι ή ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Λέει εδώ ο φίλος, παιδιά, είναι παίκτες που θέλουν τάισμα από την περιφέρεια. Δεν είναι δημιουργοί μόνοι τους. Δεν μπορεί να δημιουργήσει μόνος του ο Μπίλς. Όπως δεν μπορούν οι περισσότεροι ψηλοί. Λίγοι είναι οι ψηλοί που έχουν δική τους δημιουργία. Ο Στέργιος παρατηρώ όλα τα φιλικά ότι όταν παίζει ο Τολιόπουλος στο ένα η ομάδα έχει ένα θεματάκι, πρέπει να μπει ο Γιώβιτς στο rotation. Εδώ θα σου πω λοιπόν, Στέργιο μου, ότι αν τα είδες όλα τα φιλικά, στο φιλικό της Παρασκευής με τον Ερυθρό Αστέρα, κανένα απολύτως πρόβλημα δεν είχαμε όταν έπαιζε ο Τολιόπουλος στον Άσο. Και μην ξεχνάς ότι στον Άσο έχουμε άλλους δύο παίκτες, τον Γιώβιτς και τον Μπουλιανίτη, οι οποίοι είναι εκτός αυτή τη στιγμή. Ο Λευτέρης, αν το δείχνει κάπου, το είδες, φαντάζομαι. Ο Λάζαρος με την Μπαστίζε Χίρ θα είναι ότι πρέπει αυτή την εποχή, εάν δείξει χαρακτήρα και με τους Τούρκους, σημαίνει ότι το DNA σου είναι πρώτης κλάσης, αλφα κλάσης, λέει ο Λάζαρος. Όντως, πιο ενδιαφέρον ακόμη το παιχνίδι της Τρίτης με την Μπαστίζε Χίρ, που θα είναι και το τελευταίο φιλικό της φετινής K20 καλοκαιρινής περίοδος, φετινής προετοιμασίας του Άρη. Γιατί αμέσως μια εβδομάδα μετά, 29 του μηνός, ξεκινάνε οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Μάκης λέει: για μένα πρέπει να βελτιωθούν στην άμυνα, ιδίωτε το Κούμπο, δεν μπορούν ακόμη πιστεύω να καλύψουν τη θέση 5. Μιλάμε για ένα παίκτη που έχει αλλάξει προπονήσεις με τον Άρη, το Θανάση, και για ένα παίκτη τον Κώστα, ο οποίος έκανε και μια επέμβαση μες στο καλοκαίρι και φαίνεται ότι είναι λίγο πίσω. Πρέπει να ανέβουν. Λοιπόν. Γιάννη μου, τώρα αυτό με τα τρόλ και τα λοιπά. Okay, πάντα θα υπάρχουν. Ο Παναγιώτης λέει για φιλικό παιχνίδι. Μιλάμε, οπότε απλώς αναφέρουμε τα αρνητικά. Λέει: αν η ομάδα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι πανέτοιμη, τότε φυσικά και δεν μας νοιάζουν τα λάθη στα φιλικά. Είδα, λέει, πολλές ίσως και όχι φυσιολογικό βαθμό ατομικές προσπάθειες στην επίθεση, χωρίς να τηρείται κάποιο πλάνο και αρκετά λάθη. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Που όμως δυστύχησαν, γιατί εμείς ήμασταν εύστοχοι και αυτοί άστοχοι. Στην τέταρτη περίοδο χαλαρώσαμε αρκετά, αλλά μάλλον απλώς δεν πατήσαμε το γκάζι, λέει ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος θέλει προσοχή με τις μικρές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός πέρσι έκανε 2 κηδείες με Κολοσσό και Ηρακλή. Ο Κώστας για τα λάθη και τις βολές τα είπαμε, νομίζω. Ο Ηλίας λέει: φοβερή επιλογή των φιλικών. Προσομοίωση της χρονιάς. Δύσκολο τύπου Ολυμπιακού εκτός εντός σε 3 μέρες παιχνίδι Α1 μετά από 3 μέρες και μετά δυνατό παιχνίδι Eurocup. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί ενεργειακά την ομάδα ο coach. Πάντως πολύ έξυπνη επιλογή και η σειρά των φιλικών. Νομίζω ότι όλο έγινε με πλάνο από την πλευρά του Άρη. Μόργαν, για ενημέρωση είπαμε, δεν έχει κάτι ο Μόργαν, παιδιά. Το είπε και ο Χρήστος Γκάλης, που ρώτησε και τον γιατρό της ομάδας και τον Αντώνη τον Γκάτζιο, αλλά και ο Βασίλης Σπανούλης. Είπε ότι είχε ένα ζήτημα στον νόμο από πριν, δεν είναι κάτι σοβαρό. Απλά χτύπησε ξανά 2 φορές στο παιχνίδι. Εκεί με τον Άτσαλο Άπλμπι, ο οποίος το έκανε 2 φορές συνεχόμενες το ίδιο πράγμα. Και για τυπικούς λόγους δεν τον ξαναέβαλε, θα μπορούσε να τον βάλει στο 4ο δεκάλεπτο, αλλά δεν υπήρχε λόγος, εφόσον είχε κριθεί ουσιαστικά η αναμέτρηση. Ο Χρήστος λέει: μόλις γύρισα από το γήπεδο, η ομάδα φάνηκε σήμερα να μην θέλει να παίξει με ταχύτητα. Λίγες φορές άνοιξε ταχύτητα σήμερα η ομάδα. Ρελαντί ήμασταν. Ισχύει, Χρήστο, αυτό που λες. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν και παιχνίδια και παιχνίδια, έτσι. Όταν παίζει με ομάδες σε Ευρωλίγκα, είναι πιο ανοιχτό το παιχνίδι, γιατί και εκείνοι θέλουν να παίξουν με γρήγορο ρυθμό κτλ. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Οπότε ανοίγει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και ιδίως με ομάδες τύπου Μικόνου, αυτοί θα προσπαθήσουν να το ρίξουν το ρυθμό. Να πάνε αργά, να το κάνουν το παιχνίδι να είναι αργό. Να μην μπορείς να ανοίξεις εύκολα το ρυθμό. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να μάθεις να προσαρμόζεσαι και στα μεν και στα δε. Πόσα μάτς θα παίξεις επίπεδου Ευρωλίγκας. Στην Ελλάδα με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, άντε και ΠΑΟΚ. Έτσι, το πιστεύω. ΑΕΚ, δεν ξέρω, θα δούμε τι ομάδα θα είναι και η ΑΕΚ. Όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ της, μάλλον ολοκληρώθηκε με τον Ερτέλ, νομίζω. Αλλά ακόμη δεν έχουν παίξει μαζί. Σε καμία των περιπτώσεων δεν έχουν παίξει μαζί. Όλοι αυτοί οι παίκτες θέλουν τον χρόνο του σίγουρα. Για την ομάδα της ΑΕΚ μιλάω. Και φυσικά και στο EuroCup με τις ομάδες τις πιο δυνατές. Τώρα, ποιες είναι οι πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης μαζί με εμάς. Από εκεί και πέρα, με Μύκονο, με ομάδες στυλ Μύκονο, θα παίξεις πολλά παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς. Ο Χρήστος λέει: ήμουν μπροστά, λέει, τον ρώτησε ο Γιάννης ο δασκάλου και του είπε όλα καλά ο Μόργαν. Έτσι, Χριστάρα μου, το είπε και ο Χρήστος Γκάλης, το είπε και ο Βασίλης Σπανούλης στη δηλώση του, ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Μόργαν. Εντάξει, είπαμε. Η ανησυχία μας αυτή ήταν στο παιχνίδι. Δεδομένα, βλέποντας την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώθηκε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση αυτής της μαραθώνιας παρουσίας μας. Από τις 3 η ώρα είμαστε εδώ. 7 πάει η ώρα. Σας κρατήσαμε συντροφιά αυτό το τετράωρο. Φυσικά και με τη μετάδοση της αναμέτρησης από τον Χρήστο Γκάλη από το Ιβανόφιο. Της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τη Μύκονο. 80-64 επικράτησε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Το ακούσατε όλο το παιχνίδι. Ακούσατε δηλώσεις και από τον Βακίλη Γιάνγκο και από τον Βασίλη Σπανούλη. Σχόλια από Χρήστο Γκάλη και από Ιάσονα Μίσχο. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Ακολουθούν τώρα ο Κωνσταντίνος με τον Παναγιώτη. Θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 9. Έτσι, παιδιά, με ενημέρωση και για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Θυμίζω λίγο νωρίτερα 0-1 ο Ολυμπιακός με τον γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από το Σάλιακα. Επικράτησε του Λεβαδιακού. 0-0 το παιχνίδι στο Βόλο, Βόλος ΑΕΚ. Θα σας ενημερώνω λοιπόν και για την εξέλιξη των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και ό,τι άλλο θα σας μεταφέρω ο Κωνσταντίνος με τον Παναγιώτη. Να είστε όλοι καλά. Εμείς με την εκπομπή μας τα λέμε και πάλι αύριο, Yellow News, λίγο μετά τις 2. Το πρόγραμμά μας ξεκινάει αύριο Δευτέρα από τις 6 το πρωί με Αλέξανδρο Πόχο. Συνεχίζεται με Δημήτρη Χατζηαθανασίου, Φώτη Πλιάκο και Νίκο Παπαδόπουλο 10 με 12, 12 με 2 Γιάννης Δασκάλου και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
8: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
9: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
5: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Αχ, πείνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
19: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 9, και θα αναλύσουμε και θα σχολιάσουμε όλο το προσκήνιο επιστουσίας από τα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τη Super League φυσικά, αλλά και το μπασκετικό παιχνίδι λίγο πριν τελείωσε, με τον Άρη να φτάνει εύκολα στην επικράτηση χωρίς να ανεβάσει πολύ ταχύτητα, χωρίς να ανεβάσει ρυθμούς. Εύκολα κέρδισε τη Μύκονο. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε λίγο ότι το τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος είναι γνωστός, μέσω του Yellow Viber στο 6936-51-20-99. Είχαμε αρκετά παιχνίδια. Σήμερα είχαμε πολλά παιχνίδια στην Super League. Χθες είχαμε μόλις 2. Είχαμε αυτό του Άρη με τον Ηρακλή και είχαμε και το Ατρόμητος Κηφισιά. Επί της ουσίας ένα παιχνίδι το οποίο δύο ομάδες έχουν ταβάνι μέχρι την έλευσή τους στο 5-8.
1: Και όπως είδαμε όμως, ένα σκορ το οποίο δεν το περίμενε νομίζω κανείς. Δεν περίμενε κανείς το διπλό της Κηφισιάς.
0: Θα συμφωνήσω, πολλοί περίμεναν είτε να επικρατήσει ο Ατρόμητος είτε ακόμα να βγάλει και στην ισοπαλία να σταματήσει.
1: Ναι, γενικά ήταν ένα παιχνίδι που λες προφανώς θα είναι δύσκολο για την Κηφισιά, γιατί εντάξει, παίζει σε μια έδρα που ούτε και οι μεγάλες ομάδες της Super League δεν περνάνε εύκολα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε απότομα, θα πω εγώ, γιατί ξεκινάει στο 63, αρχίζει η Κηφισιά και ανεβάζει ρυθμούς και προηγείται με τον Πόμπο. Ποιος άλλος, θα έλεγε κανείς.
0: Πομπό το άφησε, το έπιασε βασικά από εκεί που το άφησε πέρσι.
1: Ναι, ένας παίκτης ο οποίος, όπως σχολιάσαμε και χθες, είναι πολυτέλεια για την ομάδα της Κηφισιάς και για το ρόστερ του Λέτο. Από εκεί και πέρα είχαμε στο 75 ο Μουτουσαμί το 1-1 με assist του Πνευμονίδη και ξανά παίρνει το όπλο του ο Πόμπο, ο αρχηγός της Κηφισιάς, που με πέναλτι στο 85 ξανακάνει ανατροπή το παιχνίδι και η Κηφισιά φεύγει με ένα πολύ σοβαρό διπλό μέσα από την έδρα του Ατρομήτου.
0: Ένα τρίποντο νομίζω που δεν ήταν και εντός προγράμματος για την Κηφισιά.
1: Σίγουρα. Δεν νομίζω ότι πήγε. Βασικά εντάξει, ο Λέτο είναι, ξέρουμε πόσο επιθετικός και σαν ποδοσφαιριστής ήταν. Και θα αντιμετώπιζε το παιχνίδι επιθετικά. Οπότε και του βγήκε κιόλας από ό,τι φαίνεται. Μεγάλη νίκη.
0: Φυσικά. Μεγάλη νίκη. Ένα σημαντικό τρίποντο. Μία έδρα γενικά το Περιστέρι, στο οποίο σχεδόν όλες οι ομάδες δυσκολεύονται. Δεν περνάς εύκολα από εκεί μέσα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε. Είναι κάποιες έδρες στην Ελλάδα που λες ότι ξέρω ότι θα πάω εκεί, αλλά δεν θα περάσω εύκολα. Το σχολιάσαμε χθες ποιες έδρες είναι αυτές. Να μην τα ξαναλέμε συνέχεια.
0: Σωστά.
1: Νομίζω όμως ότι από τα δύο παιχνίδια, σίγουρα και για τους ακροατές μας, δεν ήταν το Ατρόμητος Κηφισιά αυτό που.
0: Για κανέναν.
1: Έχει μεγάλη βάση σχολιασμού.
0: Νομίζω σχεδόν όλοι, αν όχι όλοι, είδαν το ντέρμπι. Το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή, έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια, κουλουριά 0-0. Ένας Άρης ο οποίος φυσικά ήταν καλύτερος, ειδικά στο πρώτο μισάωρο είχε βάλει στην νηστεία του τον Ηρακλή.
1: Δεν απειλήθηκε νομίζω ιδιαίτερα από ό,τι βλέπουμε και στα στατιστικά. Ο Ηρακλής έχει 0,37 expected, ενώ ο Άρης έχει 1,5.
0: Είχε μόνο την πολύ καλή ευκαιρία εκεί στο δεύτερο ημίχρονο που στάθηκε και τυχερός λίγο ο Άρης σε μια αμυντική αδράνεια. Δεν έσπρωξε απλά την μπάλα στα δίχτυα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος παίκτης ήταν από τον Ηρακλή. Να μην σας γελάσω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Αλλά μόνο εκεί ήταν που λες ότι ο Ηρακλής απείλησε ουσιαστικά.
1: Αμυντική συμπεριφορά ο Ματσάρη, όπως το περιμέναμε σε ένα μάτς.
0: Σίγουρα.
1: Που νομίζω και το χ για τον Ηρακλή είναι πολύ καλό.
0: 5-4-1.
1: Αμυντικό σύστημα όπως το περιμέναμε.
0: Εγώ απορώ από αυτό που είδα από τον Ηρακλή, να πάμε λίγο σε αυτό, ότι δεν ξέρω πώς θα ξεφύγει από τα play-outs ο Ηρακλής.
1: Είναι
0: αυτό
1: σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Αυτό που είδα εγώ στο πλάνο της Βικελίδης δεν μου άρεσε καθόλου. Νομίζω ότι ήταν η τέλεια ομάδα για να πάρεις αποτέλεσμα, για να βάλεις τέρματα, να ξεφύγεις λίγο από αυτό το 5 γκολ που έχεις από τη δεύτερη αγωνιστική.
1: Σίγουρα,
0: το ενεργητικό σου, να το αυξήσεις λίγο παραπάνω και να πας και λίγο πιο χαλαρά και λίγο πιο ήσυχα στην μεγάλη διακοπή.
1: Το θέμα είναι όμως ότι ο Ηρακλής έκανε ό,τι έκανε. Έφυγε με το 0 όμως. Έφυγε με τον ένα βαθμό που λέω. Ενώ ο Άρης. Δεν ξέρω. Από όταν ακούσαμε την εντεκάδα, νομίζω, η αντιμετώπιση του Γρηγορίου ήταν
0: επιθετική.
1: Επιθετική, αλλά εν τέλει δεν του βγήκε, ας πούμε, αυτό που προσπάθησε να κάνει με τον Καντεβέρε στο πίσω από τον center for.
0: Κατεβέρα, η αλήθεια είναι ότι ήταν μέτριο στο χθεσινό το παιχνίδι. Δεν άφησε καλές εντυπώσεις. Από την άλλη πλευρά, ο Μωρόν που ξεκίνησε αυτό στη θέση του φόρ άφησε καλές εντυπώσεις. Εμένα τουλάχιστον μ' άρεσε πάρα πολύ. Και έτρεχε και τάκλιν έκανε και πίεζε. Βοηθούσε λίγο και αυτό στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, που δεν ήταν πολλές φορές η αμυντική λειτουργία της ομάδας, γιατί κατά βάση ο Άρης έλεγχε το ρυθμό, ο Άρης έλεγχε το παιχνίδι και ο Άρης το πήγαινε όπως ήθελε.
1: Το αναμενόμενο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που ήταν η απορία μου από χθες που είπαμε για την εντεκάδα είναι ότι εφόσον βάζει τον Μωρόν μπροστά, εντάξει, προφανώς δοκιμάζει έναν παίκτη τον οποίο τον αγαπάει ο κόσμος, τον ξέρουν όλοι οι φίλοι του Άρη, τι εστί Μωρόν. Βάζει από πίσω τον Καντεβέρ, ο οποίος Καντεβέρ είναι καθαρό center for. Δεν μπορεί ο Καντεβέρ να κάνει το ρόλο που έκανε ο Κουαμέ.
0: Ο Κουαμέ από πίσω του.
1: Εκεί πέρα εγώ περίμενα θα δούμε το Μανού. Μη σου πω ψέματα. Γιατί πιο μπαλάτος παίκτης, μιλάμε τώρα για έναν παίκτη ο οποίος είναι από τους καλύτερους του Άρη.
0: Ο Μανού τώρα δεν είναι και στα καλύτερά του ο Μανού. Θέλει χρόνο.
1: Σίγουρα.
0: Πιστεύω ότι μετά τη διακοπή θα δούμε ένα διαφορετικό Μανού.
1: Απλά ο Καντεβέρε δεν είναι για πίσω από το σέντερφορ. Νομίζω είναι καθαρό σέντερφορ. Δηλαδή και σε 4-4-2, εάν του ζητηθεί να κάνει αυτό τη χαμαλοδουλειά, να πούμε ρε παιδί μου, στον κόσμο, το να γυρνάει πίσω, να παίρνει μπάλα, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, είναι καθαρό σέντερφορ.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το κάνει. Το έχει ξανακάνει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, απλά είναι ανάλογα και πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Π.χ. πιστεύω με τον Ηρακλή δεν έπρεπε να το προσεγγίσει έτσι. Να παίξει ενώ πίσω από τον φόρο Καντεβέρε. Θα μου πεις τι άλλο μπορούσε να κάνει. Αυτό είναι μια εύλογη απορία του προπονητή.
0: Κοίτα, μέχρι το ημίχρονο νομίζω ότι όλοι απορούσαν πόσο άριστη έχει πετύχει γκολ.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και πραγματικά, σου είχα στείλει και σένα που ήμουν.
1: Ναι.
0: Λέω ότι δεν ξέρω πραγματικά πόσο άριστη κατάφερε και έμεινε στο 0-0. Όταν μέχρι το 20 είχε κάνει 4-5 τελικές. Νομίζω ο Άρης έχει τελειώσει το παιχνίδι με 23 τελικές.
1: Αυτό που είπες, ναι, συμφωνώ. Έχει τελειώσει με 23, 6 ο Ηρακλής. Απλά το θέμα είναι ότι στο στόχο είναι 1 ο Ηρακλής, 2 ο Άρης.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Άσκοπες τελικές θεωρητικά, ρε παιδί μου, δεν πήγανε οι
0: πάρα πολύ καλά. Οι περισσότερες κόντρα. Γενικά, μετά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μου άρεσε καθόλου. Βασικά και γενικά σε όλο το παιχνίδι, να το πάμε έτσι, ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ, ο οποίος. Το είχαμε πει και χθες, το είχαμε σχολιάσει λίγο, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Γκαρέ του πρώτου εξαμήνου. Αυτό το εκρηκτικό ξεκίνημα που είχε κάνει ο Αργεντινός. Και το λέμε αυτό γιατί ο Γκαρέ όταν είχε πρωτοέρθει, είχε σκοράρει απευθείας 2 γκολ, ένα με την Κηφισιά και ένα δεν θυμάμαι ποιον άλλον το είχε σκοράρει. Και τώρα μετά στο τελευταίο μισό δεν έχει βοηθήσει πουθενά, φαίνεται λίγο μπερδεμένος. Φαίνεται λίγο χαμένο σε όλη την τακτική.
1: Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι οι ομάδες θέλουν βάθος στο ρόστερ. Γιατί μπορούσε κάποιο παιχνίδι να μην βγει. Και ο καλύτερος παίχτης να μην βγει, όχι απλά να μην βγει. Οποιοδήποτε παίχτης. Να κάνω μία παύση. Γιατί επειδή το παρακολουθώ, έχουμε πέναλτι από ό,τι φαίνεται. Ακόμα δεν έχει πάει στο VAR για την ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε αν η απόφαση ισχύει.
0: Πέναλτι για την ΑΕΚ.
1: Ναι. Το έχει κερδίσει Λούκα Γιώβιτς. Okay. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί. Συνεχίζουμε αυτό που λέγαμε. Ας πούμε ο Γκαρέ. Εμένα ο Γκαρέ σου είχα πει ότι σαν παίχτης μ' αρέσει και ο τρόπος που παίρνει την μπάλα και οι επαφές του με την μπάλα. Όμως από εκεί και πέρα είναι κάποια παιχνίδια όπως έχουμε ξαναπεί που μπορεί κάποιοι παίχτες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Για μένα π.χ. ότι είναι ο Καντεβέρε δεν ήταν για αυτό το παιχνίδι να παίξει πίσω από το φόρ. Ήθελες να τον βάλεις φόρ, βάλε τον φόρ. Βάλε τον Γκαρέ πίσω από το φόρ να το δοκιμάσεις, άμα ήθελες κάποιον.
0: Νομίζω σε δικαιώνει και η εικόνα σε αυτό που λες. Δηλαδή η εικόνα η τελική του Καντεβέρε μέχρι να βγει, ο οποίος βγήκε και τραυματίας στον αγωνιστικό χώρο.
1: Φάνηκε ότι δεν είχε πατήματα καλά, ήταν σε μια κατάσταση.
0: Δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
1: Το πέναλτι δόθηκε.
0: Ο Γκαρέ επίσης δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι ο Γκαρέ είναι μέχρι τον Ιανουάριο στον Άρη. Είναι δανεικός από τη Βάσκο Νταγκάμα και εκεί που το καλοκαίρι είχαν βγει κάποια σενάρια να τον αγοράσει ο Άρης στην ευόλυμη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Άμα συνεχίσει έτσι, εγώ προσωπικά δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει ο Άρης για την απόκτησή του.
1: Μετά οι λύσεις, μετά τον Γκαρέ ήταν. Ποιοι άλλοι είναι στα εξτρέμια για τον Άρη? Είναι ο Μπρούμα, ο οποίος είναι καινούριος, δεν ξέραμε αν θα.
0: Σχολιάσουμε λίγο και τις αλλαγές, γιατί οι συγκεκριμένες αλλαγές στο εν λόγω παιχνίδι μπέρδεψαν πάρα πολύ τον Άρη. Γιατί?
1: Και γίνανε μαζεμένες από ό,τι βλέπω στο 65ο λεπτό.
0: Άμα δεις, έγιναν όλες από την αμυντική γραμμή και μπροστά.
1: Αυτό δηλαδή, που θέλαμε. Ναι, πες.
0: Έγινε ο Χόγκλα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός.
1: Αυτό ήθελα να πω. Εκεί ήθελα να σταθώ ότι ο Χόγκλα έχει κάνει από ό,τι διάβασα μαζί με τον Φαντιγκά πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
0: Ναι, απλά να πάμε λίγο από ό,τι καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις.
1: 0-1 ο Λούκα Γιώβιτς.
0: Έβαλε γκολιάκ. Εντάξει. Να πάμε λίγο σε αυτούς που πέρασαν σαν αλλαγή. Βγήκε ο Χόγκλα, μπήκε ο Γένσεν. Ο Γένσεν μπήκε στο 6, λίγο πίσω από τον Ράσιτς, δίπλα από τον Ράσιτς. Τέλος πάντων. Μετά βγήκε ο Γκαρέ, βγήκε ο Καντεβέρε, βγήκε και ο Γιαννιώτας για να περάσουν αντίστοιχα ο Αλφαρέλα, ο Κουαμέ και αριστερά ο Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία επιτυχίας σε έναν ρόλο αριστερού εξτρέμ.
1: Τον έχουμε ξαναδεί. Ναι. Απλά εφόσον είπες ότι δεν έχει τα πατήματα, λες δεν πρέπει να ρισκάρεις να τον βάλεις σε μια θέση στην οποία εφόσον δεν έχει τα πατήματά του, το ρυθμό του, τη φυσική κατάσταση να πάει εκεί πέρα.
0: Ναι, εκτός από αυτό δεν βοήθησε πάρα πολύ ο Μανού εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτό που είχε πει και ο Γρηγορίου στην συνέντευξη τύπου μετά. Είπε ότι τον Μάνου τον βάλαμε αριστερά, ούτως ώστε να συγκλίνει προς τα μέσα και να υπάρχει ακόμα μία επιλογή και ακόμα ένας κίνδυνος, άμα θέλετε, στην άμυνα του Ηρακλή.
1: Αυτό που παρατηρώ πάντως είναι ότι εφόσον είπαμε ότι ο Καντεβέρε και σίγουρα και ο Γρηγορίου το είχε παρατηρήσει, ότι δεν πατάει καλά. Δεν είναι το παιχνίδι για αυτόν.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε νωρίτερα.
1: Στο 81 βλέπω ότι γίνεται αλλαγή.
0: Και γίνεται αλλαγή αναγκαστική.
1: Ναι, μάλλον ναι.
0: Και μπήκε ο Μυρ. Αυτή ήταν η πέμπτη και τελευταία αλλαγή του Άρη.
1: Ναι, και στο 75 είχε μπει ο Αλφαρέλα.
0: Ναι. Τώρα, περιμένεις από τον Αλφαρέλα. Δηλαδή, έναν παίκτη ο οποίος.
1: Πολύ επιθετικό σχήμα να πούμε. Ο Γρηγορίου όλα για όλα από το 65.
0: Τους έβαλε όλους στο κόλπο μέσα, τους αναγκαστικά. Αυτό που νομίζω που είπε και στην συνέντευξη που είναι ότι δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Άμα δεν καταφέρω να σκοράρουν και σήμερα, πραγματικά δεν έχω ιδέα. Όχι στη συνέντευξη που στο flash interview το είπε μετά, στο συνομιλητικό του κανάλι.
1: Αλλά. Δεν έχει άδικο.
0: Ναι, θα σου πω. Έχει αριστερά τον Μάνου Γκαρθία. Ο οποίο δεν πατάει καλά σαν δεκάρι, που είναι και φυσική του θέση. Τον βάζει αριστερά.
1: Όμω το ξέρει από πριν ότι ο Μάνου Γκαρθία δεν είναι ακόμα σε κατάσταση, π.χ. όπω τον θυμούνται οι παλιοί.
0: Βάζει δεξιά τον Αλφαρέλα. Ο Αλφαρέλα, ο οποίος ήταν εκτός ομάδας και πιστεύω δεν.
1: Ανέτοιμος, νομίζω.
0: Δεν υπολογιζόταν καθόλου στο rotation της ομάδας, τον βάζει απευθείας μέσα να παίξει με τον Ηρακλή. Ένας παίκτης ο οποίος μέχρι πριν μια εβδομάδα, πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο, δηλαδή στις 15 του μήνα.
1: Δεν ήξερε αν θα βρίσκεται στην ομάδα.
0: Δεν υπολογιζόταν, μα είχαν βγει και πάρα πολλά κείμενα που έλεγε ότι. Θα είναι εκτός ο Αλφαρέλα.
1: Εντάξει, έχουμε δει ότι αυτό αλλάζει εύκολα. Έχουμε δει ότι αυτό αλλάζει πολύ εύκολα στις ομάδες.
0: Αυτό ποιος άλλαξε τώρα, γιατί ούτε ο Άρης
1: ούτε ο ίδιος έφερε κάποια πρόταση για να μπορέσει να φύγει.
0: Σωστά. Αυτά είναι λίγο τα στοιχεία. Από εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ θετική η παρουσία του Φαντιγκά στα δεξιά. Νομίζω έκανε το πιο γεμάτο του παιχνίδι σίγουρα για αυτό το πρώτο. Τις πρώτες 5-6 αγωνιστικές πόσες είναι. Πολύ καλή παρουσία του Χόγκλα. Η πρώτη καλή παρουσία μετά την εγχείρηση που είχε κάνει στο γόνατό του αρχές του καλοκαιριού και επειδή έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της προετοιμασίας, έχασε και τα φιλικά προετοιμασίας, ήταν λίγο.
1: Γενικά ο Χόγκλα από όταν ήρθε είχε προβλήματα τραυματισμού, εντάξει τον πήγαν πιο πίσω. Σημαντικό για τον Γρηγορίου όμως ότι σε ένα τέτοιο μάτς που έχει πίεση μεγάλη, λόγω ότι είναι ντέρμπι όπως είπαμε, το πρώτο ντέρμπι Θεσσαλονίκης στο Κλεάνθης Βικελίδης, βλέπουμε ότι ο Χόγκλα ανταπεξήλθε.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να πάρει τη θέση του Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος φαίνονταν και το παιδί δεν είναι έτοιμος.
0: Όχι, ο Μπασίρου δεν είναι καλός.
1: Οπότε βάζει τον Χόγκλα που δεν έχει άλλη επιλογή νομίζω μετά. Εντάξει, δεν είναι. Είναι ο Γένσεν που.
0: Εντάξει, έχει τον Γένσεν, έχει τον Βοριαζίδη. Έχει ακόμα έναν παίκτη ο οποίος μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ήταν στο rotation και εν τέλει θα είναι στο rotation
1: από εκεί
0: πέρα, το Γαλανόπουλο.
1: Ναι, αλλά εφόσον δεν τον είχε στο rotation, δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και σε τέτοια παιχνίδια. Όταν καίει για την μπάλα ενώ.
0: Και.
1: Σου λέει ότι έχω επιθετικά θα το βάλω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Μπρούμα ήταν αποστολή.
0: Ο Μπρούμα ήταν αποστολή.
1: Απλά δεν ήταν.
0: Απλά δεν
1: εντάξει, είναι και λογικό.
0: Είναι ένα παίκτη ο οποίο ο Μπρούμα πέρσι αγωνίστηκε μόλι σε τρία παιχνίδια με τη φανέλα.
1: Επίσης θέλει χρόνο.
0: Ναι, αλλά τώρα τον έχει.
1: Σίγουρα. Δεν νομίζω ότι. Όπως σου είπα και χθες, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, σου είπα ότι ο Μπρούμα σε περίπτωση που. Θα είναι σε καλή κατάσταση, έστω το 50%. Ποιος? Δεν θα σου πω παραπάνω. Μπρούμα θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Άρη. Έχουμε μια εικόνα τι έστει Μπρούμα από Ελλάδα όταν ήταν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και όσοι παρακολουθούσαν λίγο τα προηγούμενα χρόνια, όχι τόσο πέρσι, όσο από πρόπερσι και μετά την Πορτογαλία ή την Μπενφίκα συγκεκριμένα, θα είδαν ότι.
1: Όντως, είναι ένα παίκτη, παιδί μου, που.
0: Ο Μπρούμα είχε πολλές συμμετοχές σε όλες τις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.
1: Στίχημα παίκτη θα τον έλεγε κανείς, γιατί αυτό είναι αυτό που λες. Έπαιξε τρία παιχνίδια, δεν έχει ένα. Ναι, δεν είχε γεμάτη χρονιά.
0: Και επίσης εκτός από αυτό είναι ότι ο μεγάλος τραυματισμός του ήταν πέρσι. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν πριν 3-4 χρόνια.
1: Καλά, αυτό για τους τραυματισμούς έχουμε δει ότι πολλές φορές μπορεί και να μην εν τέλει.
0: Καλά, σίγουρα, ναι. Μπορεί να μην
1: είναι αυτό που σχολιάζαμε τότε για τον Κουαμέ. Ότι ο Κουαμέ ήρθε και το παιδί θεωρητικά το βιογραφικό του είχε σοβαρούς τραυματισμούς. Ναι. Αλλά όπως σου είχα πει, αν βγει.
0: Και ο Καντεβέρ.
1: Ναι, αν βγει, λέμε για έναν πολύ καλό παίχτη. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι ήδη έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα του Άρη.
0: Ο Κουαμέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν τον είδαμε πάρα πολύ, γιατί πέρσι τον είδαμε προς το τέλος, προς τα play-off.
1: Είχαμε δει ότι έχει στοιχεία όμως που μπορεί να βοηθήσει τον Άρη.
0: Ναι. Και εκτός από αυτό δεν είχες μόνο τον Μωρόν. Που μέχρι πέρσι τον χειμώνα, μέχρι πέρσι τον Ιανουάριο, πριν έρθει ο Κουαμέ.
1: Συζητάγαμε για προτάσεις, μήπως φύγει.
0: Όχι, είχαμε μόνο τον Μωρόν σαν βασική επιλογή.
1: Ναι,
0: είχαμε
1: ναι,
0: ένα Καντεβέρ.
1: Εννοώ ότι ο Μωρόν είχε μπει κάποια στιγμή στο παρασκήνιο με το κομμάτι του ότι και μέσα από, από τα ρεπορτάζ ότι ο Μωρόν περιμένουμε μήπως φέρει κάποια πρόταση ώστε να φύγει. Γιατί εφόσον δεν θα γίνουν κινήσεις στην επίθεση, δεν θα παίζει ο Μωρόν. Και βλέπουμε ξανά.
0: Μα ούτως ή άλλως ο Άρης έπρεπε. Και δεν το έκανε ο Άρης, έπρεπε να. Αποδεσμεύσει κάποιους επιθετικούς. Ναι. Έχει 5 φόρ.
1: Εντάξει, όμως ο Μωρόν δεν είναι ένας απλός επιθετικός για την ομάδα του Άρη, το γνωρίζουμε αυτό.
0: Όχι, αλλά σου λέω τώρα, άμα έρθει μια καλή πρόταση. Νομίζω
1: αυτό ακριβώς. Μια καλή πρόταση αν ερχόταν, μπορεί και να.
0: Κάτω, τώρα δεν το λέμε βάση ρεπορτάζ, αλλά όχι, κατά πάσα πιθανότητα ναι. Πιστεύω ότι θα πουληθεί ο Μωρόν άμα έρθει. Τώρα, κατά πόσο θα έρθει. Δεν γνωρίζουμε.
1: Σίγουρα δεν θα έρθει κάποια πρόταση που περιμένανε η διοίκηση του Άρη και πιθανώς και οι φίλαθλοι του Άρη όταν ο Μωρόν ήταν στα πολύ καλά του.
0: Καλά, σίγουρα δεν θα έρθει των 5 εκατομμυρίων που τον έχει κοστολογήσει η τότε η ΠΑΕ μετά τις δύο εμφατικές τρομερές σεζόν που είχε κάνει ο Λορέν Μωρόν. Τώρα για να επιστρέψουμε στο χθεσινοβραδινό ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και στον Ηρακλή. Ο Άρης έχει κάποια παράπονα από τη διαιτησία στο 90 λεπτό. Για το πάτημα στον Μυρ. Όχι, πάτημα, επαφή στον Μυρ.
1: Είναι η κεφαλιά που παίρνει ο Μυρ και βρίσκει στο χέρι, ή είναι άλλη φάση αυτή που είχαν διαμαρτυρηθεί?
0: Όχι, είναι αυτή στο τέλος, στο 92.
1: Okay.
0: Ο Βεργέτης σφύριξε γρήγορα το επιθετικό φάουλ από τον. Δεν θυμάμαι ποιον παίκτη, και εν τέλει δεν δόθηκε η φάση. Αυτό πάνω λίγο στην αναμπουμπούλα εκείνη τη στιγμή του γηπέδου που στα τελευταία λεπτά ακουγόταν και κάποια. Συνθήματα κατά της ΠΑΕ και τα λοιπά, πέρασε λίγο στο φλού επί της ουσίας, να το πούμε έτσι.
1: Θα το έλεγε αναμενόμενο κανείς, βλέποντας ότι προσπαθούν να πάει να γίνει μια προσπάθεια από πέρσι με τον ίδιο προπονητή, φέρνουν παίχτες σε κάποιες θέσεις και στην πιο κέρια θέση για μένα ο Άρης έχει μείνει ξεκρέμαστος.
0: Στο κέντρο της άμυνας.
1: Ακριβώς.
0: Το είπαμε και χθες.
1: Κομβική θέση και το έχουμε δει ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Είναι λίγο πολύ τα γνωστά αυτά. Εντάξει,
1: δηλαδή πλέον είναι no Fabiano, no party. Για να μιλήσουμε ξεκάθαρα, είναι no Fabiano, no party και το είδαμε και μέσα στη Φιλαδέλφια. Όταν είχε έρθει ο Άρης που έφαζε με το δεκάρι του στόπερ.
0: Φαμπιάνο, ο οποίος και στο χθεσινό παιχνίδι ήταν κουρασμένος. Κουράστηκε και φάνηκε ότι κουράστηκε μέσα από τις επαφές που έκανε με την μπάλα.
1: Μα Φαμπιάνο πρέπει να έχει ένα backup. Σίγουρα. Να μπορέσει να ξεκουραστεί, γιατί και ο Φαμπιάνο δεν είναι μικρός σε ηλικία να πει ότι μπορεί να τα βγάλει όλα 90 λεπτά.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Παίζει με την εμπειρία του που έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σαν παίχτη. Είναι πλέον σημαία για τον Άρη. Ένας παίχτης ο οποίος είναι 6 χρόνια νομίζω στην ομάδα του Άρη.
0: Έκτος σε συμμετοχές ξένων παικτών.
1: Δεν είναι ένας τυχαίος παίχτης.
0: Όχι, σίγουρα δεν είναι τυχαίος ο παίχτης.
1: Απλά η διοίκηση πρέπει να κοιτάξει το μεταγραφικό κομμάτι, ότι εφόσον είναι ακόμα ανοιχτή η μεταγραφική περίοδο για τους ελεύθερους, ας φέρει κάποιον ο οποίος έτσι κι αλλιώς ο Άρης δεν είχε το κομμάτι. Ακόμα και στη μεταγραφική περίοδο δεν είχε το κομμάτι ότι είχε το άγχος από κάπου. Δεν είχε κάποιο άγχος να πεις ότι με πιέζει όπως είχαν οι άλλες ομάδες με τη λίστα.
0: Ναι. Και είναι λάθη τα οποία έκανε ο Άρης τις προηγούμενες χρονιές και δικαιολογούντουσαν εντός εισαγωγικών μέσα από αυτό. Ότι ναι. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έπρεπε ο σχεδιασμός να γίνει πιο γρήγορα. Ναι, ο σχεδιασμός για ακόμα μια χρονιά δεν ήταν καλή για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και δεν μπορούμε. Εντάξει, είναι λίγο πολύ τα γνωστά αυτά τα κακώς γραμμένα κείμενα τα οποία συμβαίνουν. Εκτός από αυτό, για να πάμε λίγο στα θετικά. Ήταν χθες, επέστρεψε ο Χούλαν Κουέστα. Να σου πω την αλήθεια, δεν τον παρατήρησα καθόλου στο γήπεδο.
1: Εγώ δεν ήξερα καν, αν δεν το έλεγες, δεν θα.
0: Επέστρεψε χθες, όταν γυρνούσα χθες το βράδυ από το γήπεδο, μου το είπε ένα. Ο καθηγητής μας. Μου λέει ήταν ο Χούλαν Κουέστα στο γήπεδο, ούτε τον είδα. Δεν τον πρόσεξα. Να πω την
1: δεν
0: αλήθεια.
1: Ξέρω αν πήγε και η κάμερα, δεν παρατήρησα αν πήγε η κάμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Από τη μετάδοση.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Κόσμο είχε το γήπεδο, γιατί επίσης δεν το είδα.
0: Είχε, εντάξει. Δεδομένων των συνθηκών, είχε, ήταν καλά. Δεν ήταν δηλαδή όπως στο Μαρκό, με το Μαρκό.
1: Εντάξει, με το Μαρκό νομίζω δεν πάει που δεν πάει, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Γιατί εντάξει, ο καθένας έχει τα παραπονά του, οτιδήποτε. Εντάξει, με το Μαρκό δεν περιμένεις να δεις κόσμο. Νομίζω και οι περισσότεροι δεν περιμέναν να δουν κόσμο με το Μαρκό. Είναι ένα μάτς που λες, Εντάξει, οκ. Όμως με τον Ηρακλή, όπως και να το κάνεις, θέλει τον κόσμο μαζί του. Να υπάρχει στήριξη, ρε παιδί μου, από την πλευρά του κόσμου στην ομάδα. Το περιμένεις αυτό?
0: Ναι, σίγουρα. Νομίζω το αγωνιστικό πάνω κάτω αυτό. Ο Άρης εν τέλει δεν θα πάει με ηρεμία και με ησυχία.
1: Από δικά του λάθη πάει χωρίς τρίποντο με τον Ηρακλή.
0: Ναι, δεν θα πάει με ησυχία στην περίπου τρεις εβδομάδες διακοπή που έρχεται τώρα λόγω των εθνικών ομάδων.
1: Τι είναι και αυτό το πράγμα τώρα? Τρεις εβδομάδες χωρίς αγωνιστική δράση, μόνο με εθνικές. Ποιος το θέλει αυτό?
0: Κανείς. Αλλά είναι και αυτές οι υποχρεώσεις που πρέπει να
1: σου. Αν πει για κάποιους τραυματίες, είναι δώρο.
0: Να δούμε και τι έπαθε ο Τίνο Καντεβέρε. Γιατί ο Τίνο Καντεβέρε ήταν και στην τελική επιλογή για την εθνική του, για την εθνική Ζιμπάμπουε. Μάλλον από ό,τι φαίνεται τώρα, ανάλογα τον τραυματισμό του, δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσει εν τέλει την αποστολή.
1: Γενικά, ένα ντέρμπι όπως σχολιάσαμε που έπρεπε. Ο Άρης υπήρχε επιτακτική ανάγκη να πάρει τον ντέρμπι και με βάση την εικόνα του μπορούσε, αλλά. Υπάρχει αυτό το αλλά. Νομίζω έτσι μπορούμε να κλείσουμε λίγο, ρε παιδί μου, το κομμάτι του ντέρμπι.
0: Ναι, πάλι αδίκηση στον εαυτό του Άρης. Κακά τα ψέματα. Όπως το έκανε και με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν καλύτερος, αδίκηση στον εαυτό του. Όπως το έκανε με τον Μαρκό που εν τέλει κέρδισε, αλλά μπορούσε να έχει κερδίσει και με περισσότερα.
1: Που στο κύπελο έχουμε δει ότι παίζει μεγάλο ρόλο το πόσα γκολ θα βάλεις.
0: Ναι. Και ο Άρης με την Β' Εθνική Ομάδα κατάφερε και βάλει μόλις ένα τέρμα.
1: Ναι, εκεί, ρε παιδί μου, είναι που κυνηγάς να βάλεις τα πολλά.
0: Έχει να δουλέψει πάρα πολύ ο Μιχάλης Γρηγορίου μέσα στη διακοπή.
1: Μέσα στη διακοπή, ποιοι είναι διεθνείς? Είναι κανένας?
0: Ο Καντεβέρε, ο οποίος δεν ξέρω άμα θα πάει.
1: Είναι σοβαρή ερώτηση, γιατί προφανώς και για τον Άρη είναι σημαντικό να μην έχει απώλειες.
0: Το σύνολό του θα είναι όμως στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να δουλέψει.
1: Σίγουρα. Γιατί εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε.
0: Μετά στενεύουν πάρα πολύ τα περιθώρια. Δηλαδή, νομίζω μετά, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, ο Άρης αγωνίζεται με τον Βόλο.
1: Δεν έχει σίγουρα εύκολο πρόγραμμα από ό,τι θυμάμαι ο Άρης.
0: Όχι, γιατί κάπου έχει. Είναι Άρης Βόλος, επί της ουσίας, 11-10.
1: Εντός έδρας, οκ, παιχνίδι.
0: Εντός έδρας, μετά έχει και Φυσιά εκτός και Ατρόμητο εντός. Να κλείσει εκείνη την τριάδα.
1: Αυτό σου λέω ότι.
0: Και είναι.
1: Για την εικόνα του Άρη, χωρίς να ξέρουμε πώς θα είναι σε αυτά τα παιχνίδια, κρατάς μικρό καλάθι και απλά θες τα αποτελέσματα.
0: Μικρό καλάθι κρατάς ούτως ή άλλως. Εντάξει, δεν σου λέω το αντίθετο.
1: Ειδικά για την Κηφισιά που όσες φορές έχουμε πει ήταν εύκολο απόγευμα για κάποια ομάδα, δεν ήταν ποτέ. Η Κηφισιά είναι η ομάδα που κόβει βαθμούς. Το έχω πει από όταν έχει ανέβει. Με το Λέτο να την κατευθύνει και τους παίκτες που έχει μέσα.
0: Δεν σου είπα ότι θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Απλά από το να έχεις κάποιο ντέρμπι ή πάλι να έχεις τρία ντέρμπι στη σειρά και ενδιάμεσα δύο παιχνίδια κυπέλλου, αυτό είναι πολύ πιο βατό πρόγραμμα, γιατί ο Άρης τις πρώτες τρεις εβδομάδες δεν έχει ενδιάμεσα παιχνίδια. Δεν έχει κυπέλλο. Η τέταρτη αγωνιστική του κυπέλλου, τρίτη δικιά του, είναι στις 28 Οκτωβρίου. 28η. Φοβερά. Είναι 28η Οκτωβρίου με τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΑΚΑ. Για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Με τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΑΚΑ. Να πάμε λίγο και στις δηλώσεις που έκαναν. Που άφησε μια έμφαση, η αλήθεια είναι, ειδικά αυτές του κύριου Ματσάρη.
1: Σχολιάστηκαν, θα πούμε, δηλαδή έντονα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί ήμουν. Πρώτα απ' όλα ήταν 20 λεπτά η δηλώση του κύριου Ματσάρη. Δεν κάτσουμε τώρα να τις αναφέρουμε προφανώς όλες μία-μία.
1: Έδωσε ψωμί ο Ιταλός.
0: Έδωσε πολύ ψωμί όμως.
1: Νομίζω τώρα, σε κάθε δηλώσεις.
0: Μόνο καταλαβαίνεις ότι είναι συνέντευξη τύπου. Μετά από 0-0 και μιλάει 20 λεπτά.
1: Δεν έχεις παρατηρήσει λίγο το Ματσάρη μετά τα ματς? Ότι νιώθει είμαι εγώ και κανένας άλλος. Γιατί έχει αυτό το ιταλικό ταπεραμέντο, ρε παιδί μου, σαν προπονητής, ότι είναι νούμερο ένα.
0: Ναι. Κοίτα, εντάξει, okay, είναι
1: έχει
0: ότι
1: καλή, ρε παιδί μου, προϊστορία σαν προπονητή, σαν όνομα.
0: Αν μη τι άλλο, σίγουρα 100%.
1: Αλλά τώρα έχει έρθει 0-0 σαν ντέρμπι και νομίζω αναφέρθηκε πολλές φορές στη συνέντευξή του ότι είναι μεγάλη ομάδα ο Ηρακλής, πρέπει να κοιτάει έτσι τα παιχνίδια. Το πιστεύει, ρε παιδί μου.
0: Περισσότερο έμφαση έδωσε ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα.
1: Σίγουρα,
0: έτσι το πήγε το επικοινωνιακό, ότι φέραμε ισοπαλία κοντά σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια δύσκολη έδρα και έτσι το πήγε. Αλλά είπε ακόμα ότι αξίζαμε την νίκη.
1: Εντάξει.
0: Από τη μία ευκαιρία που έκαναν, άξιζαν την νίκη. Εντάξει. ποδόσφαιρο είναι, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει.
1: Σίγουρα.
0: Τα στατιστικά είναι για να γράφονται πάντως. Και ο Ηρακλής έκανε μια.
1: Εντάξει, έχουμε
0: μια
1: δει ότι και με τα στατιστικά πάλι δεν. Άμα δεν πει μπάλα στα δίχτυα, δεν κερδίζεις.
0: Ναι, αλλά έχεις και μια.
1: Δηλαδή, σκέψου τώρα.
0: Έχεις μια εικόνα του παιχνιδιού,
1: ναι, καλά, σίγουρα. Εγώ σου λέω ότι, το άλλο. Σκέψου τώρα στο 0-0 με μια τελική, ρε παιδί μου, ο Ηρακλής να μπορούσε να καταφέρει να πάρει παιχνίδι. Θα μιλάγαμε για τελείως διαφορετική συζήτηση τώρα. Ότι δεν έκανε κάτι καλά ο Άρης, ότι ο Ηρακλής πήρε μεγάλη νίκη. Είναι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε τώρα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θες να σταθείς σε κάτι άλλο από τις δηλώσεις του Ματσάρη.
0: Σε λεπτό, λίγο να απαντήσω εδώ στο φίλο τον Ευάγγελο που λέει ότι ο Άρης του Καρυπίδη είναι μια καντίνα, δεν το βλέπετε, και οι πελάτες είναι Φευγάτη, αλλά εσείς λέτε καλά, ήταν είχε κόσμο. Άμα άκουσες το τι είπα, είπα ότι δεδομένων
1: να
0: των συνθήκων.
1: Να πω εγώ τι είπες για να ακουστεί από άλλη φωνή. Είπες ότι το γήπεδο για την τωρινή κατάσταση που έχει αυτό. Η ομάδα με τα πολλά προβλήματα ήταν σε καλή κατάσταση ο κόσμος. Είχαν έρθει, ρε παιδί μου, όσοι όπως, ήθελαν.
0: Όπως π.χ. και με τον Όφη είχε δεδομένο των συνθήκων κόσμο. Δεν λέω ότι αυτό ότι ήταν πολύ ο κόσμος και ήταν γεμάτο το Βικελίδης ή το οτιδήποτε. Δεν μπορώ και όλα να το πω αυτό, γιατί υπάρχουν βίντεο.
1: Ναι, είναι είναι προφανές ότι το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο και το περιμέναμε.
0: Τι θα μπορεί ο φίλος να παράκουσε, ρε.
1: Εντάξει, δεν είναι, όχι, απλά το εξηγούμε, ναι, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί και κάποιοι να μπαίνουν τώρα και να νομίζουν ότι είχε υποθεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι, το λέμε για κακό. Και επίσης τον ευχαριστούμε και για το μήνυμα.
0: Ναι, φυσικά. Να πούμε από εκεί και πέρα για τις δηλώσεις του Ματσάρη, εκεί που σταματήσαμε. Ο Ματσάρη εν ολίγης είπε ότι ο σχεδιασμός δεν ήταν έτσι όπως θα το ήθελε ο ίδιος.
1: Το είχε πει εξ αρχής, νομίζω, ότι ζήτησε κάποιους παίχτες.
0: Ήθελε συγκεκριμένα τον Οκάκα και δεν του το έφερε ο κ. Μονεβασιώτης.
1: Ναι.
0: Ότι καλό ήταν και τα 25 χρόνια που έχει εμπειρία στην προπονητική να τον άκουγαν για το σχεδιασμό. Είπε τέλος πάντων αυτά.
1: Άρα είναι ότι σαν να βλέπουμε ότι δεν έχει δώσει τα κλειδιά στον κύριο Ματσάρη ο.
0: Είναι σαν να λέμε ότι.
1: Ο πρόεδρος.
0: Έχουν τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να λέμε ότι το πήραν μονότερμα αυτοί και έκαναν μια ομάδα χωρίς την.
1: Εντάξει, αν και βλέπουμε την Ηρακλή να κάνει κάποια περίεργα πράγματα
0: είπαν
1: με κιόλας το κομμάτι των προπονητών.
0: Ναι, είπε κιόλας ο Ματσάρη ότι έχω πολλούς παίκτες σε μια θέση και με ένα παιχνίδι την εβδομάδα 30 άτομα ρόστερ, πώς θα τους δουλέψω σε όταν. Στο καλύτερο μπορώ να χρησιμοποιήσω 22 παίκτες. Έθεσε σοβαρά ζητήματα, η αλήθεια είναι, για τον οργανισμό της ΠΑΕ Ηρακλής. Ήταν λίγο σοβαρές αυτές οι
1: δηλώσεις. Είχαμε δει πολλές δηλώσεις έτσι κι αλλιώς από το Ματσάρη για τις μεταγραφές. Επίσης είχαμε δει το ένα καλοκαίρι του Ηρακλή που γινόντουσαν κάθε μέρα μεταγραφές. Κάποιοι φύγανε, ναι, και πολύ πρόωρα, δεν πρόλαβαν να παίξουν.
0: Και άμα λέμε ότι ο Ματσάρη δεν τις ήθελε, δηλαδή ο βασικός προπονητής, με αυτόν ξεκίνησε την προετοιμασία. Δηλαδή ο σχεδιασμός γινόταν με αυτόν. Έτσι στο τιμόνι.
1: Και εφόσον φέρεις έναν τέτοιο προπονητή που ξέρει σίγουρα το χαρακτήρα του, ότι είναι, ρε παιδί μου, ιδιόρυθμος.
0: Είναι αντιδραστικός.
1: Ναι. Δεν γίνεται να μην του αφήσεις, ρε παιδί μου, το ελεύθερο να κάνει αυτός πώς θέλει την ομάδα.
0: Ναι, γιατί μετά από τέτοια αποτελέσματα. Στάθηκε φυσικά και στο κομμάτι της διαιτησίας των προηγούμενων παιχνιδιών.
1: Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν κάποιες φάσεις που ο Ηρακλής να μπορούσε να διαμαρτυρηθεί. Δεν αντιλέγουμε σε αυτό.
0: Ναι, όχι. Απλά στάθηκε και είπε ότι άμα μας έδιναν πίσω τους 4 πόντους που χάσαμε, ο Ηρακλής ήταν πολύ ψηλά.
1: Εντάξει, οκ. Okay,
0: εντάξει, όπως λογικό.
1: Φίλε για τα ρόχους να έχεις τα μισά. Αυτό κάνει ο Ματσάρη. Προσπαθεί να πιαστεί από κάποια πράγματα τα οποία ξέρει ότι δεν γυρνάνε. Δεν γυρνάει, ρε παιδί, δεν μπορεί να σου δώσει η ΕΠΟ τους 4 βαθμούς που έχασες.
0: Ναι, κοίτα, περισσότερο δεν έγινε ντόρς για τους 4 βαθμούς. Περισσότερο έγινε για όλο αυτό το σχεδιασμό. Και σήμερα το πρωί βγήκε ανακοίνωση ότι υπάρχει συνάντηση ανάμεσα σε διοίκηση του Ηρακλή, δηλαδή τον κύριο Μονεβασιώτη, και τον Ματσάρη εφόλης της ύλης. Σχετικά. Για τις εν λόγω δηλώσεις. Παρατραβηγμένες δηλώσεις.
1: Ναι, μπορεί ο κύριος Μονεβασιώτης να πιστεύει ότι με άλλο προπονητή ο Ηρακλής θα δείξει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο.
0: Τι.
1: Μπορεί ο κύριος Μονεβασιώτης να πιστεύει ότι ο Ηρακλής με νέο προπονητή, αν διώξει το Ματσάρη.
0: Να δείξει καλύτερο πρόσωπο. Ναι. Ούτως ή άλλως, αφού βγήκαν και κάποια δημοσιεύματα. Ναι, βέβαια, ο Ηρακλής τα δημοσιεύματα αυτά τα διέψευσε. Αλλά πάλι τα δημοσιεύματα παραμένουν δημοσιεύματα.
1: Σίγουρα.
0: Και ειδικά όταν γνωρίζουμε τον Ηρακλή και πώς δουλεύει ο κ. Μονεβασιώτης με τις ομάδες.
1: Γενικά με τους προπονητές έχει ένα πολύ περίεργο, ναι, τρόπο διαχείρισης.
0: Αν πιάσουμε λίγο το πώς έγινε τώρα και η συνάντηση και όλα, εμένα δεν μου αρέσει έτσι να γινόταν.
1: Καλά, δηλαδή, σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Να βγαίνει ο προπονητής μιας ομάδας και να λέει στη συνέντευξη τύπου Δεν ξέρω τώρα, άμα δεν τα έχει συζητήσει πρώτη στα με την διοίκηση, να βγει και να το λέει έτσι στους δημοσιογράφους και από εκεί πέρα να βγει να τα λέει στον κόσμο.
1: Δεν βλέπω τον Ιταλό να συζητάει με τη διοίκηση πριν κάνει τις δηλώσεις ή ότι να φοβάται να πει κάτι από μόνος του.
0: Όχι, δεν σου λέω αυτό. Σου λέω αυτά που είπε στις δηλώσεις, ότι ο σχεδιασμός δεν έγινε από μένα.
1: Τα βγάζει όλα μπροστά, καλά κάνει.
0: Πρώτα να τα συζητήσει, να τα λύσουν μέσα.
1: Μήπως προσπάθησε και δεν έγινε.
0: Αυτό σου λέω, σου είπα ότι δεν ξέρω. Αλλά άμα δεν έγινε, άμα έγινε, καλά έκανε τότε και βγήκε και το είπε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου πριν τη μεγάλη διακοπή.
1: Σίγουρα δεν είναι τρελός. Εγώ αυτό από ό,τι έχω παρατηρήσει, ότι είναι ένας προπονητής που.
0: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Εντάξει.
0: Εγώ συμφωνώ εδώ με τον φίλο τον Παρασκευό, ο οποίος λέει έτοιμο τον είχαν να φύγει τον ματσάρι.
1: Καλά, ναι, δεν είπε κανείς.
0: Χθες ήταν για 5 γκολ και να λέει και ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει.
0: Έπρεπε να έχει τελειώσει 3-4-0 το ημίχρονο.
1: Εγώ όπως είπα, δεν ξέρω αν
0: το μαστόφι.
1: Ο Όφι είναι στο 1-1 στο 42.
0: 1-1 στο 42. Λέει κακό γκολ του Όφι.
1: Εντός έδρας κιόλας παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Αστέρα Τρίπολης. Και είναι 1-1.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο φίλος Ευάγγελος λέει: ο Ματσάρη τα έθισε σε εμάς, όμως ο Γρηγορίου έχει τα κλειδιά απόλυτα.
1: Μα αυτό πρέπει να γίνεται, Ευάγγελο, όσο είπε ο φίλο.
0: Ναι.
1: Φίλε Ευάγγελο, αυτό πρέπει να γίνεται. Ότι ο προπονητή πρέπει να έχει τα κλειδιά για να κάνει οτιδήποτε θέλει στο σχεδιασμό του.
0: Μαζί με τον τεχνικό διευθυντή. Βέβαια, εντάξει, και ο Γρηγορίου, όπω και ο Ματσάρη, έχουν παράπονα από αυτό.
1: Προφανώ, αλλά ο Γρηγορίου, ό,τι ζήτησε κατά ένα μεγάλο ποσοστό, το πήρε. Απλά κατάλαβε την ότι ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο μεγάλα τα κενά του Άρη.
0: Έχουν μείνει πάντω ανοιχτά μέτωπα ακόμα.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Απλά είναι προβληματικό αυτό το κομμάτι για τον Άρη, γιατί δεν είχες πίεση. Είχες όλο το χρόνο να καλύψεις όλα τα κενά, είτε σου έβγαινε είτε όχι ο παίχτης.
0: Ναι. Και το θέμα είναι ότι το κατάλαβες και από τα φιλικά προετοιμασίας ότι πρέπει να πάρεις κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή, καταλάβαινες το παιχνίδι με την Νάπολη ότι έπρεπε να έχεις κεντρικό αμυντικό.
1: Σίγουρα.
0: Το καταλαβαίνεις το παιχνίδι με την Μόντσα.
1: Με την Νάπολη, εντάξει, λες, okay, είναι ένα μάτς το οποίο.
0: Ναι, είναι η Νάπολη του.
1: Είναι η Νάπολη που γνωρίζει, ναι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, εγώ εννοώ, δεν σου λέω μόνο για τον τελικό σκορ. Εγώ σου πει ότι δεν σου
1: λέω. Όχι, δεν μιλάω για το σκορ. Δεν λέω για το σκορ. Λέω ότι σε ένα πιο βατό παιχνίδι. Γιατί δεν τώρα με την Νάπολη.
0: Ναι, αλλά πάλι ο Άρης εκείνο το παιχνίδι δέχτηκε 2 γκολ από δικά του λάθη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και που δεν υπήρχε γύμνια πίσω.
1: Αν το συζητήσουμε μέχρι στιγμή, ό,τι γκολ έχει δεχτεί ο Άρης. Δεν είναι ότι έχει. Τα περισσότερα είναι λάθη είτε στο κέντρο, ναι, είτε δεν υπάρχουν ανάσες για επιστροφές.
0: Μα γι' αυτό πρέπει, έχει πολλή δουλειά να κάνει ακόμα ο κ. Γρηγορίου. Το θέμα είναι να το έρθουν και
1: αλλά
0: τα.
1: Αλλά εντάξει, μιλάμε ακόμα είναι αρχή. Δεν έχουμε δηλαδή.
0: Μα γι' αυτό έχει χρόνο να κάνει δουλειά. Τώρα
1: απλά,
0: που είναι αρχή,
1: και
0: υπάρχει ακόμα, και υπάρχει ακόμα και πίστοση χρόνου. Γιατί άμα συνεχίσουν έτσι τα αποτελέσματα, μου άρχισε να κερδίζει από τη δεύτερη αγωνιστική και δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον μετά.
1: Δεν ξέρω τι πιστεύουν οι ακροατές και γενικά οι φίλοι του Άρη, αν αυτή τη χρονική περίοδο είναι καλή να γίνει η συζήτηση ότι με π.χ. άλλες δύο γκέλες ο Γρηγορίου να σκεφτεί να φύγει. Δεν ξέρω τι καλύτερο μπορεί να φέρει αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα αυτό το δείξει ο καιρός. Τώρα να το πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά το σκέφτομαι ότι γενικά όλες οι ομάδες, γιατί σχολιάσαμε και χθες τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ρε παιδί μου, έρχεται ναι, με μια διακοπή. Άμα θέλει κάποιος π.χ. να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Το έκανε π.χ. σε διακοπή.
0: Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει πάντως τώρα πρόσφατα μετά τη διακοπή. Αλλά θα είναι ανάλογα το πώς θα συνεχίσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί
1: αφανώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν ο Άρης έπαιρνε το τρίποντο χθες, στο βάθος των 5 παιχνιδιών θα έχει πολύ καλή συγκομιδή βαθμών. Δηλαδή θα είχε τους 3 από τον.

0: που ήταν με 5 πίσω και είχε και άλλους 4 στο κέντρο. Γενικά με όλο αυτό πρέπει να δουλέψεις. Πρέπει να δουλέψεις και στις στατικές φάσεις.
1: Σίγουρα.
0: Και στα corner και στα foul. Για εμένα, για τα δικά μου τα μάτια, δεν μπορώ να καταλάβω ένα-ένα Βόλος.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν αντέδρασε στο 1-1.
1: Δεν είναι για αντίδραση.
0: Okay.
1: Δύσκολα αντίδραση. Σε ευχαριστούμε, φίλε Παρασκευά. Είμαστε στο. Γιατί δείχνει ακόμα το ριβλέο, είμαστε στο 86.
0: Ο φίλος Παρασκευάς λέει: δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από τον Γρηγοριό αυτή τη στιγμή και βάσει τη κατάσταση που υπάρχει στο σύλλογο. Ο κόσμος το πρόβλημα το έχει με τον Καρυπίδη. 100%. 100%. Δεν λέω ότι το πρόβλημα είναι ο Γρηγοριό. Κανείς δεν το είπε αυτό.
1: Δεν μπορεί να φταίει πάντα ένας προπονητής.
0: Μα δεν είναι πρόβλημα ο Γρηγοριό. Ο Γρηγοριό κάνει ό,τι μπορεί με τα όπλα τα οποία έχει στα χέρια του. Σίγουρα. Δεν φταίει ο Μιχάλης Γρηγοριού γι' αυτό. Και ποτέ δεν θέσαμε ότι φταίει ο Γρηγοριού. Το πρόβλημα είναι το γνωστό πρόβλημα. Κακά τα ψέματα. Από εκεί και πέρα, τώρα, μια διακοπή που μπορεί ο Άρης να δουλέψει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, για τις θετικές φάσεις που έλεγα ότι πρέπει να δουλέψει τα corner ο Άρης. Γιατί αυτό ειδικά στο πρώτο δοκάρι χαμηλά το βλέπουμε από την αρχή της σεζόν και δεν δουλεύει. Δηλαδή δεν υπάρχει κανείς παίκτης, δεν πηγαίνει κανείς παίκτης πάνω του στο πρώτο δοκάρι χαμηλά για να βγει αυτή η κομπίνα. Όπως και στα φάουλ που γίνεται κάτι παρόμοιο από τον Καρέ. Τώρα δεν ξέρω αυτό άμα είναι βάση του Μιχάλη Γρηγορίου ή άμα οι παίκτες το κάνουν από μόνοι τους. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω.
1: Μόνο αυτοί το ξέρουν.
0: Ναι. Αυτά πάνω κάτω για το χθεσινό
1: νομίζω το derby. Το αναλύσαμε
0: όσο μπορούσαμε. Ο Μιχάλης Γρηγορίου στη συνέντευξη τύπου δεν είπε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Είπε πάνω κάτω αυτά που περιμέναμε να πει μετά από μία απώλεια βαθμών. Γιατί για τον Άρη αυτό είναι απώλεια βαθμών. Για τον Ηρακλή μπορεί και να, όχι να πανηγυριστεί, αλλά μπορεί να φανεί και ένας πόντος.
1: Εντάξει, με βάση την εικόνα του Ηρακλή προφανώς και μπορεί να το πανηγυρίσει. Μιλάμε για μια εικόνα στην οποία δεν άξιζε καν να βρει κάποιο γκολ. Είχε, όπως είπες, μια τελική που okay, μπορούσε εκεί, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι. Ενώ ο Άρης έπρεπε να είχε βάλει σίγουρα ένα γκολ με βάση την εικόνα του. Δεν έγινε αυτό, άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα μένει για την ομάδα του Άρη, όχι για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έφυγε με ένα βαθμό χαρούμενος. Του φάνηκε και από τις δηλώσεις του Ματσάρη που είπε ότι μπορούσε να έχει νικήσει κιόλας.
0: Ναι. 1-2 η ΑΕΚ από ό,τι καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις.
1: 1-2 με γκολ του Λούκα Γιώβιτς.
0: Ναι, χαρακτηριστικά ο Γρηγορίου στη γρήγορη αυτή συνέντευξη που έκανε είπε ότι ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο. Δεν ήμασταν καλύτεροι μετά τις αλλαγές. Αυτά είναι λίγο έναν τίτλο αν μπορούσαμε να βάλουμε στις δηλώσεις. Είπε ότι μέχρι το 30-35 ήμασταν πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλο. Είπε δηλαδή όσα λέμε και εμείς πάνω κάτω.
1: Πολύ προσγειωμένος και με σωστές δηλώσεις ο Γρηγορίου από όταν έχει αναλάβει την ομάδα του Άρη. Δεν κρύβεται όταν βλέπει το πρόβλημα.
0: Όχι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Και μπράβο του, γιατί π.χ. πέρσι ο Μανώλο Χιμένεθ προσπαθούσε να καλυφθεί πίσω από μερικά προβλήματα.
1: Να συζητήσουμε κιόλας ότι αυτό είναι βασικό πρόβλημα στη χώρα μας. Βλέπεις κάτι το οποίο είναι πασιφανές και το κρύβει ο προπονητής. Λες και δεν φαίνεται μες στο γήπεδο ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο Γρηγορίου δεν το κάνει και μπράβο του. Επίσης, να πούμε, μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος δεν άρεσε όταν είχε έρθει στην ομάδα του Άρη. Γιατί εντάξει, προφανώς ο Άρης σαν μεγάλη ομάδα περίμενε ότι θα.
0: Ναι,
1: αυτό εννοώ.
0: Στην αρχή,
1: αυτό
0: ναι.
1: Εννοώ, όχι ότι δεν βγήκε τώρα.
0: Ναι, δεν άφησε.
1: Ναι, σαν μεγάλη ομάδα λέει θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι καλύτερο. Εντάξει, okay, ο καθένας έχει την άποψή του. Για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Ναι. Γιατί βλέπουμε είναι ότι αυτό. Δεν χρειάζεται να έχεις βιογραφικό για να είσαι ένας καλός προπονητής.
0: Όχι. Και εκτός από αυτό, το έχουμε πει πολλάκις ότι για τον Μιχάλη Γρηγορίου ο Άρης είναι μια ευκαιρία ζωής.
1: Ναι.
0: Στην προπονητική του καριέρα. Όπως ήταν και για το Μάτζικ που λέγαμε χθες. Ότι για το Μάτζιο ο Άρης ήταν μια ευκαιρία ζωής.
1: Εντάξει, ο Μάτζιος απλά είχε παράξει και έργο όσο ήταν εδώ. Οπότε δηλαδή υπάρχει μια αλφα εικόνα για τον συγκεκριμένο.
0: Σίγουρα. Ναι, αλλά σου λέω ότι αυτοί οι δύο προπονητές, οι οποίοι. Ένας προπονητής βασικά που πέρασε και ήταν ευκαιρία ζωής του Άρη, ο πάγκος του Άρη, πήγε καλά.
1: Σίγουρα.
0: Και έκανε και ο ίδιος καλύτερο βήμα. Μετά πήγε στην Εθνική Κύπρου. Ήταν δηλαδή το σύνολο ήταν μια χαρά.
1: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι in Gregorio we trust. Τέλος. Τέλος, εκεί συνεχίζει ο Άρης.
0: Είσαι πολύ χαρούμενος μάλλον από τον goal check τώρα, ναι.
1: Εντάξει, προφανώς. Όταν βλέπω ένα μάτς το οποίο ο Βόλος, όπως έχουμε παρατηρήσει, νομίζω συμφωνούν και οι ακροατές, δεν είναι εύκολη έδρα για κανέναν. Δεν περνάς εύκολα από εκεί. Το είδαμε και πέρυσι,

0: Το γήπεδο του Όλου.
1: Ναι.
0: Δεν περνά εύκολα τόσο, ρε παιδί μου.
1: Εύκολα.
0: Αυτό εννοώ.
2: Θα το σχολιάσουμε και λίγο περισσότερο στην
0: δεύτερη ώρα. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το ματς, το ντέρμπι. Νομίζω τα έχουμε σχολιάσει όλα. Εκτός αν έχει ξεφύγει κάτι. Αν θέλει κάποιος ακροατής να ρωτήσει κάτι, να πει κάτι για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Υπάρχουν κάποια μήνυματα, για αλήθεια είναι.
2: Πάμε ωραία. Πρώτα λίγο στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος αυτό το μήνυμα το έστειλε πριν αρκετή ώρα.
0: Να πούμε ότι το ημίχρονο Όφη Αστέρας Τρίπολης έληξε είναι 1-1.
1: 1-1-1. 3.
0: 1-1.
2: Το θυμάμαι γιατί το είδα και το διάβασα. Απλά είχαμε μας πει συνεπήρη κουβέντα. Είναι ρε παιδιά, ένα παίκτη που μέχρι προχθές του λέγαμε σαν ξεομάδα, γιατί δεν τον θέλουμε και τον βάζεις μέσα να παίξει, είναι φυσιολογικό. Αυτό δεν γίνεται σε καμία σοβαρή ομάδα.
0: Λέει για τον, τον Αλφαρέλα. Θα σου εξηγήσω, γιατί το έχουμε δει σε πολλές ομάδες να γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο στην ομάδα του Άρη. Το έχουμε δει να γίνεται πάρα πολλές φορές. Ένας παίκτης ο οποίος είχε πάρει χρόνο, ρε παιδί μου, στον Άρη. Που για μένα όσες φορές τον είχα δει, εντάξει, δεν ήταν και τραγικός, ήταν ένας μέτριος παίκτης. Okay. Όμως, όταν σου λέει ο προπονητής ότι εγώ δεν τον υπολογίζω, ωραία. Όμως, άμα δεν σου φέρει πρόταση, δεν του βρει ο μάνατζερ πρόταση, για ποιο λόγο να μην έχεις ένα έξτρα όπλο, ρε παιδί μου, που μπορεί να σου χρειαστεί σε οτιδήποτε, μπορεί να σου δώσει λύση από το πουθενά. Χωρίς δηλαδή, ρε παιδί μου, εφόσον πληρώνεις κανονικά το συμβόλαιο στον παίκτη, δεν έχει φύγει, για ποιο λόγο να είσαι ένα παίκτη ο οποίος να κάθεται και να μην το χρησιμοποιήσεις στο rotation.
2: Τι λέει ο φίλος Αντώνης εδώ. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ήταν έτοιμος να φύγει ο Αλφαρέλα.
0: Ναι, εντάξει, δεν αντιλέγω σε αυτό.
2: Δεν μπορεί να καταλάβει πόσο από εκεί που είναι εντελώς απενεργοποιημένος ο παίκτης. Ωραία. Όπως και ο Κώστας Γαλανόπουλος που είπαμε λίγο πιο πριν. Πώς μετά από μία εβδομάδα βάλτο στρογγυλά, τι μία εβδομάδα, 4 μέρες, αγωνίζεται κανονικά. Και παίρνει. Πήρε αρκετό χρόνο.
0: Είναι αυτό που σου λέω, ότι εάν δεν φέρουν πρόταση. Σου λέει από το να πληρώνουμε το συμβόλαιο και να κάθεται. Γιατί αυτές οι ομάδες, ο Άρης και οι άλλες ομάδες που δεν υπάρχουν πάρα πολλά, που με τα οικονομικά δεν είναι, ρε παιδί μου, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι,
0: δεν μπορεί να σταθεί ο άλλος πάνω στο συμβόλαιό του, να πληρώνεται, να μην παίζει και απλά να τον κρατήσει.
2: Όχι,
0: ο Άρης.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ από ό,τι αυτό εννοώ, βάλω τον μετά τη διακοπή, όχι μια μέρα μετά. Το ίδιο λέμε.
0: Έχει,
2: το
0: ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει, απλά δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Σου λέει από το να μου μείνει, ας τον έχω στο rotation.
2: Όχι, ρε. Άλλο λέμε. Ότι ναι, βάλ τον, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δεν σου λέω να τον αφήσεις απενεργοποιημένο και να του δίνεις κανονικά τα λεφτά του συμβολαίου του. Απλά δεν ήταν η στιγμή και η ώρα να το κάνεις αυτό. Σε ένα παιχνίδι που ο Άρης έψαχνε απεγνωσμένα γκολ και σε ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να το πάρει για τους 3 βαθμούς και για όλα αυτά που λέγαμε πριν. Δεν ήταν ορθολογικό να μπει ο Αλφαρέλα.
0: Μόνο Μπρούμα δεν είχε μείνει μετά από τον Αλφαρέλα που μπήκε για επιθετικό.
2: Μπήκε σε αλλαγή του Γιαννιώτα.
0: Δεν νομίζω να άντεχε να παίξει και παραπάνω. Δεν έβγαζε νομίζω 90 λεπτό από την αρχή, νομίζω, Γιαννιώτας.
2: Βγάζει 90 λεπτό Γιαννιώτας.
0: Εντάξει.
2: Αλλά έχει δίκιο ο φίλος Αντώνης εδώ. Βασικά, εγώ συμφωνώ με τον φίλο του Αντώνη. Έπρεπε να μπει μετά τη διακοπή, όπως καλώς ερχόταν των πραγμάτων, θα μπει και ο Μπρούμα.
0: Να κάνω μια παρένθεση, επειδή έχουμε φτάσει στο 93ο λεπτό στο Βόλο. Κοιτάει τη φάση για μια φαινομενικά δίκαιη κόκκινη, θα πω εγώ, γιατί ρίχνει μια σφαλιάρα ο παίκτης του Βόλου σε παίκτη της ΑΕΚ, χωρίς λόγο ιδιαίτερα. Και από ό,τι φαίνεται.
2: Τύπου
0: ναι, έτσι όπως γυρνάει, λέει: OK, πάρτι. Λες, εντάξει, όχι, κόκκινη είναι προφανώς και είναι ο Μίγας. Τι πιο σύνθεση θα πει κανείς. Ένας παίχτης ο οποίος για κάποιο λόγο συνεχίζει και είναι σταθερός να παίζει στην Αλφαεθνική. OK, ο καθένας ό,τι βλέπει.
2: Ναι, αλλά πάντα είναι εκεί στην μεγάλη κατηγορία.
0: Είναι, κάποιοι παίχτες που είναι Αλφαεθνική, Β'Εθνική. Είναι πάντα αυτοί οι παίχτες. Ναι. Τέλος. Οπότε με 10 παίχτες ο Βόλος στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού.
2: Ο φίλος ο Ευάγγελος λέει εδώ: ο πρόεδρος στατιστικά κάθε τέτοια περίοδο αλλάζει προπονητή. Είναι πατροπαράδο το έθιμο της ετήσιας Λούπας.
0: Ναι, αλλά τώρα έτσι όπως βλέπεις την κατάσταση, λες ότι πρέπει να φύγει. Όχι.
2: Όχι, δεν σου λέει αυτό, αλλά σου λέει ότι στατιστικά.
0: Αφήστε τα στατιστικά, παιδιά.
2: Ξέρετε, γιατί πριν το θέσαμε το έθεσε το ζήτημα.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
2: Γι' αυτό. Ο φίλος ο Παρασκευάς λέει. Αυτός ο Χαραλαμπόγλου είναι καλό παικτάκι πάντως, που έβαλε τον γκολ του Βόλου και πέρσι που ήταν στην Τρίπολη προσπαθούσε. Έχεις εικόνα τον παίκτη?
0: Δεν έχω εικόνα ποιος είναι ο παίκτης, δεν τον ξέρω, εννοώ.
2: Παικτικά?
0: Ναι, δεν καθόλου.
2: Χαρακτηριστικά ούτε εγώ.
0: Όχι, όχι.
2: Αλλά σίγουρα κάτι θα έχει δει ο φίλος Παρασκευάς.
0: Από τον Βόλο έχω δει άλλους παίκτες που μπορώ να δω, ρε παιδί μου, ότι είναι καλοί παίκτες και θα μπορούσαν να παίξουν αλλού. Σίγουρα. Σε όσα μάτσα έχω παρατηρήσει. Βλέπεις, δηλαδή, ο Κόμπα είναι καλός, ο Γκονζάλες είναι καλός. Ο Φουρτάδο μπροστά είναι ενώ παίχτες ρε παιδί μου μπορούν να παίξουν κι αλλού εκτός από το Βόλο. Εντάξει.
2: Ναι, λίγο πιο πάνω λες στην εν λόγω κατηγορία.
0: Ναι, προφανώς.
2: Θα συμφωνήσω. Νομίζω αυτά όσον αφορά λίγο το ντέρμπι.
0: Νομίζω το... κάναμε τη όσο μεγαλύτερη ανάλυση μπορούσαμε να κάνουμε.
2: Πιάσαμε την
0: ώρα. Τα πιάσαμε όλα.
2: Πιάσαμε την ώρα.
0: Εκτός από την ώρα, λύσαμε τις απορίες αν είχε κάποιος, συζητήσαμε ό,τι ήθελε ο καθένας.
2: Ναι.
0: Αυτό, αναλύσαμε... αυτό και βασικά τους ακροατές τώρα.
2: Είπαμε λίγο και το εξωγωνιστικό αυτό που γινόταν στο... στη συνεντεύξη τύπου. Και πάνω κάτω αυτά ήταν.
0: Εντάξει, νομίζω τώρα ντέρμπι. Εφόσον έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος μέχρι να κλείσουμε για την πρώτη ώρα, θα πιάσουμε μετά τα άλλα παιχνίδια που έχουμε αυτή την ώρα ή, κάποιο, ή αυτά που έχουν λήξει για τη Super League. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Έχουμε πέντε παιχνιδάκια.
0: Ναι, και το ένα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, που είναι το τελευταίο για την Κυριακή, το Πανετολικός ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή να πούμε. Μισό λεπτό, βλέπω κι άλλη κόκκινη για το Βόλο. Κάτι έκανε ο Μεντίλ. Να το αναφέρουμε. Ο παλιός γνώριμος. Μεντίλ, δεύτερη κίτρινη. Δεν διαμαρτύρεται απόλυτα για να δω τι έχει κάνει.
2: Φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να χάσει το μυαλό του παίκτη του Βόλου μετά από το 1-2.
0: Τώρα είναι 1-2. Τσιμπάει την μπάλα ένα παίκτη τη ΑΕΚ και σε έχει περάσει. Μην απλώνει το πόδι, εννοείς κάρτα. Δεν σκέφτεσαι ότι μετά. Πάλι. Τέλος πάντων, κακή κόκκινη για μένα.
2: Κάτω, καθυστέρηση.
0: Σύραξη.
2: Απειλείται σύραξη.
0: Απειλείται σύραξη γιατί ο Γκατσίνοβιτς. Βλέπουμε ένα παίχτη τη ΑΕΚ, τον Γκατσίνοβιτς, να έχει τα χέρια πίσω από τη μέση και να πηγαίνει όλοι οι παίχτε του Βόλου πάνω του. Εντάξει,
2: okay. Απλά έχασαν το μυαλό του από το.
0: Είναι λογικό γιατί εντάξει, είναι 1-2. Τελευταίες φάσεις λίγη το παιχνίδι εδώ πέρα.
2: Εκτός από αυτό, ο Βόλος κρατούσε την ισοπαλία μέχρι το 85.
0: Με το που έβαλε γκολ, ο Βόλος έβαλε το 1-1 στο 85 και στο 88 ο Λούκα Γιώβιτς με ασίστ του Ζωάο Μάριο έχει κάνει το 1-2.
2: Ναι, εντάξει, ήταν λογικό να συμβεί τώρα.
0: Περιμένουμε να λήξει.
2: Αυτό. Ολυμπιακός έληξε.
0: Ολυμπιακός έληξε με 0-1.
2: Έληξε όταν μπήκαμε.
0: Ναι, και έληξε με. Δεν τον περιμένει αυτό το σκόρερ ποτέ. Ποτέ.
2: Το Σάλιακα. Ναι. Και έληξε αυτή, δεν τον περιμένει.
0: Αλλά από αυτές τις έδρες να περάσεις ακόμα και με μισό 0.
2: Ναι, όπως μπορείς να περάσεις.
0: Γιατί όπως φάνηκε δεν ήταν εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό.
2: Όχι καθόλου. Όταν βλέπεις ότι κέρδισε μόλις 0-1 και αυτό στο 92.
0: Για μια λιβαδιά η οποία δεν έχει καμία σχέση με την περσινή, να πούμε. Εντάξει. Ήταν μία φορά.
2: Πέμπτη αγωνιστική, 0 βαθμούς. Έτσι.
0: Αλλά κόντερ στα ίσα τον Ολυμπιακό. Εντάξει, προφανώς και ο Ολυμπιακός είχε παραπάνω expected goals.
2: Είχε όλα τα συστατικά με το μέρος του. Εντάξει, είναι λογικό.
0: Ήθελε να δείξει πράγματα.
2: Ναι, να μπει και αυτός χαλαρά στη διακοπή. Γιατί άμα έκανε ότι έχανε από. Αν έκανε ότι έχανε από το λιβαδιακό, δεν ξέρω κατά πόσο ήσυχη διακοπή θα είχαν κι αυτοί. Τι έβαθες.
0: Περιμένω να λήξει απλά το match. Γιατί βλέπω ότι έχουμε φτάσει, ενώ είναι 4 λεπτά καθυστερήσεων, έχουμε φτάσει 8.
2: Έλα, καλό, λογικό δεν είναι.
0: Όχι, λήξτε να ηρεμήσουμε κι εμείς λίγο. Τι φταίμε εμείς που βλέπουμε.
2: Αφού έγινε κόκκινη.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Δύο κόκκινες έγινε μέσα.
0: Έχει δύο, ναι. Και κάτσε να δούμε κι άλλο. Γιατί πήγε ένα παίκτη τώρα του Βόλου χωρίς φρένα πάνω στον Κοϊτά. Πάμε για τρίτη κόκκινη, εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω αυτά όσον αφορά την πρώτη ώρα της εκπομπής.
0: Να μπούμε στη δεύτερη να σχολιάσουμε τα μάτς που είπαμε.
2: Ναι, δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε. Στοίχημα Super League. Θα έχουμε Premier League, La Liga. Εκεί πέρα που η Real, η αλήθεια είναι ότι έχασε ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι της Μαδρίτης.
0: Είχαμε όμως είχαμε ωραίο ελληνικό στοιχείο όμως στην Αγγλία.
2: Είχαμε
0: και
2: πολύ
0: σε
2: ωραίο.
0: Β' Αγγλίας και σε Α.
2: Ναι, παντού. Το σχολιάσαμε και λίγο και χθες. Με τη λήξη του παιχνιδιού Βόλος ΑΕΚ σας αφήνουμε, 1-2.
0: Και νομίζω ήρθε η ώρα και θα επιστρέψουμε μετά να σχολιάσουμε τα άλλα παιχνίδια.
2: Επιστρέφουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής με όλα αυτά. Φυσικά θα σχολιάσουμε λίγο και το Μύκονος Άρης, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα, πριν περίπου 2 ώρες από το Ιβανόφιο, με τον Άρη να φτάνει τελικά εύκολα στην φιλική επικράτηση επί της Μυκόνου. Οπότε αυτά και άλλα πολλά σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ πέρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Yellow Radio 101,7.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος, εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λόγιο έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
21: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Μπαίνουμε και επίσημα στην δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Την προηγούμενη ώρα αναλύσαμε, πιάσαμε όλα τα θέματα του χθεσινού ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και στον Ηρακλή. Αναλύσαμε όλες τις επίμαχες εντός εισαγωγικών φάσεις, αλλά και τις δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση του ματσάρι.
1: Αναμενόμενο.
0: Ναι. Και φυσικά αναλύσαμε, λείπαμε και λίγο το τι πρέπει να κάνει τώρα μέσα στην 20ήμερη και κάτι παραπάνω διακοπή που ακολουθεί ο Μιχάλης Γρηγορίου. Την δεύτερη ώρα θα την αφιερώσουμε τόσο στα υπόλοιπα τα σημερινά παιχνίδια της Super League, εκεί που παίζουν οι υπόλοιποι 4 από το Big 5. Και φυσικά Premier League, La Liga, από εκεί είχαμε πλούσιο πρόγραμμα τόσο χθες όσο και σήμερα, καθώς στην Premier League έπαιζαν οι δύο μεγαλύτερες ομάδες της Αγγλίας, Liverpool United. Στην La Liga σήμερα έπαιζε η Real απέναντι στην Atlético Madrid στο derby της πόλης, της πρωτεύουσας της Ισπανίας. Ωραία. Ωραία, ξεκινήσαμε. Μόλις που το είπα, 1-0.
1: Ναι, ναι, στο 86 1-0 η Fulham.
0: 1-0 η Fulham την Manchester United.
1: Αλλά πριν ξεκινήσουμε από αυτό, να επιστρέψουμε λίγο στη Super League, γιατί από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει μεγάλη ευκαιρία ο Αστέρας Τρίπολης και έκανε το 1-2 μέσα στην έδρα του Όφη. Μόλις, στο 50 λεπτό.
0: Δώσ' μου λίγο για να μην φύγουμε τελείως από τον, από τον Άρη. Εδώ ο φίλος Κώστας λέει ότι ο κόσμος είναι τόσο ξενερωμένος και τόσο αειδιασμένος με τη φάση στην ΠΑΕ Άρης που δεν έχει όρεξη να δει ούτε το μπάσκετ καλά-καλά. Συμβουλή δική μου, το πώς το αντιμετωπίζω εγώ τουλάχιστον, λίγο και με τα δύο τα τμήματα αλλά και τα τμήματα του ΑΣ, προσπάθεις να κρατήσεις μόνο τα θετικά από το μπάσκετ. Ωραία, και μην τα συνδέεις στο μυαλό σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει.
1: Δεν έχει κάτι αρνητικό μέχρι στιγμής στο μπάσκετ.
0: Αυτό, να κρατήσεις μόνο τα θετικά.
1: Κάτσε, εφόσον ρε παιδί μου θεωρεί ότι φταίει η διοίκηση, μαζί σου δεν αντιλέγω σε αυτό, ο καθένας έχει την άποψή του. Όμως είναι άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το μπάσκετ. Στο μπάσκετ ο Άρης ζει από τα καλύτερα του, από τις καλύτερες του χρονιές τώρα που πάει να ξεκινήσει.
0: Κακά τα ψέματα, η καλύτερη του τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή εμείς που είμαστε στην ηλικία αυτή των 20, 23, 24, είμαστε πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιον Άρη. Τουλάχιστον εγώ, όντας 20 πλέον χρονών, οριακά. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια κατάσταση για τον Άρη και αυτό γεμίζει με ψυχολογία όλη τη νέα γενιά του κόσμου του Άρη.
1: Συμφωνώ στην άποψη που λέει ότι ο Άρης είναι ένας. Ναι, προφανώς.
0: Ο Άρης είναι νέος, φυσικά.
1: Όμως,
0: ένας όμως, είναι ο Άρης.
1: Άλλο το πώς θα βλέπεις τον ποδοσφαιρικό Άρη, που εντάξει, okay, έχει προβλήματα. Ποια ομάδα δεν έχει προβλήματα? Έχει προβλήματα με τη διοίκηση. Αυτό όμως εσύ δεν μπορείς να κάνεις κάτι, σαν οπαδός. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θα πρέπει να το υποστείς. Δεν είναι δικιά σου δουλειά, ρε παιδί μου. Ναι, θα στεναχωρηθείς που η ομάδα δεν πάει καλά, που γίνεται το ένα, που γίνεται το άλλο. Εντάξει.
0: Και είναι και πολύ εύλογο και πολύ κανονικό το η στεναχώρια του ενός τμήματος.
1: Έτσι δείχνεις την αγάπη σου, ρε παιδί μου, για την ομάδα. Ότι σε ενδιαφέρει η ομάδα, πώς
0: να
1: πάει.
0: Μεταφερθεί στο άλλο.
1: Όχι,
0: και η χαρά του ενός να μεταφερθεί λίγο στον άλλο.
1: Νομίζω τώρα, δηλαδή, παιδιά, είναι η μέρα με τη νύχτα.
0: Έτσι όπως το ποδόσφαιρο θα τραβήξει εντός αγωγικών λίγο πίσω τον μπάσκετ όσον αφορά την χαρά κτλ.
1: Και την προέλευση κόσμου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πολλοί, λόγω και του χθεσινού αποτελέσματος σήμερα, υπήρχαν πολλά αρνητικά σχόλια για το Άρης Μύκονος. Υπήρχαν κάποια αρνητικά σχόλια και για παίκτες και για την συνολική εικόνα. Υπήρχαν. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι
1: σωστό,
0: από τα χθεσινά.
1: Δεν είναι σωστό, γιατί αφού το θέλει να το πάμε στο κομμάτι της διοίκησης, όπως είπε, η μία διοίκηση του μπασκετικού Άρη έχει κάνει το καλύτερο, έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ο Άρης. Σε όλα τα επίπεδα.
0: 100%.
1: Και ακόμα δεν έχει αρχίσει η χρονιά. Απλά, για να δεις την ομάδα πώς αποδίδει στα επίσημα.
0: Σίγουρα. Και μιλάμε για μια ομάδα στο μπάσκετ η οποία είναι 20 μέρες μαζί όλες και όλες. Δουλεύουν σαν σύνολο με τον Βασίλη Σπανούλη, με όλους τους διεθνείς να παραβρίσκονται στο χώρο του παλέ. Ένα παλέ το οποίο θα δείχνει διαφορετικό με την κερκίδα των 6.000. Των, περίπου 1.000 θέσεων, συν όλο το άλλο το κλίμα, συν ότι αλλάζει μπουτίκ, αλλάζουν οι εμφανίσεις σιγά σιγά τώρα που θα έχουμε και τις επίσημες εμφανίσεις, αλλάζουν πολλά, αλλάζει και μέσα ο χώρος με κάποια πολύ ωραία γκράφιτι τα οποία γίνονται από την ΚΑΕ Άρης, αλλάξουν τα ηχεία, αλλάζουν γενικά πάρα πολλά πράγματα εντός του γηπέδου, τα οποία πρέπει να αλλάξουν, γιατί μιλάμε και για ένα γήπεδο.
1: Μην κάνεις το λάθος. Πώς είπαμε τον ακροατή,
0: ο συνόματος Κώστας.
1: Μην κάνεις το λάθος, Κώστα, και συγκρίνεις τα δύο αθλήματα. Επειδή είναι ο Άρης. Τον έναν Άρη θα τον βλέπεις και θα χαίρεσαι, ρε παιδί μου, γιατί στο μπάσκετ πλέον μέχρι στιγμής δεν έχεις κάτι που να σε λυπεί. Αλλά στο ποδόσφαιρο ξέρεις ότι τα τελευταία χρόνια ο Άρης περνάει κάποιες φάσεις. Διοικητικά όμως δεν μπορείς να κάνεις εσύ κάτι. Όλοι το έχουμε περάσει αυτό με τις ομάδες που υποστηρίζουμε. Αλλά εμείς απλά στηρίζουμε την ομάδα. Γιατί αυτό το κομμάτι δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν θα το αλλάξει ο φίλαθρος το διοικητικό. Και το ξέρουμε αυτό. Δεν. Ό,τι διαμαρτυρία και να κάνεις, οτιδήποτε και να κάνεις, δεν είναι στο χέρι σου.
0: Οπότε μπορείς για να οθήσεις.
1: Ναι, μπορείς για μένα να μην τα βάζεις μαζί. Δες τον μπασκετικό που θα τον χαίρεσαι με την ψυχή σου σίγουρα και τον ποδοσφαιρικό όποτε σου έχει δώσει τη χαρά.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ότι. Συμφωνώ. Καταλαβαίνω βασικά σε αυτό που λέει ότι. Η φάση με την ΠΑΕ Άρης τον κάνει να μην θέλει να δει τίποτα άλλο.
1: Να δώσω, ένα παράδειγμα. Γιατί υπάρχει προφανώς ένα παράδειγμα που οι φίλαθλοι της ΑΕΚ το γνωρίζουν. Η ποδοσφαιρική ΑΕΚ.
0: Με την μπασκετική.
1: Παιδιά, η μπασκετική πλέον δεν ξέρουμε καν αν θα έχει κόσμο στο γήπεδό της. Μετά από αυτό που έγινε με την.
0: Οι οργανωμένοι
1: και γενικά. Εντάξει, η ΑΕΚ δεν είναι ότι γέμιζε και τη ανέλαρε να πούμε ότι γινόταν ό,τι γίνεται με τον Άρη. Αλλά τώρα που έγινε αυτό με την έδρα που δόθηκε στον Ολυμπιακό για μικρό χρονικό διάστημα. Πολλοί το θεωρούν τέτοιο, ότι είναι προδοσία. Όχι μόνο ο οργανωμένος και ο απλός φίλαθλος. Σου λέει, εντάξει, είναι μια ομάδα που έχουμε, είναι κόντρα, ρε παιδί.
0: Όπως και να γίνει.
1: Αυτό
0: ναι,
1: σου λέω. Αν εγώ δηλαδή, σαν οπαδός της ΑΕΚ, έβλεπα την μπασκετική με την ψυχολογία την ίδια στην ποδοσφαιρική, δεν θα πρέπει να δω την ΑΕΚ. Θα πρέπει να πω, λέω, εντάξει, δεν θα κάτσω να δω τίποτα. Παιδιά, θα κάτσω σήμερα, θα ηρεμήσω και θα βλέπω τα προβλήματα.
0: Εγώ καταλαβαίνω πώς το λέω.
1: Και εγώ το καταλαβαίνω, αλλά δεν κερδίζει κάτι να το κάνει αυτό.
0: Καταλαβαίνω και το καταλαβαίνω πάρα πολύ γιατί το λέω.
1: Γιατί όπως είπα πριν, ο μπασκετικός με τον ποδοσφαιρικό Άρη είναι η μέρα με τη νύχτα πλέον.
0: Εντάξει,
1: το ένα είναι, είναι υγιέστατο από το κεφάλι και κάτω, ενώ το ποδοσφαιρικό έχει θέματα.
0: Έχει τα προβλήματά του. Τέλος πάντων, ναι, να μην. Δεν νομίζω να χρειάζεται να σταθούμε πολύ ακόμα σε.
1: Όχι, απλά εντάξει. Το παιδί μου είναι μια. Ήταν μια καλή πάσα.
0: Θα χρειαστεί όμως μέσα, όπως είπαμε, ότι και το ποδοσφαιρικό θα τραβήξει λίγο πίσω το μπασκετικό. Πιστεύω ότι θα γίνει και το αντίθετο. Δηλαδή το μπασκετικό. Με τις εμφανίσεις που θα κάνει, γιατί περιμένουμε πολύ μεγάλα πράγματα και πιστεύω ότι θα έρθουν τα πολύ μεγάλα πράγματα στο μπάσκετ τη φετινή χρονιά, θα τραβήξει και τον κόσμο στο Κλεάνθης Βικελίδης.
1: Γιατί στηρίζεις, όπως λέμε, την ομάδα. Δεν στηρίζεις αυτόν που έχει την ομάδα.
0: Ναι. Και επίσης από κάτω λέει, όσον αφορά την ομάδα σαν ομάδα αγωνιστικά, εγώ θα έδιωχνω τον προπονητή. Λάθος, ναι. Όμως βλέπω ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί τους παίκτες. Φάνηκε και από χθες από τις αλλαγές κλπ. Ο νέος προπονητής έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Και 20 πλάς μέρες να δουλέψει με την ομάδα. Αφού έτσι και αλλιώς θα τον διώξει την επόμενη.
1: Τι προπονητή πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει ο Άρης αυτή τη στιγμή στη θέση του Γρηγορίου που να δείξει έργο? Γιατί μέχρι στιγμής όποιος έχει έρθει στον Άρη, ο ένας έκανε κακή προετοιμασία και τον έχουν. Έχει μπει ταμπέλα από πάνω με την κακή προετοιμασία του. Που ακολούθησε μετά ο Χιμένεθ. Ο οποίος Χιμένεθ το είπε αυτό για την προετοιμασία. Δεν έδειχνε καλή εικόνα ο Άρης στο γήπεδο. Φεύγει ο Χιμένεθ.
0: Φταίει και ο Χιμένεθ που
1: για να φύγεις φταίς. Ναι, αυτό λέω. Για να φύγεις φταίς. Και φέρνεις τον Γρηγορίου, ο οποίος δεν είναι, ρε παιδί μου, το top όνομα να πεις ότι ήρθε στην μεγάλη ομάδα του Άρη.
0: Ξέρεις πώς το λέει. Λέει. Τώρα έτσι όπως προσπαθώ να φουγκραστώ εγώ το μήνυμα.
1: Σίγουρα μπορείς να το καταλάβεις παραπάνω.
0: Λέει από τη στιγμή που είναι να τον διώξει, γιατί πιο κάτω λέει αυτό θα τον διώξει. Την επόμενη, τη μεθεπόμενη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Όχι, εγώ είμαι σίγουρος για κάτι τέτοιο.
0: Όχι, κανείς δεν είναι σίγουρος για κάτι τέτοιο. Ούτε βγήκε ότι θα φύγει ο κ. Γρηγορίου, ούτε μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή, τίθεται θέμα Μιχάλη Γρηγορίου. Ο φίλος λέει ότι από το να γίνει απομάκρυνση μέσα στην. Όταν υπάρχουν αγωνιστικά παιχνίδια, όταν υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Γιατί ο Άρης έχει τα τρία κομβικά παιχνίδια που είπαμε πριν, συν το κύπελο με τον Παναθηναϊκό, που και αυτό είναι πολύ κομβικό. Πρέπει να πάρει και γίνει και από τη στιγμή που τα έκανε ή να πάρει αποτέλεσμα. Τελεία. Από τη στιγμή που δεν κατάφερε να πάρει το δίπλο στην Τρίπολη. Λέει από το να γίνει τότε, καλύτερα να γίνει τώρα που υπάρχει και ο χρόνος και ο χώρος ώστε να δουλέψει με την ομάδα για 20 μέρες.
1: Νομίζω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή ή στα μεθεπόμενα παιχνίδια θα τεθεί θέμα Γρηγορίου. Προσωπικά πάντα. Δεν μου βγάζει ο κύριος Γρηγορίου ότι με τις εμφανίσεις. Γιατί να σου πω τώρα για το χθεσινό παιχνίδι. Ωραία. Ξεκινάει όπως ξεκινάει ο Γρηγορίου την ομάδα. Ωραία. Έχει κάποια λάθη η ομάδα. Ποιος προπονητής δεν είναι αλάνθαστος με την ενδεκάδα του.
0: Ναι.
1: Κάνεις τις αλλαγές σου. Όταν δεν βάζουν γκολ ούτε οι αλλαγές, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.
0: Η ενδεκάδα ήταν πολύ καλή. Με τις αλλαγές μπερδεύτηκε η ομάδα. Η ενδεκάδα ως ενδεκάδα.
1: Η ενδεκάδα δεν έβαλε όμως τον γκολ που έπρεπε.
0: Ναι.
1: Οι αλλαγές βάλαν τον γκολ που έπρεπε.
0: Όχι.
1: Τι άλλο να κάνει ο Γρηγορίου, να σου φέρει άλλον παίχτη δεν μπορεί.
0: Μπορούσε στα δικά μου τα μάτια, έτσι. Μπορούσε να το διαχειριστεί λίγο καλύτερο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αλλά ναι, πάλι δεν πιστεύω. Εντάξει, οι κακές μέρες των προπονητών.
1: Μιλάμε τώρα, κάνουμε μια κουβέντα στην οποία αν είχε νικήσει ο Άρης 1-0.
0: Όχι,
1: δεν θα γινότανε.
0: Δεν θα γινόταν αυτή η κουβέντα. Θα γινόταν η κουβέντα του τύπου.
1: Κέρδισε δύσκολα και μπορούσε πιο άνετα. Ναι.
0: Και ότι πάλι θα λέγαμε ότι δεν του βγήκαν οι αλλαγές κτλ. Ότι έχασε λίγο εκεί το παιχνίδι, αλλά δεν θα.
1: Όμως τι θα έλεγε αν το έβαζε γκολ, αν έβαζε η αλλαγή γκολ. Με την αλλαγή του Γρηγορίου μπόρεσε και πήρε το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά κατά βάση πάλι στο πώς στην εικόνα του παιχνιδιού δεν βγήκε για τα δικά μου τα μάτια.
1: Εννοείται. Απλά σου λέω ότι αν είχε κερδίσει με 1-0 δεν θα συζητάγαμε τίποτα τώρα. Απλά εγώ για τη φυγή Γρηγορίου που είπε ο φίλος, δεν νομίζω ότι θα. Δεν μου το βγάζει τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί στην πορεία, ρε παιδί μου, να πέσει μέσα και όντως να γίνει.
0: Εγώ πιστεύω ότι ανάλογα με τα διαφορετικά από το αποτελέσματα. Επόμενα τα αποτελέσματα μπορεί να έχουμε και κάποια εξέλιξη μετά την διακοπή. Γιατί εγώ πιστεύω ότι από τώρα θα ξεκινήσει να κρίνεται ο Μιχάλης Γρηγορίου. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό.
1: Αν του περάσει η διοίκηση ότι ξέρεις τι, μετά από αυτό
0: το
1: κομμάτι
0: είναι,
1: τρέμει η θέση σου.
0: Ναι.
1: Ναι, okay.
0: Εγώ όμως, εντάξει τώρα καλά τα κάνουμε και τα ρίχνουμε εξω στον Γρηγορίου, στον κάθε Γρηγορίου, αλλά και ο Γρηγορίου δεν έχει τα όπλα.
1: Μα είναι παιδιά, δεν φταίει πάντα ο προπονητής. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Δεν έχει τα εργαλεία.
1: Απλά στην Ελλάδα ξέρουμε ότι πλέον, ό,τι και να γίνει, ο προπονητής είναι αυτός που έχει πρόβλημα. Όχι προφανώς. Το έχουμε δει και σε άλλες ομάδες ότι δεν φταίει ο προπονητής. Πάντα. Όταν δεν του δίνεις τη δυνατότητα, τα κλειδιά της ομάδας να κάνει αυτό που θέλει και να τον βοηθήσεις οικονομικά. Γιατί παίζει ρόλο και το οικονομικό. Αν ο προπονητής σου ζητήσει ένα παίκτη και εσύ, σαν διοίκηση, πεις ότι δεν κάνω την οικονομική υπέρβαση, δεν θα φταίει ο Γρηγορίου και ο κάθε Γρηγορίου.
0: Τέλος πάντων. Νομίζω ότι γιατί το θέμα Γρηγορίου το ανοίξαμε και την πρώτη ώρα, δεν χρειάζεται να αναλωθούμε τόσο πολύ στην υπόθεση Γρηγορίου από τη στιγμή που δεν υπάρχει
1: τίποτα.
0: Θέμα.
1: Τίποτα. Ναι, αυτό.
0: Άμα δεν πάει καλά μετά την επιστροφή κτλ., μπορεί να τεθεί και τότε θα κάνουμε μια εκ νέου κουβέντα για τον Μιχάλη Γρηγορίου και θα ανοίξουμε πιτσιά στο φάκελο του Μιχάλη Γρηγορίου να δούμε το τι έκανε σε αυτό το πέρασμά του.
1: Επίσης, για να κλείσουμε, δεν ξέρουμε και αν θα κινηθεί και ο Άρης για κάποια κίνηση. Να κλείσει κάποιο κενό για το στόπερ, π.χ., όπως είπαμε.
0: Θα κοιτάξει τις επιλογές του ελεύθερους. Αναγκαστικά δεν έχει άλλη επιλογή. Από εκεί και πέρα, άμα δεν έρθει συμφωνία με κανέναν, αυτό που βγάζει στα δικά μου τα μάτια είναι ότι ο Ματάρ Τιάμ θα βρίσκεται στην τρίτη θέση της ιεραρχίας, κατάλαβες, δηλαδή Φαμπιάνο, Σούταλο, Τιάμ και ο Κάντσης, και από εκεί πέρα θα έχεις και backup τον Γένσεν και τον Χόγκλα που παίζει και αυτός center back. Αλλά εκεί μιλάμε τώρα για πράγματα, εντάξει, που...
1: Το αναλύσαμε πάρα πολύ το κομμάτι Γρηγορίου, χωρίς να έχει γίνει κάτι, δεν υπάρχει λόγος να το...
0: Δεν χρειάζεται να πούμε. Εδώ πάντως ο φίλος ο Κώστας λέει ότι ακριβώς αυτό εννοώ, όπως το λες, για τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Ο φίλος ο Παρασκευάς λέει, από πού σταματάει. Γκολ ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ, θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Απλά επειδή φίλε Παρασκευά, πιάσαμε το θέμα Γρηγορίου, δεν έχουμε προλάβει να πούμε κάτι άλλο.
0: Τι άλλο να κάνει, δηλαδή να μπει να κάνει γκολ.
1: Είδες, αυτό ας πούμε είναι μια άλλη, αυτή είναι μια άλλη οπτική.
0: Ναι, και αυτή η σκεπτική είναι σωστή.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όπως και ο φίλος μας, ο προηγούμενος φίλος μας αυτό είπε. Ότι φταίει και για το πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Προφανώς. Αλλά είναι ένα θέμα που δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε χωρίς να υπάρχει κάτι.
0: Δεν χρειάζεται. Αφού δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται. Άλλο είναι το πρόβλημα ακόμα και τώρα, άλλο συζητάτε. Το αναλύσαμε και την πρώτη ώρα. Άμα θες να πεις ότι για την διοίκηση κτλ.
1: Και είπαμε. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να σχολιάσουμε.
0: Και όταν ανοίξαμε, επίσης είπαμε ότι υπήρχε και παράπονο από τον κόσμο. Υπήρχαν συνθήματα κατά τη διοίκηση τη ΠΑΕ. Τα είπαμε αυτά στην πρώτη ώρα τη εκπομπή. Μπορεί να συντονίσει τώρα ο φίλος να μην το άκουσε. Συνεχίζουμε. Πάμε να αλλάξουμε κουβέντα. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε άλλο και να αναλύσουμε άλλο για το μέλλον του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτή τη στιγμή, 20 Σεπτεμβρίου, 8 και 25, ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι προπονητής του Άρη και δεν τίθεται θέμα ούτως ώστε να φύγει από τον Άρη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Σκέψου, πριν το κλείσουμε, σκέψου λίγο την κουβέντα που θα κάναμε σε ΙΤΑ. Να έχει γίνει ΙΤΑ χθες. Δεν υπήρχε. Ο Γρηγορίου ήδη θα είχε φύγει.
0: Σίγουρα. Εντάξει. Είναι λογικό. Ο κόσμος είναι κουρασμένος.
1: Υπομονή. Περιμένεις να δεις τι θα γίνει μέσα στη διακοπή, αν θα γίνουν κάποιες κινήσεις. Και το κλείνουμε εδώ το κομμάτι, Γρηγορίου. Νομίζω δεν χρειάζεται να το αναπτύξουμε κι άλλο.
0: Ναι. Και νομίζω πάμε σιγά σιγά στα παιχνίδια της
1: Κοίτα, έτσι όπως, το βλέπω, αν κάνουμε ανάλυση και τα παιχνίδια της Super League, τελείωσε. Θα το συμπληρώσουμε σημερινό με Super League.
0: Δεν κάνουμε πολύ ανάλυση. Τα παιχνίδια θα κάνουμε ένα μικρό χρονοδιάγραμμα, να πιάσουμε λίγο και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που και εκεί έχει πάρα πολύ.
1: Ούτε χθες πιάσαμε πολύ Ευρώπη. Δεν προλάβαμε.
0: Δεν προλάβαμε. Η αλήθεια αυτή, γιατί πάλι μας έφαγε πάρα πολύ ώρα και τον μπάσκετ μας έφαγε.
1: Ναι, είπαμε και για τον μπασκετικό.
0: Και πάλι το Άρης Ηρακλής μας έφαγε ώρα. Είχαμε προλάβει και την δεκάδα χθες. Είμαστε τυχεροί.
1: Live. Ναι, τελευταία δύο λεπτά πριν φύγουμε. Πριν κλείσουμε τη δική μας εκπομπή.
0: Εγώ απορώ.
1: Ωραία, ναι, άρα πάμε στη Super League.
0: Το αποτέλεσμα σαν είναι με ομάδα Β' Εθνικής έπαιζε ο Ηρακλής ωριακά. Την μπάλα δεν μπορούσε να κρατήσει. Είναι κάτι το οποίο το σχολιάσαμε και αυτό στην πρώτη ώρα, στην έναρξη της πρώτης ώρας.
1: Για τη Μαρκό.
0: Όχι ρε, για τον Ηρακλή. Ότι είναι, ότι είναι ομάδα Β' Εθνικής. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και έκανα ένα ερώτημα και λέω πώς είναι δυνατόν ο Ηρακλής πραγματικά να φύγει από τη ζώνη των play-out. Για μένα δεν νομίζω να ξεφύγει. Αυτό που έβλεπα με 5-4-1 και τον Αθανασιάδη να προσπαθεί να βρίσκει με μακρινές τον μοναδικό προωθημένο ανάμεσα σε Φαμπιάνο και Τσούταλο, δεν ξέρω πώς πώς μπορεί να σωθεί αυτή η ομάδα. Και νομίζω για αυτό το λόγο κιόλας ο Ηρακλής είναι η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Μας το έδειξε με τον καλύτερο τρόπο χθες. Πάμε Παναγιώτη.
1: Ωραία, πάμε για να κλείσουμε λίγο τη Super League, γιατί έχουμε φτάσει 8:30 και έχουμε σχολιάσει όλη τη Super League.
0: Δεν έχεις να πεις.
1: Ναι, όχι, ούτε έχουν νομίζω παράπονο. Έχουμε κάνει ανάλυση μέχρι. Τι άλλο να πούμε. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο μάτσο τώρα. Το Λεβαδιακός-Ολυμπιακός. Δεν θα σχολιάσω κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός μπόρεσε και πέρασε από τη δύσκολη έδρα της Λεβαδιάς με το 0-1 στο 90-2 με γκολ του Σάλιακα. Γι' αυτό απορρίσαμε όταν το είπα, γιατί δεν βάζει εύκολα, δεν βλέπει εύκολα να σκοράρει ένα δεξιμπακ. Ασίστ το Φρόιλερ.
0: Και εκτός από αυτό, εντάξει, κακά τα ψέματα. Ένα δεξιμπακ.
1: Στο 90-2.
0: Στο 92 και ο Σάλιακας. Έτσι.
1: Ο οποίος
0: δεν είναι φημισμένος τόσο για τα ταξίματά του και για τα ανεβάσματά του. Αυτό περισσότερο. Πώς βρέθηκε εκεί πέρα και το σκόραρε.
1: Αλλαγή. Δεν ξεκίνησε, ήταν με τον Πέντερσεν.
0: Εντάξει, τώρα, άμα έχει ξεκινήσει και στο 92 ήταν στη μεγάλη περιοχή την αντίπαλη.
1: Γενικά, όλη η ομάδα του Ολυμπιακού σήμερα, από ό,τι βλέπουμε και εδώ, στατιστικά ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν υπάρχει κάποιο παίκτη ο οποίο να πει ότι ήταν σε πάρα πολύ μέτρια μέρα. Οπότε και αυτό βοήθησε την ομάδα του Πειραιά να περάσει με το διπλό από τη δύσκολη έδρα τη Λιβαδιά. Από εκεί και πέρα είπαμε, το Βόλο ΣΑΕΚ έληξε επεισοδιακά 1-2. Δύο κόκκινες για το Βόλο. Είχαμε κάποιες ανακοινώσεις περί διαιτησίας από τον κύριο Μπέο. Είχαμε πάρα πολλά, τέλος πάντων δεν θα σταθούμε καθόλου σε αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι τώρα θέμα να σχολιαστεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου σε αυτό.
0: Ναι.
1: Πάμε στο Όφι Αστέρας Τρίπολης που είναι στο 67ο λεπτό. Είμαστε στο 1-2 με ανατροπή. Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν 1-0 με τον Αποστολάκη στο 18. Ισοφάρισε ο Μακέντα και ο Κετού έχει κάνει στο 50 το 1-2. Okay. Επίσης νομίζω ένα σκορ που δεν το περίμενε κανείς. Εντάξει, να είμαστε αντικειμενικοί.
0: Όχι, ειδικά μέσα στην
1: μέσα
0: Κρήτη.
1: Στην Κρήτη.
0: Δηλαδή δεν ήταν και μέσα στην Τρίπολη που λες ότι ο Αστέρας μέσα στην έδρα του δύσκολα χάνει αποτελέσματα.
1: Μεγάλο διπλό θα είναι άμα γίνει.
0: Ένα διπλό κιόλας που βοηθάει και τον Άρη αυτό το διπλό.
1: Σίγουρα για να το λες. Το παιχνίδι που είναι αυτή τη στιγμή επίσης είναι εν δράση είναι το Καλαμάτα Παναθηναϊκός στο ημίχρονο 0-1 με γκολ του Τετέι στο 33. Εντάξει.
0: Προσπαθεί να μυθεί. Η Καλαμάτα βγαίνει σε κάποιες αντιπιθέσεις από ό,τι είδαμε. Έχει 6 σουτ, μία στην εστία. Με 29% κατοχή μπάλας. Μάλλον κάτι τέτοιο θα πάει.
1: Και επίσης και την ποιότητα που έχει η ομάδα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τις Καλαμάτας θα παίξει μεγάλο ρόλο.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Και κλείνουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός που πάει για 5 στα 5.
1: Ναι, είναι πρωτοπόρος.
0: Αίτητος.
1: Ο Όφι νομίζω ακολουθούσε.
0: Όχι.
1: Και τώρα.
0: Δεύτερη είναι η ΑΕΚ με 11 τελικά.
1: Όχι, ακολουθούσε πριν την ΑΕΚ.
0: Α, ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός είχε την νίκη. Ναι.
0: Ο Όφι θα είχε μόνο την ήττα στο Βικελίδης.
1: Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι για σήμερα, Κυριακή. Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9 η ώρα.
0: Στο Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Μία έδρα η οποία δεν δυσκολεύει τόσο πολύ.
1: Όχι, πλέον δεν είναι ο Πανετολικός που όλοι θυμόμαστε. Και για να κλείσουμε, νομίζω με Super League επιτέλους, εντάξει, το φτάσαμε όσο μπορούσε να πάει. Να πούμε λίγο τη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς. Δεν έχει χάσει κάπου βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι δεύτερη με τη, νίκη, με τη δύσκολη νίκη μέσα στο Βόλο με 11. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός στην τρίτη θέση με 10.
0: Και αυτό δύσκολη νίκη μέσα από τη
1: Λιβαδιά. Και έχουμε ισοβαθμία από το 4 έως το 6. ΠΑΟ Κόφη Πανετολικός με 9. Ακολουθεί ο Άρης με 7. 8ος ο Ηρακλής με 6. Η Κηφισιά είναι με 5 στην 1η θέση. Και από εκεί και πέρα η Καλαμάτα με τον Αστέρα 4. 2 Ατρόμητος με τον Βόλο. Και τελευταίος ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό.
0: Ναι, ο Αστέρας αυτή τη στιγμή είναι στους 4 βαθμούς με το τωρινό το παιχνίδι και το τωρινό αποτέλεσμα. Δηλαδή, άμα κερδίσει, θα μείνει στους 4 βαθμούς και θα πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη σε μια δύσκολη έδρα. Είναι αλήθεια, σε μια έδρα που πριν λίγες μέρες είχε σκαλώσει η Χόφενχάιμ. Έτσι, όχι οποιαδήποτε ομάδα.
1: Έχουμε πει ότι η ομάδα του Κόντι έχει άστρο. Τώρα, αν αυτό το άστρο συνεχιστεί στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη.
0: Θα συνεχιστεί για πολύ. Γιατί εντάξει, καλά και τα άστρα, αλλά νομίζω ότι.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, νομίζω το θέλουμε έτσι κι αλλιώς, σαν χώρα, να πηγαίνουν καλά όσες ελληνικές είναι τώρα στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα, δεν σου λέω το.
1: Τώρα στην Ελλάδα είναι άλλο.
0: Αλλά δεν μου πει το ρόστερο ότι θα πάει μέχρι τέλους έτσι.
1: Θα το δούμε.
0: Γιατί σκέψω ότι από το παιχνίδι του Βικελίδης είχαν θεθεί ζητήματα κόπωσης.
1: Εντάξει,
0: ο κύριος Κόντι. Εντάξει, του είπε ότι δεν γίνεται να υπάρχουν τέτοια ζητήματα από τώρα. Είμαστε Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Αλλά τέθηκαν.
1: Τώρα, ας πούμε, φαίνεται, ρε παιδί μου, το ότι θα υπάρξει κούραση. Αλλά εντάξει, okay, έχουμε ακόμα πάρα πολύ. Πάμε, νομίζω, να ξεκινήσουμε με τα ευρωπαϊκά.
0: Τις δηλώσεις του Μπέου για τη διαιτησία.
1: Δεν έχω κάτι ακριβώς μπροστά μου. Απλά είδαμε ότι και ο κύριος Μπράτσος είπε ότι είδατε ό,τι είδατε. Okay. Ο καθένας έχει την άποψή του, ξαναλέω, πάνω σε αυτές τις φάσεις. Είναι λογικό η ομάδα του Βόλου που έχει συνηθίσει να το κάνει να βγαίνουν δηλώσεις για διαιτησίες και ούτω καθεξής. Okay. Ο καθένας καλύπτει τα νότα του, να πούμε.
0: Ο κ. Μπέος είχε κάνει ανάρτηση για το γκολ το οποίο ακυρώθηκε για offside στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω με τη συμπλήρωση 45 λεπτών. Το οποίο ακυρώθηκε για offside, αλλά πάνω στη φάση λέει πριν το offside. Ότι υπήρχε πέναλτι.
1: Γι' αυτό υπάρχει ο βαρίστας. Άμα είχε κάποια αντίθετη άποψη, να πάει να το κοιτάξει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι αυτό. Άμα θέλει ο κύριος Μπέος, ας πάει να ακούσει και τις συνομιλίες από το ΒΑΡ. Έχει ξαναγίνει έτσι άλλο στη χώρα μας.
0: Ναι, πάντως αναλυτικά η δήλωσή του είναι ότι για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες αλλίως αποτελέσματος. Πριν το καταλογισμό του offside, υπάρχει πεντακάθαρη ανατροπή πέναλτι που κλείνουν τα μάτια και ο Πολυχρόνης. Και ο Τζίλος, ντροπή σας, κουράστηκα μαζί σας. Αυτή είναι η ανάρτηση που έκανε στα social media ο δήμαρχος του Βόλου.
1: Εντάξει.
0: Δήμαρχος και πρόεδρος του Βόλου.
1: Είπαμε ο καθένας.
0: Όχι, απλά έτσι να έχουμε μια γενική
1: είπαμε,
0: εικόνα.
1: Ο καθένας θα κοιτάξει να καλύψει το δικό του.
0: Καλά, 100%.
1: Προφανώς.
0: 100%.
1: Δηλαδή η πλευρά της ΑΕΚ δεν ξέρω αν θα πάρει επίσημη θέση, αλλά η ΑΕΚ έφυγε από εκεί με το πολύ σημαντικό διπλό. Ο Βόλος έκανε τις δηλώσεις γιατί εντάξει, είχε μια πολύ καλή εικόνα απέναντι στην ΑΕΚ. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό. Μπορούσε να είχε προηγηθεί από τα πρώτα 53 δευτερόλεπτα.
0: Νομίζω γενικά ο Βόλος έχει καλές εμφανίσεις.
1: Μέσα στην έδρα του πάντα δυσκολεύει.
0: Σου λέω γενικά, νομίζω ότι έχει καλές εμφανίσεις.
1: Ναι, εντάξει, μέσα στην έδρα του φαίνεται ότι είναι πιο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σταθούμε παραπάνω. Okay.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει.
1: Είμαστε στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι το κομμάτι διαιτησίας υπάρχει παντού.
0: Καλά, σίγουρα. Μόλις 2 βαθμούς ο Βόλος. Προτελευταία θέση. 4-9. Τα γκολ υπέρ και κατά αντίστοιχα.
1: Είναι λογικό να υπάρχει κάποια τέτοια αντίδραση.
0: Δεν υπάρχει παιχνίδι αύριο, έτσι. Δευτέρα για την Super League, όχι.
1: Για τη Super League
0: υπάρχει. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε. Και την προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι σίγουρα ο Παναθηναϊκός είχε αγωνιστεί.
1: Ελπίζουμε το άλλο Σαββατοκύριακο να μην έχουμε πάλι το ίδιο με Σάββατο 2 παιχνίδια.
0: Σίγουρα δεν θα το έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί σταματάνε.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Θα έχουμε μηδέν παιχνίδια.
1: Τώρα έχουμε τις εθνικές, ναι.
0: Θα είναι χειρότερα από ότι ήταν αυτό το Σάββατο.
1: Εθνικές, ε.
0: Θα
1: ερχόμαστε εδώ να μιλάμε για εθνικές.
0: Γνώμη για αποστολή Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είδαμε.
1: Σωστή. Δεν έχει κάτι. Εντάξει, πήρε δύο έμπειρους. Κουρμπέλη Μασούρα.
0: Δεν αντιμετώπισε. Δηλαδή, ο μέχρι πρότινος αρχηγός της εθνικής ομάδας, Τάσος Μπακασέτας.
1: Χωρίς προετοιμασία, χωρίς ομάδα σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Όχι. Γιατί να είναι στις κλήσεις.
0: Εμένα προσωπικά μου είχε δώσει το δικαίωμα εντός εισαγωγικών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πιστεύω ότι ο Τάσος Μπακασέτας θα βρίσκεται.
1: Εγώ καλύτερα. Εγώ είμαι υπέρ του να μην βρίσκεται, γιατί πλέον πρέπει να ξεφύγουμε
0: εγώ είμαι υπέρ, όχι,
1: από αυτό το κομμάτι, το ότι είναι ο αρχηγός. Είναι ο αρχηγός εθνικής, δεν αντιλέγω.
0: Αυτό πρέπει να φεύγει σιγά σιγά αυτή η γενιά, νομίζω, ποδοσφαιριστών.
1: Θες να κρατήσει κάποιου έμπειρου, κράτησε τον Κουρμπέλ και τον Μασούρα. Αυτό σε πήρε πάλι μαζί του.
0: Ούτε τον Κουρμπέλ.
1: Εντάξει, προφανώς και τον Μασούρα τον πήρε κιόλας επειδή έχει ελλείψεις. Νομίζω είναι και του Κωνσταντέλια που δεν είναι πλέον στην εθνική.
0: Είναι εκτός, ο Καρέτζης ήταν κανονικά. Είναι ευχάριστο. Στα δεξιά δεν θα είναι ο Λάζαρος ο Ρώτα.
1: Όχι, δεν θα είναι.
0: Καθώς είναι τραυματίας.
1: Ναι.
0: Προλαβαίνει το παιχνίδι μετά στην επιστροφή.
1: Θα είναι μετά τη διακοπή, λένε. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε. Όχι, μια χαρά μου φάνηκε. Δε. Πήρε όποιος ήταν να πάρει. Πήρε και τον Ανδρούτσο.
0: Πολύ
1: σωστότατο.
0: Τον Χριστογιώργο τον πήρε, δεν είδα.
1: Όχι, έχει πάρει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χωράει ο Χριστογιώργος σε αυτή την τριάδα.
0: Ποια είναι η τριάδα?
1: Η τριάδα είναι ο Τζολάκης, ο Μανδάς,
0: ναι,
1: και ο
0: Βλαχοδήμος.
1: Βλαχοδήμος.
0: Γιατί άμα είναι ο Βλαχοδήμος, συγγνώμη, χωράει.
1: Δεν νομίζω
0: ότι. Στη δικιά μου την.
1: Θα κοιτάξω και θα σου πω αμέσως τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ο Βλαχοδήμος όμως. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Ποιος μπορεί να είναι ο τρίτος μετά, Έλληνας θεματοφύλακας?
1: Όχι, ο Βλαχοδήμος είναι, κάνω λάθος.
0: Ναι, δεν γινόταν τον άλλος.
1: Τώρα το Βλαχοδήμο.
0: Μετά, στα δικά μου τα μάτια χωρούσε ο Χριστογιώργος.
1: Δεν νομίζω ότι θα τον έπαιρνε. Γιατί έχουμε δει και με άλλους θεματοφύλακες ότι δεν.
0: Κοίτα, δεν σου λέω ότι θα έπαιζε ο Χριστογιώργος άμα πήγαινε. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω στην ιεραρχία πρώτος θα ήταν.
1: Γιατί, γιατί και τα παιχνίδια που έχει να παίξει η εθνική αυτή τη.
0: Είναι κρίσιμα φορά.
1: Όχι, δεν είναι απλά κρίσιμα. Είναι και πολύ δύσκολα.
0: Έχει νομίζω με τη Σερβία.
1: Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία, Γερμανία.
0: Δεν τα παίξω όλα τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι αυτές οι ομάδες είναι ότι δεν έχει εύκολο δρόμο.
0: Ναι. Κοίτα, θα έχουμε όλο το χρόνο και όλο το χώρο να μιλήσουμε.
1: Το έχουμε πει ότι αν δεν δούμε αυτή την εθνική να περνάει σε κάποια μεγάλη διοργάνωση, τότε δεν θα δούμε ποτέ.
0: Πλέον η εθνική μας βρίσκεται στην 46η θέση της FIFA και έχει 24. Δηλαδή σε 4 μέρες το Σερβία-Ελλάδα στη Σερβία και το Γερμανία-Ελλάδα στη Γερμανία. Έχει και τα δύο εκτός έδρας, δύο δύσκολες αγωνιστικές. Θα τις πούμε και εδώ όταν έχουμε και τις εκπομπές. Δηλαδή αρχές γενομένης τώρα από Τρίτη, όχι δεν προλαβαίνουμε. Τρίτη είναι σε 2 μέρες, στα 22, όχι. Το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα μιλήσουμε λίγο για τις δύο αυτές αγωνιστικές της Εθνικής και πάμε λίγο να το ξεκινήσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
1: Με την Premier League.
0: Πάμε Premier League.
1: Να πούμε για τα χθεσινά παιχνίδια, γιατί δεν τα σχολιάσαμε όλα, γιατί δεν προλάβαμε. Είχαμε χθες τότε να Aston Villa στις 2.30 ώρα το παιχνίδι έλεξε 2-3 υπέρ της Aston Villa. Μεγάλο διπλό με στην Tottenham, η οποία παραπέει, όπως και το κάνουμε. Ξέρουμε τι εστί Tottenham. Από εκεί και πέρα 5 η ώρα Everton Ipswich 1-0. Τι χρειαζόταν την νίκη αυτή η Everton και πάμε στο μάτσο το οποίο κανείς δεν περίμενε τέτοια έκβαση. Brighton Arsenal 3-0. Έχουμε assist Κοστούλα, γκολ Κοστούλας. Πώς το βλέπουμε αυτό? Που έχει Κοστούλας πάρει φανέλα βασικού και δείχνει ότι μπορεί να την κρατήσει.
0: Μπράβο πρώτα απ' όλα γιατί έκανε υπομονή από την περσινή χρονιά που βλέπαμε ότι ο Γερμανός προπονητής δεν τον πιστευόταν. Του έδινε τα συνηθισμένα τέταρτα.
1: Σε αυτό το επίπεδο όμως τη θες την υπομονή γιατί.
0: Ναι, γι' αυτό. Εντάξει, όμως άλλοι μπορεί να έλεγαν ότι. Πάμε καλύτερα να πάμε κάπου αλλού. Πάμε δανεική αλλού να πάρουμε χρόνο συμμετοχής. Από τη στιγμή, άμα είμαι εδώ να παίζω ένα τέταρτο και χωρίς επιστρέψεις να μπορώ να δείχνω κάτι, γιατί είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα.
1: Η Brighton γενικά έχει δείξει ότι κοιτάει πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Αν κοιτάξουμε τις μεταγραφές που έχει κάνει από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει κάνει τον Κοστούλα, έχει κάνει τον Τζίμα και έχει κάνει και τον Κοστίνια.
0: Τον Κοστίνια, σωστά. Ναι, φετινή η προσθήκη.
1: Ο οποίος έχει πάρει νομίζω και χρόνο και στο παιχνίδι, ναι, έχει μπει στη θέση του Καντιόγλου και έχει παίξει. Τον βλέπει δηλαδή, δεν είναι απλά rotation παίχτης, δεν τον βλέπει,
0: rotation.
1: Παίζει κανονικά. Από εκεί και πέρα πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι που είχε πάλι ελληνικό ενδιαφέρον με την ομάδα του Τζολάκη τη Χαλ, να χάνει 2-1, αλλά ο Τζολάκης στο 45-2 να πιάνει πέναλτι του Ισα.
0: Πολύ καλές εμφανίσεις. Γενικά από τα παιδιά που έφυγαν από τον Ολυμπιακό βλέπουμε
1: και υπήρχε
0: ένας
1: φόβος για το αν θα παίξει, αν θα είναι καλός.
0: Ναι.
1: Έκλεισε στόματα. Είχε τις πρώτες τρεις αγωνιστικές clean sheet.
0: Clean sheet, σωστά. Και επίσης δέχτηκε τα πρώτα του δύο τέρματα με την Chelsea.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι και κακό που δέχτηκες δύο τέρματα από την Chelsea.
1: Το οποίο νομίζω το σχολίασα και χθες τώρα που πες Chelsea, ότι η Chelsea έχασε 3-0 εκτός έδρας από την Brentford.
0: Από την Brentford.
1: Εντάξει,
0: σωστά.
1: Δεν το περίμενε κανείς αυτό με την εικόνα που είχε η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο. Και το τελευταίο παιχνίδι του Σαββάτου στις 7.30 ώρα, Nottingham Forest Coventry 0-1. 0-1. Αυτό ας πούμε δεν το περίμενε, ρε παιδί. Εντάξει, Coventry, καινούργια ομάδα. Με προπονητή όμως. Ένα το τεμ του αγγλικού ποδοσφαίρου, τον Frank Lampard.
0: Α, το Lampard. Ναι, σωστά.
1: Το 0-1, πολύ σημαντικό για την Coventry που κυνηγάει, εντάξει, προφανώς για να μείνει κατηγορία. Δεν συζητάμε κάτι άλλο για αυτές τις ομάδες.
0: Παραμένει στους 5 βαθμούς η Nottingham Forest μετά από ισάριθμες αγωνιστικές.
1: Ναι. Και πάμε στη σημερινή ημέρα που ξεκινήσαμε με το Leeds Crystal Palace. Αυτές οι δύο ομάδες δεν θυμάμαι ποτέ να έχουν δείξει κάτι ενδιαφέρον. 4 ώρα το μεσημέρι, 0-0. Έχω βαρεθεί να βλέπω αυτά με τα 0-0.
0: Αυτά τα 0-0 της Leeds είναι λίγο κλασικά. Είναι σαν τον πρωινό τον καφέ.
1: Ναι, προφανώς. Δεν ξέρω είναι. Γιατί δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχει.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει καμία σωτηρία με αυτές τις ομάδες.
0: Αλλά άμα το δεις, έχει πολύ καιρό να βγάλει 0-0 η Leeds.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει τώρα και εσύ εντός έδρας βάλετε ένα γκολ, κάτι.
0: Θα πω ότι είναι τα κλασικά 0-0 της Premier
1: League. Ναι, είναι αυτό το κακό της Premier League. Γιατί πας μετά στο από κάτω παιχνίδι τη City 5-3. Μια χαρά, ευχαριστήθηκες να βλέπεις.
0: Ό,τι δεν είδες από το Leeds Crystal Palace, το είδες από τη Manchester City με τη Sunderland.
1: Όποιος είδε το match, χόρτασε να βλέπει το match. Και πας, εντάξει, μετά ένα δύσκολο παιχνίδι για τη Liverpool, όμως μπόρεσε και το πήρε η ομάδα του Iraola με γκολ του Isak μέσα στην Bournemouth. Δύσκολη έδρα έχει δείξει. Το έχει δείξει η ομάδα της Bournemouth. Σταυροκοπιέται εδώ πέρα ο Κώστας επειδή είναι Liverpool και είδε την ομάδα του να νικάει.
0: Επιτέλους πήραμε τρίποτο. Κακά τα ψέματα, δεν το είδα όμως το παιχνίδι.
1: Το χρειαζόταν η ομάδα του Iraola προφανώς.
0: Προφανώς το ξεκίνημα είναι κακό μέχρι στιγμής. Όσον αφορά αυτό που. Γι' αυτό που είναι φτιαγμένη η Liverpool, δηλαδή να κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Ένα ξεκίνημα το οποίο δεν είναι στα καλύτερά της. Μετά από 5 αγωνιστικές βλέπουμε πολύ χαμηλά στη βαθμολογία στην 6η θέση με 9. Μόλις βαθμούς και με νέες βαθμοί μέχρι και την τέταρτη θέση την Bradford. Μπορεί να ρεφάρει, ειδικά τώρα στην μεγάλη διακοπή. Εμένα όμως δεν μου γεμίζει το μάτι. Δεν ξέρω για σαν Παναγιώτη, άμα σου γεμίζει το μάτι η Liverpool.
1: Νομίζω η Iraola ήταν η ομάδα του η Bournemouth.
0: Σωστά.
1: Πριν έρθει, ήξερε δηλαδή με τι ομάδα πάει να, ποια ομάδα πάει να κοντράρει.
0: Ναι, δικό του,
1: δικό του δημιούργημα ήταν αυτή η ομάδα. Σωστό. Το σημαντικό για τη Liverpool είναι ότι ο Isak βρίσκει γκολ.
0: Επανήλθε.
1: Δηλαδή είναι ένας παίκτης που τον πήρε γιατί ήθελε τα γκολ του. Τον πήρε από το Newcastle πανάκριβα γιατί θες τα γκολ του.
0: Η συμμετοχή του McAllister αφήνει πολύ θετικές εντυπώσεις από ό,τι είδα.
1: Σίγουρα.
0: Από ό,τι διάβασα από τα site.
1: Ήταν νομίζω και ο MVP. Αν εξαιρέσει ότι ο Isak είναι ο σκόρερ, σωστά. Ο MVP ήταν ο McAllister.
0: Ο Μπαρκολά ακόμα συνεχίζει.
1: Εντάξει, είναι καινούρια κίνηση. Εντάξει, έρχεται και η διακοπή να δουλέψει. Πάει...
0: Σαφώς. Όλα αυτά θα. Κρυθούν πιο αυστηρά.
1: Έφυγε από ένα πρωτάθλημα στο οποίο η Παρή ήταν νούμερο ένα και δεν υπήρχε άλλη. Χωρίς να είναι τόσο σκληρό. Και πάει στην Αγγλία που ξέρουμε όλοι ότι. Α, ο Λακάζετ, αν θυμάται κανείς, έφυγε από τη Λιόν να πάει στην Άρσεναλ και τα βρήκε σκούρα. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, τι πρωτάθλημα είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μια ψευδαίσθηση. Γιατί για μια ψευδαίσθηση είναι ότι το γαλλικό πρωτάθλημα είναι μεγάλο.
1: Ναι,
0: δεν είναι μεγάλο το γαλλικό.
1: Έχει κάποιες ομάδες που
0: ιστορικές. Ότι είναι ιστορικό προτάσμα το δέχομαι. Ότι είναι μεγάλο, όχι. Δηλαδή υπάρχει μόνο η Παρί.
1: Πλέον έχουν αλλάξει το πώς, το τι θεωρεί ο καθένας. Γιατί και το Ιταλικό, ας πούμε, έχει μεγάλες ομάδες. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος πλέον έτσι όπως είναι η Ιταλία
0: δεν
1: να
0: βλέπω,
1: το θεωρήσει.
0: Δεν βλέπω Ιταλικό.
1: Βλέπεις. Παλιά δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που δεν έβλεπε Ιταλία.
0: Ήταν σαν την Αγγλία τώρα. Αλλά υπάρχουν 5 ομάδες. 6, που βγουν και άλλες στο προσκήνιο, τύπου Κόμο. Υπάρχουν ομάδες. Εδώ πέρα, εκτός από την Παρή, δεν υπάρχουν άλλες ομάδες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και κάνεις συλλογικά κακό στο γαλλικό πρωτάθλημα.
1: Ένα διάφορο πρωτάθλημα είναι για μένα. Εγώ δεν το παρατηρώ.
0: Ναι, ούτε εγώ. Δηλαδή, μόνο την Παρή θα κάτσω να δω και αυτό στο Champions League.
1: Και πάμε να κλείσουμε την Premier League με το match της Fulham με τη Manchester United, όπου το παιχνίδι έλεξε 1-1. Η Fulham.
0: Ναι,
1: ισοφάρισε με τον Κουνιά στο 89. Είχε προηγηθεί η Φούλαμ με αυτόν τον γκολ του Μαρτίνες.
0: Δεν έχει να πει όμως σήμερα. Το 80 και μετά σου πήγε σήμερα. Πολύ θετικά. Μια χαρά σου
1: πήγε. Τι να το κάνεις τώρα, Νίκη, ήθελες εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι εύκολο το μάτς με τη Φούλαμ έτσι όπως είναι.
0: Με στη Φούλαμ.
1: Ό,τι είναι τώρα, μωρέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη βαθμολογία της Premier League εφόσον τελειώσαμε με τα παιχνίδια. Έχουμε πρωτοπόρο τη City με 15 βαθμούς, δεύτερη Arsenal με 12, τρίτη Brighton με 10. Μπράβο. Αξιοσημείωτη πορεία μέχρι στιγμής. Και μαζί για τον Κοστούλα, που θα τον βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Τέταρτη Μπρέτφορντ με 9. Έχουμε ισοβαθμία από το 4 μέχρι το 7. Μπρέτφορντ, Λίτζ, Λίβερπουλ, Εβερτον με 9. Ισοβαθμία στο 8 και στο 9 με 8 βαθμούς η Χάλ με την Νιουκάστλ.
0: Και η Χάλ μέχρι στιγμής.
1: Ναι, που παλεύει για να μην έχει το θέμα του υποβεβασμού. Η Τσέλσι είναι 10η με 7. Η Ipswich είναι 11η με 6. Η United 12η με 5, όπως και η Nottingham Forest. Και από εκεί και κάτω η Sunderland Ισοβαθμοί μέχρι τη, με την Aston Villa στη 16η θέση. Από το 14 στο 16 έχουμε τις ομάδες με 4 βαθμούς. Η Bournemouth 17η με 3. Η Coventry στην γραμμή υποβασμού με 3. Και οι δύο τελευταίες Fulham Tottenham. Ξανά η Tottenham τελευταία. Η ομάδα που έχει κοστίσει, ναι, που έχει δώσει φέτος, ούτε εγώ ξέρω πόσα εκατομμύρια για μεταγραφές.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πλέον νομίζω ότι δεν
1: το είναι. Το έχει από πάνω της αυτή η ομάδα. Ότι
0: δεν,
1: πλέον
0: δεν είναι πλέον φυσιολογικό αυτό που κάνει τότε.
1: Δεν. Απλά δεν.
0: Δηλαδή δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Δηλαδή έχουν πολύ καλό προπονητή. Ωραία. Το Τζέρβι δεν μπορεί να τον πει ότι είναι κακός προπονητής.
1: Τι να το κάνει αυτό. Δεν έχει κάνει κάτι. Δεν είναι κακός. Δεν αντιλέγω. Δεν έχει κακό ρόστερ. Δεν έχει κακό ρόστερ. Πώς γίνεται να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα όμως όταν μιλάμε τίποτα. Έχει χαλάσει πάρα πολλά λεφτά για μεταγραφές. Λες τώρα θα δούμε μια τότε να. Ωραία ομάδα.
0: Που, ναι, εντάξει, δεν λες ότι θα πάει να πρωταγωνιστεί.
1: Όχι, αλλά δεν περιμένεις ότι τότε να θα παλεύει
0: μετά
1: για το.
0: Από πέντε αγωνιστικές είναι στους δύο.
1: Όπως πέρυσι με τον υποβιβασμό που τον έσωσε στο 90.
0: Πιστεύω ότι θα το διορθώσει. Δεν πιστεύω να το κυνηγάει μέχρι το τέλος.
1: Θα το δούμε.
0: Πείθει.
1: Όχι.
0: Αλλά.
1: Γιατί ποια ομάδα πείθει τώρα στην Αγγλία. Αν εξαιρέσει και την Arsenal που λέγαμε πω πάει τρένο. 3-0 από την Brighton.
0: Εντάξει, 3-0 από την Brighton. Ναι.

0: είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να το πω γιατί το κράταγα μέσα μου επειδή είμαι φίλαθλος της United. Πάμε στη Γερμανία. Το σχολιάσαμε το παιχνίδι της Bayern, εντάξει, 7-0 πάρτι απέναντι στην Union Βερολίνου, πρώτο χατρίκ Ολίσε και 101 γκολ Κέιν σε 98
1: γιατί,
0: εμφανίσεις.
1: Για την Tottenham, ξέρεις τι θέλω, όπου θέλω τη γνώμη σου, για την Tottenham. Βγήκαν πρόσφατα κάτι δημοσιεύματα που θέλουν τον Ριτσάρλισον εκτός ομάδας και ο ίδιος που απάντησε μέσω των social media του. Έχεις εικόνα από αυτό καθόλου?
0: Δεν ασχολούμαι με την Tottenham καθόλου.
1: Επειδή
0: δεν μου
1: το
0: έβγαλε, δεν μου το έβγαλε κάπου να...
1: Μεγάλος δημοσιογράφος της Ιταλίας.
0: Όχι, δεν έχω δώσει ιδιαίτερη σημασία σε ό,τι μου βγάζει για την Tottenham.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είδα μόνο πόσα εκατομμύρια έχει δώσει φέτος. Έχει πάρα πολλά. Έχει δώσει παραπάνω από ό,τι έχουν δώσει οι ομάδες που πρωταγωνιστούν για πρωτάθλημα.
1: Καλά, άμα δεις όμως και τις μεταγραφές που έχει πάρει, δεν εκπροσωπούν τα λεφτά.
0: Παίκτες,
1: όχι μόνο σε αναπόδειες.
0: Οι τρεις ή οι δύο παίκτες που πήρε η Tottenham είναι παίκτες που ήθελε να πάρει η United που απλά δεν τους πήρε εν τέλει γιατί ήταν πανάκριβοι.
1: Εντάξει, η αγορά γι' αυτό είναι έτσι.
0: Καλά, πλέον έχουμε υπεραξίες στο Θεό, δεν υπάρχει
1: λόγος. Υπεραξίες, εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Που αυξάνονται τόσο πολύ τα έσοδα όλων των ομάδων.
0: Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε στην Bundesliga, μια και το ξεκινήσαμε. Δεν χρειάζεται να νομίζω να ξαναναφέρω, εκτός αν δεν ακούστηκα. Για το 7-0 της Bayern Μονάχου με την Union Βερολίνου. Ξανά πάλι. Ο Ολίσε κάνει το πρώτο του χατρίκ στην Bundesliga.
1: Νομίζω ακούστηκε αυτό, ακούστηκε.
0: Δεν πειράζει, το ξαναπώ τώρα για τελειώνουμε. Ο Κέιν έφτασε τα 101 γκολ σε 98 εμφανίσεις. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μηχανή των γκολ. Η καλύτερη μεταγραφή που μπορούσε να πάρει.
1: Τι να πεις.
0: Όμως, τι κρατάμε, ότι στο τέλος της ημέρας, πρώτη στη βαθμολογία
1: είναι η περίφημη Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπως και οι φίλαθλοι του Άρη θα τους αρέσει. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το παιχνίδι, να πούμε λίγο πρώτα τα άλλα. Η Άιντραχτ Φραγκφούρτη ήρθε 2-2 με τη Φράιμπουργκ.
1: Ναι.
0: Το Αμβούργο με την Κολονία 2-1. Η Βέρντερ Βρέμις με το Άουγκσμπουργκ 3-2.
1: Ποια?
0: Βέρντερ Βρέμις.
1: Έξω και γι' αυτό ήθελα να ακούσω.
0: Σωστά το λέω. Η Γκλάντμπαχ με τη Μάιντζ 3-4. Και πάμε στο ναι. Μάτς το οποίο χαρήκαμε όλοι όταν είδαμε το σκορ. Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1.
1: Σωστό. Ασίστ Κωνσταντίνου Καρέτσα. Άμα δεν κάνω κάποιο σοβαρό.
0: Τζομπ Μπέλιγχαμ βγάζει εδώ.
1: Ασίστ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να διάβασα λάθος.
0: 0-1 γκολ.
1: Πήρε χρόνο συμμετοχή σίγουρα ο Κωνσταντίνου Καρέτσας.
0: Με γκολ του Μπάιερ. Από δύσκολη έδρα.
1: Αλλαγή.
0: Ναι, ναι, στο 62 στη θέση του Ενουαέρη που έχει πάρει τη θέση του Κωνσταντέλια πλέον που έγινε ο τραυματισμός του.
1: Τον Μάρτιο.
0: Θα είναι στην ομάδα έτσι κι αλλιώς.
1: Μάρτιο. Το κάπου εκεί υπολογίζεται η επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Και πάμε στα σημερινά της Bundesliga που έχουμε. Η Leverkusen νίκησε με 2-0 την Λειψία. Σάλκε Έλσμπεργκ 0-0. Δεν ξέρω αν έχει δει τι έχει κάνει η νεοφώτιστη Έλσμπεργκ. Μιλάμε τώρα για ομάδα που δεν περιμένει έτσι όπως έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχει νίκη με την Bayer Leverkusen.
1: Πρώτη αγωνιστική.
0: Και ανατροπή με την Gladbach. Δύο νίκες.
1: Ναι.
0: Και πήγε, έχασε από την, Bayer Μονάχου 1-2.
1: Έχασε από την Bayern Μονάχου 1-2.
0: 1-2.
1: Το λέει μόνο του εικόνα.
0: 1-2.
1: Η Union έφαγε προχθές 7.
0: Ναι, εντάξει. Μας έχει συνηθίσει όμως η Bayern σε τέτοια σκορ.
1: Ναι,
0: ξέρουμε
1: αλλά
0: ότι η Bayern θα βάλει.
1: Λέω, το 1-2 είναι γοητευτικό.
0: Ήταν καλή ομάδα η Elfsberg.
1: Μα είναι καλή ομάδα, όχι ήταν, είναι ακόμα
0: και μακάρι να, σαν νεοφώτιστη να μπορέσει να μείνει και κατηγορία.
1: Νομίζω όντως νεοφώτιστη, πρώτη
0: ναι,
1: φορά
0: ναι, πρώτη φορά είναι. Πρώτη φορά είναι. Μια και το είπαμε τώρα αυτό για το match με την Bayern, έκανε εντύπωση στους δημοσιογράφους και γενικά εκεί ότι η ομάδα της Bayern άλλαζε σε κοντέινερ και το γήπεδο δεν ήταν μεγάλο γιατί η Elfsberg είναι νεοφώτιστη. Δεν έχει γήπεδο όπως έχουν οι άλλες γερμανικές.
1: Σκέφτομαι
0: τώρα, okay, να αλλάζει σε κοντέινερ. Ωραία εικόνα. Κάλτη εικόνα.
1: Καλτήλα.
0: Πολύ καλτήλα.
1: Και έβαλε τώρα και Άγγλο ποδοσφαιριστή που οι Άγγλοι θυμίζονται για την καλτήλα.
0: Για την καλτήλα του, ναι. Εντάξει, ήταν okay. Κάτι που το σχολιάσανε, αλλά οκ. Okay. Ρομαντισμό θα πω εγώ στο ποδόσφαιρο το να είναι ένα τέτοιο γήπεδο μικρό.
1: Από αυτό μιλάμε για μια νεοφώτιστη ομάδα. Μιλάμε για μια ομάδα που δεν είχε παρουσία στην Bundesliga, άρα δεν έπρεπε να έχει γήπεδο Bundesliga.
0: Το γήπεδο τη δεν
1: γήπεδο έχει
0: καν...
1: είναι καλό.
0: Δεν έχει καν 10.000 κόσμο, έχει 9.970.
1: Ο αγωνιστικό χώρο είναι καλό.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει το μάτς, ας πούμε την αλήθεια.
1: Το είδες αυτό.
0: Δεν έτυχε να παρακολουθήσω Γερμανία. Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι για την Bundesliga. Paderborn, Hoffenheim, αυτή τη στιγμή στο 21ο λεπτό, 0-0.
1: Ναι. Εντάξει, αδιάφορο παιχνίδι. Δεν νομίζω να κάτσει κανείς να το δει. Hoffenheim, η οποία ήρθε μετά την ήττα από τον Όφι.
0: Τη μεγάλη νίκη που έκανε η ομάδα του Όφι απέναντι σε...
1: Είδες ότι μια γερμανική εφημερίδα ήθελε να... ότι μίλησε εντελώς απαξιωτικά για τον Όφη. για την νίκη του Όφη. Κάπου το πήρε το μάτι μου.
0: Εντάξει, αυτή η εφημερίδα έπρεπε να δει όμως ότι η Χόφενχάμ είχε 23

0: τελικές και δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Και ο Όφη είχε λιγότερες, αλλά πήρε την νίκη. Δεν φταίει κανείς. Τι, δεν θα παίξει δηλαδή, επειδή οι Γερμανοί δεν μπορούν να βάλουν γκολ με τίποτα, δεν θα βάλει γκολ Όφη. Τι να κάνουμε.
1: Έκαναν έντονη,
0: δεν πάνε να κάνουν
1: έντονη κριτική.
0: Αυτό σε ενόχλησε. Χάσανε από μια ομάδα που δεν νομίζω να την ξέρανε. Να είμαστε αντικειμενικοί.
1: Από την Bild συγκεκριμένα.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Σαν τίτλο έβαλε ήττα ντροπή.
0: Εντάξει.
1: Ευρωπαϊκό κάζο για τη Χόφη, είχαμε αναφέρει ο τίτλος που συνοδεύει το εν λόγω κείμενο.
0: Εγώ αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω είναι πόνος. Ενόχλησε πολύ τους Γερμανούς αυτή η ήττα της Χόφενχάιμ, γιατί η Χόφενχάιμ είναι μια δύναμη, θα πούμε ρε παιδί μου, στη Γερμανία. Δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Έχει, έχει ένα όνομα και αυτή. Και χάνει από τον Όφη που λογικά στη Χόφενχάιμ δεν τον ξέρανε. Ούτε καν σαν παρουσία.
1: Ούτε καν. Και μετά η Kicker με πιο ωραίο τίτλο προφανώς. Ανέβασε ότι ο Όφη χτύπησε την αντεπίθεση. Χόφενχάιμ λίγησε απέναντι στον κριτικό. Τείχος. Ένα τίτλο που περιγράφει κανονικά
0: το παιχνίδι. Όπως και να το κάνουμε, είναι μεγάλη νίκη για τον Όφη. Καμία σχέση η χρηματιστηριακή αξία της Χόφενχάιμ με του Όφη.
1: Καλά, σίγουρα. Ο Όφη έχει νομίζω κοντά στα. Ούτε δεν τα κουμπάει τα 20 εκατομμύρια.
0: Τι να συζητήσουμε.
1: Αλλά δεν παίζει μπάλα.
0: Δεν παίζει μπάλα. Απλά ρε παιδί μου, επειδή αυτό που είπες, ότι οι Γερμανοί το χλέβασαν λίγο παραπάνω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Τους ενόχλησε. Προφανώς και τους ενόχλησε. Γιατί για τη Γερμανία είναι χαμένη πόντι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Η Γερμανία, η οποία είναι πολύ ψηλά σε αυτούς.
0: Ναι, εντάξει, έχει ομάδες.
1: Χτυπάει κάθε φορά τις κορυφές.
0: Έχει ομάδες φόβητρα. Τέλος πάντων, να μην πούμε άλλο τώρα για τη Γερμανία. Πάμε στην Ισπανία. Την Παρασκευή είχαμε το Ισπανιόλ Έλτσε 1-3. Εντάξει. Ένα
1: mid παιχνίδι.
0: Δύο ομάδες που. Okay, εκεί πέρα θα είναι στη μέση, προς τον υποβιβασμό.
1: Ναι,
0: κάπου εκεί.
1: Προς τα κάτω.
0: Ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο το Σάββατο 1-1. Επίσης δύο ομάδες που είναι στην ίδια κατάληξη με τις άλλες δύο. Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές 0-0.
1: Δεν το
0: δεν περίμενα, ρε παιδί μου, θα έρθει 0-0 μέσα στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο.
1: Σπάνιο σκορ αυτό.
0: Ναι. Θέλτα Σαντατέρ. Η Σαντατέρ μαζεύει από παντού γκολ. Έφαγε 7 από την Μπαρτσελόνα, έφαγε 5 τώρα από τη Θέλτα.
1: Καλά, το 7 από την Μπαρτσελόνα το περιμένει. 5 και από τη Θέλτα.
0: Εντάξει, λες κάποιος θα βάλει φρένο, κανένας.
1: Παρ' όλα αυτά, 7 πονταλάκια έχει σε 7 αγωνιστικές.
0: Ναι, εντάξει, είναι ο Φώτης της Σαντατέρ. Η πρώην ομάδα του Πουέρτα, να πούμε. Από εκεί, είναι η ομάδα που πήρε τα 16 εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό. Που ήταν σημαία ο Πουέρτα για τη Σαντατέρ. Όπως είχαν πει και στην Ισπανία. Τέλος πάντων, Σεβίλη Μπαρτσελόνα, ένα ντέρμπι. Εντάξει, ντέρμπι το λες, όπως για το κάνουμε, Σεβίλη Μπαρτσελόνα. Όχι με την τωρινή Σεβίλη, έτσι όπως είναι πλέον. Ή την τωρινή Μπαρτσελόνα που πετάει φωτιές. Και αν δεν κάνω λάθος, με χατρίκ Ραφίνια.
1: Ναι, σωστά, με χατρίκ Ραφίνια.
0: Εκτός έδρας νίκη με 1-3.
1: Το σκορ έμεινε όμως σε ντέρμπι ρυθμούς. Δηλαδή το 1-3 δεν ήταν αυτό το 5 και 6 και 7.
0: Ήταν η Μπαρτσελόνα η κλασική που βρήκε το ρυθμό τη.
1: Ναι, και εκτός από αυτό, εντάξει, η Σεβίλη έχει μια καλή ομάδα.
0: Ναι, πλέον τη λες καλή ομάδα. Δεν είναι η παλιά Σεβίλη, ρε παιδί μου, που έβλεπε και άρεσε.
1: Σίγουρα.
0: Και πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Χετάφε Μάλαγα 1-0. Και πάμε στο μάτσο, το οποίο σχολίασες και στην αρχή της εκπομπής. Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της Μαδρίτης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1.
1: Και επίσης βοήθησε λίγο έτσι την Μπαρσελόνα να ξεφεύγει από νωρίς.
0: Ναι, εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά ναι. Και είχαμε και κόκκινη κάρτα στο 50 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Χουίσεν, ο οποίος χάνει το επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, ένα ντέρμπι που αναμενόμενο νομίζω να έχει κόκκινη κάρτα αυτό το μάτσο. Δεν ξέρω. Αν δεν υπήρχε περίπτωση. Αν ένα μάτσο έπρεπε να έχει κόκκινη στην Ισπανία, είναι αυτό. Ατλέτικο Ρεάλ. Ξύλο.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες.
1: Σίγουρα.
0: Το αφήνουμε και αυτό το παιχνίδι. Έχουμε το Villarreal Levante αυτή την ώρα στο 66. Η Villarreal προηγείται με 2-1. La Coruña Betis 0-1 η Betis στο 62.
1: Εντάξει.
0: Και στις 10 η ώρα ένα ωραίο παιχνίδι, θα μπορέσει να πει κανείς. Valencia Real Sociedad.
1: Δύο ομάδες οι οποίες, αν μη τι άλλο, χτυπάνε ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Ναι, η Βαλένθια δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται. Νομίζω δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Να πούμε και λίγο και τη βαθμολογία. Η Μπαρτσελόνα πρώτη με 21 βαθμούς. Η Μπέτις δεύτερη με 18 μαζί με την νίκη που
1: μαζί με το Τωρίνο το
0: φαινομενικά θα πάρει. Ακολουθεί η Ατλέτικο με 16 στην τρίτη θέση. Η Ρεάλ τέταρτη με 15. Η Σεβίλη πέμπτη με 13 και δεν θα φτάσουμε μέχρι κάτω, μέχρι τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά βέβαια 11η και στις τελευταίες θέσεις η Έλτσε, η Βαλένθια και η Μάλαγα. Είναι αυτό που σου λέγα. Η Βαλένθια έχει δεχτεί 10 γκολ.
1: Είχα διαφορετική εγώ εικόνα για την
0: ιστορική Βαλένθια. Εντάξει, ιστορική,
1: ιστορική
0: Βαλένθια,
1: ομάδα.
0: Όπως και να το κάνουμε, είναι μια ομάδα.
1: Και εγώ αυτό που βλέπω τουλάχιστον μέχρι στιγμής από το βαθμολογικό πίνακα της La Liga Santander είναι πολύ νωρίς. Φυσικά δεν μπορούμε να κρίνουμε πάρα πολλά, αλλά βλέπω ότι η Μπαρτσελόνα ήδη έχει πάρει μία διαφορά 6 πόντων.
0: Ναι, εντάξει. Είναι νωρίς ακόμα.
1: Βαθμί,
0: εντάξει. Αυτό που βλέπεις στην Μπαρτσελόνα και σου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει βάλει 31 γκολ.
1: Και έχει δεχθεί μόλις 7. Η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη καλύτερη άμυνα.
0: Η καλύτερη άμυνα νομίζω του πρωταθλήματος είναι η. Όχι μία, δεν είναι μία.
1: Δεν είναι μία,
0: είναι η Μπέτις μαζί με
1: την Αλαβές,
0: την Μπιλμπάο, τη Θέλτα.
1: Αυτές.
0: Ναι, αλλά. Είναι ωραίο στατιστικό το ότι κάποιες ομάδες στο ίδιο υπόβαθρο. Αυτά για τη Λαλίγκα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι.
0: Φτάνουμε και στο τέλος έτσι κι αλλιώς.
1: Τρία λεπτάκια έμεινα. Τα τελευταία τρία λεπτά.
0: Θέλετε να πιάσω και την Ιταλία που εκεί είχαμε ένα αποτέλεσμα που κανένας δεν το περίμενε. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Δεν ξέρω αν έχεις δει τι έχει κάνει κόμμο του Σέσκ Φάμπρεγκας που βγάζει μάτια.
1: Ξέρω ότι βγάζει μάτια.
0: Εγώ ξέρω ότι έχασε 2-0 από τη Φροζινόνε.
1: Έχασε 2-0.
0: Ποιος μπορεί να δώσει εξήγηση πως η πολύ ωραία ομάδα που έχει χτίσει ο Σέσκ Φάμπρεγκας με το ελληνικό στοιχείο και όλα του Τάσο Δουβίκα που.
1: Στην πολύ ακριβή περιοχή του Σκόμου.
0: Στην πολύ ωραία περιοχή που θα πάει και η ΑΕΚ στο Champions League.
1: Είναι ακριβά εκεί. Άμα ετοιμάζει καμιά εκδρομή.
0: Καμία εκδρομή δεν ετοιμάζουμε, δεν βγαίνουμε.
1: Είναι
0: τώρα
1: ακριβά.
0: Για
1: είναι
0: Ιταλία.
1: Νομίζω καλύτερα σε βγει η Γερμανία με Ντόρτμουντ. Θα πάμε μαζί.
0: Καλύτερα προς Αθήνα που βγαίνει και πιο κοντά. Ναι. Να πούμε ήρθε 2-0. Ένα σκορ που. Αν μη τι άλλο, κανένας δεν περιμένει να χάσει κόμμο τώρα από τη Φροζινόνε. Να πούμε και τα άλλα παιχνίδια τα σημερινά. Φιωρεντίνα Νάπολη το ντέρμπι 1-1. Πάρμα Τζένοα 2-1. Ιουβέντους Αταλάντα 2-0. Και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Και να σχολιάσω και λίγο το χθεσινό που ήταν ένα ντέρμπι. Νομίζω το περάσουμε έτσι. Ρώμα Ίντερ 2-2. Χορταστικό match. 2 γκολ από τον Κονέ, τον χαφ της Ρώμα, και 2 γκολ από τον αρχηγό της Ίντερ, Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Πήγε να κάνει την ανατροπή εκεί Ίντερ.
0: Η Ρώμα έχει δείξει καλά στοιχεία. Επίσης μια ομάδα που θα συναντήσει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια αυτή τη στιγμή. Αυτή τη φορά.
1: Ναι, οκ, okay, όχι, δεν το ήξερα. Πες και με Ρώμα.
0: Παίζουμε με. Εντάξει, παίζει με Ρώμα, παίζει με κόμμα από την Ιταλία. Αυτά. Από τις Ιταλικές.
1: Δύο Ιταλικές. Δύσκολο.
0: Που δεν τις πετυχαίνεις και σε κακή κατάσταση. Εντάξει.
1: Όχι.
0: Με τη Ρώμα υπάρχει λίγο.
1: Αλλά εντάξει, το... είναι νωρίς. Τώρα μιλάμε με τα τωρινά τα δεδομένα.
0: Έχουμε πάρα πολύ ακόμα.
1: Έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Κακά τα ψέματα.
0: Γιατί τώρα, όπως είπαμε, έρχεται μια διακοπή που δεν τη θέλουμε τώρα τις εβδομάδες. Αλλά τι να κάνεις, μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Δεν μπορείς.
1: Τι θέλουμε. Μια χαρά είναι να.
0: Εντάξει, γίνουν, ο καθένας.
1: Να γίνουν οι ομάδες. Όχι. Όλες οι ομάδες θα γίνουν σαφώς καλύτερες.
0: Εγώ για τους τραυματίες τι θέλω.
1: Για τους τραυματίες, σωστό, να υπενθυμίσουμε ότι στο στρατόπεδο του Άρη υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα τραυματισμού. Είναι του Τίνο Καντεβέρε.
0: Ελπίζουμε να μην έχει υποστεί κάτι σοβαρό ο σέντερφορ του Άρη.
1: Ναι, ελπίζουμε μαζί με την επιστροφή στα πρωταθλήματα να επιστρέψει και ο Καντεβέρε. Και κάπως έτσι, λίγο με ένα σύντομο ιατρικό δελτίο, θα σας αφήσουμε.
0: Κλείνουμε όπως έπρεπε με τον Άρη. Πάλι. Τελειώσαμε τα ευρωπαϊκά και θα κλείσουμε πάλι με την ομάδα που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο.
1: Εντάξει, μην τα κλείναμε.
0: Εννοείται.
1: Εκτός από αυτό, είχαμε χθες δράσεις και τώρα θα έχουμε τρεις εβδομάδες γεμάτες που πρέπει να δουλέψουμε. Όχι εμείς, να δουλέψει ο Μιχάλης Γρηγορίου και εμείς.
0: Και εμείς απλά να λέμε το ρεπορτάζ της ομάδας, το τι γίνεται.
1: Αυτά από εμάς.
0: Αυτοί ήμασταν.
1: Όντως, αυτοί ήμασταν. Ήσασταν συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς,
0: Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για την ερχόμενη Τρίτη 6 με 8.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Automarket.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google, SEO και ταχύτητες?
11: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
13: Αχ, πείνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Lease Access.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λόγιο έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
19: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
20: Μεϊμάλεις.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
22: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.